0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: τα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν

μια παλιά ζωγραφιά σου. Κι αν δεν έρθεις ποτέ, στο παντού θα υπάρχεις. Και με δόξα διπλή, με στον ύπνο μου θα έρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως.

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα, μαγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

κέρναμε να πιω Αθανασία και μια ανάσα σου να πιω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό.

Ποιος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Μπάρις μέχρι την Κρήτη. Είναι μια πίστα για να παίζει το κεφάλαιο. Σε επιτραπέζιο την τύχη του πλανήτη. Από τις Γάζας στη Λωρίδα ως το Πέραμα και από το Ηράκλειο στους Αστέγους στην Ομόνια, της τηλεόρασης χυδαίο υπερθέαμα να προκαλέσει του χορτάτου της εικόνια.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Να λοιπόν που ένα τέτοιο μορφότατο, ωραιότατο τραγούδι σε κάνει να συζητάς εκτός αέρα, εκτός ραδιοφωνικού αέρα με τον Μπάμπη και τη Σοφία, περί Αλίκης Βουγιουκλάκη, περί Τζένις Καρέζη και περί όλων αυτών που έπλασαν το
1: Δημήτρη
0: μύθο
1: Παπαμιχαήλ
0: του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου.
1: Καλά όμως και τι κομψοτεχνήματα μουσικά ρε φίλε μου. Δηλαδή πώς μπορούσε κάποιος να παντρέψει τον Μπουζούκι με αυτές τις μοντέρνες και ευρωπαϊκού τύπου μουσικές. Γιατί σήμερα το Μπουζούκι πάει, είναι συνυφασμένο και ταυτισμένο με τη λαϊκή νύχτα και με εξανατολών ακούσματα. Και τότε γινόταν μια προσπάθεια ξεκάθαρη και από το Χιώτη και από το Χατζηδάκι και από άλλους το Μπουζούκι να γίνει ευρωπαϊκού τύπου. Δηλαδή να μπήκε σε ακούσματα τα οποία δεν είναι ανατολικά, ρε παιδάκι μου, όπως το συγκεκριμένο.
0: Άμα είσαι Μάνος Χατζηδάκης, τέτοια μουσική ιδιοφυΐα, μπορείς να τα ταιριάζεις όλα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους, ο οποίος αντιλήφθηκε, από τους πρώτους θεωρητικούς της τέχνης της μουσικής, ο οποίος αντιλήφθηκε την αξία του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού και έτσι όπως το ενσωμάτωσε στην ελληνική μουσική και έκανε και εκείνη την περίφημη, μέσα στη δεκαετία του 40, εκείνη την περίφημη διάλεξη περί της αξίας του ρεμπέτικου τραγουδιού, η οποία διάλεξη μαζί με όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας τότε εκείνης της εποχής έφεραν σιγά σιγά, το κάναν μη απαγορευμένο είδος το μπουζούκι και την ρεμπέτικη παύλα λαϊκή μουσική. Και μετά βέβαια και ο Μανούλης ο Χιώτης και όλοι οι υπόλοιποι. Ξημερώνει λοιπόν, γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το τραγούδι μαζί με τον Μπάμπη, Μέρι Λίντα, Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε στην ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι» με τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη και των Πιτσιρικάδων.
1: Κατάλαβες γιατί εδώ κατευθείαν εγώ ακούσαμε τη Μέρι Λίντα, το μυαλό πήγε στην Αλίκη, δηλαδή κατευθείαν.
0: Φυσικά το τραγούδι περισσότερο τοποθετήθηκε αυτή την ώρα διότι ξημερώνει και ξημερώνει επίσης ένα πολύ ωραίο πρωινό όπως θες Μπάμπη, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι και έχει και καλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Δεν έχει ναι, αυτό το κρυουλάκι.
0: Ναι. Νομίζω,
1: με είδες χωρίς σκουφάκι.
0: Χωρίς σκουφό,
1: δηλαδή ακόμα και ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου σήμερα κυκλοφορούσε στους δρόμους, το σκουφάκι δεν θα το φόρουσε.
0: Το ξέρεις ότι είσαι ένα είδους θερμόμετρο. Ναι. Σήμερα επειδή παρκάραμε δίπλα σχεδόν, περίμενα πώς θα βγεις από το αυτοκίνητο για να αντιληφθώ πώς πάει περίπου η θερμοκρασία.
1: Ναι, σήμερα είναι σαφώς. Πιο ζεστή η μέρα, πιο ζεστό το πρωινό, πράγμα που μας προδιαθέτει να πιστεύουμε ότι η θερμοκρασία για το μεσημέρι θα ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Ωστόσο μας παγώνει η μοναξιά Μπάμπη, διότι
1: έλα, κράτα μου το χέρι,
0: πριν νίκο. Ακόμη ξεκινήσει
1: μαζί θα την νικήσουμε για να τη σπάσουμε τη μοναξιά του κόσμου.
0: Δεν μπορούμε να τη σπάσουμε τη μοναξιά γιατί μας έστειλε μήνυμα πριν αρχίσει η εκπομπή ο Θείος Τάσος ότι δυστυχώς η εκπομπή σήμερα πρέπει να γίνει ανευθείου.
1: Ανευθείου να σου πω ρε φίλε, μα το Χριστό και μα την Παναγία. Μόλις οι Ιρανοί χτύπησαν και πάλι, λέω να δεις, θα έχει πάλι δουλειά στο Θείο Στάσος, θα το χάσουμε το επόμενο τρίμερο, τετραήμερο. Μόλις ξαναδημιουργείται κρίση στα στενά του Ορμούς, ο Θείος Στάσος λέει παιδιά θα λείψω.
0: Και πρόσεξε, έχει το θράσος να λέει κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο σαν να λέω ότι έρχονται δύσκολες επόμενες ώρες και επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως διαμαντή. Δηλαδή μπορεί ο Θείος Στάσος να μην είναι, είναι όμως ο διαμαντής, ο οποίος τελικά, ενώ εμφανιζόταν ως outsider όσον αφορά
0: ως
1: το ξύπνημα,
0: μπράβο,
1: δηλαδή εμφανιζόταν κατά τις 7, κατά τις 7.30 καμιά φορά,
0: τον μπλάκωνε το στρώμα, ναι.
1: Τον τελευταίο καιρό είναι πιο νωρίς από εμάς εδώ, στημένος στον 102 για την εκπομπή. Καλημέρα ρε Διαμαντή, φυσικά και η πόλη ξύπνησε, αφού ξύπνησε ο Διαμαντής από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι μας, 10 λεπτά μετά τις 6.

0: έτσι. Έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά ραδιοφωνικού αέρα που είμαστε εδώ. Ο Μπάμπης και ο Νίκος, μαζί και η Σοφία Σακαλή, μαζί και με τις αγωνίες που έχει για την κορούλα της και για τις εκδρομές και για το dress code και για τα πάντα και για το τι καιρό θα κάνει εκεί προς την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
1: Δεν άφησε τίποτα έτσι όλα. Είναι η εκδρομή του τάδε σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει την τάδε του μήνος. Θα πάει
0: δεν εκεί. Ανέφερα όνομα και σχολείο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
1: Μόνο αυτά δεν είπες.
0: Σας παρακαλώ. Γελάει άλλη. Είναι η Καρεζικιά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα και στους Καρεζικούς, καλημέρα και στους Βουγιουκλακικούς.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλους. Τι λέει ο Πετρούνιας, παίζει επιτραπέζιο αλλιώς.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Κάμψεις και κοίταξε,
0: άμα έχεις τους τρικέφαλους εκεί και τους τετρακέφαλους του Πετρούνια, και τι παίζει, ούνο. Μπας και πήρε, εμπνεύστηκε από τον Τραμπ. Ρε φίλα.
1: Δεν ξέρω, πάντως δείχνει να έχει όλα τα καλά χαρτιά. Ο Πετρούνιας κλεμμένο.
0: Εμείς εδώ πάμε να κάνουμε 5 push-ups και παθαίνουμε τον οντίτιδα πλέον.
1: Καλά, τώρα τι συγκρίνεσαι και εσύ, ρε. Αυτός εδώ είναι.
0: Είναι νέο παλικάρι.
1: Είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος. Ανόητος.
0: Κάτι λιγότερο από Θεός.
1: Κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος.
0: Μας τα έκανες εδώ, μας τα μπέρδεψες.
1: Μα ο τύπος είναι ατσάλι, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να πατήσει το ένα δάχτυλο τον δείκτη και να κάνει. Να σηκωθεί.
0: Μπαμπή, η επιχείρηση ατσάλι εκεί πέρα στο Ορμούς, τι γίνεται.
1: Κοίταξε φίλε, οι Ιρανοί
0: δεν μασάνε.
1: Πετάνε το Γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ και μέχρι στιγμής δεν το έχει πετάξει κάποιος τόσο έκδηλα και προκλητικά το Γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ και μάλιστα να τον πετύχει.
0: Και την ίδια ώρα ανεβαίνει, άρχισε ξανά ανεβαίνει τσουκουτσούκου και το κάψιμο.
1: Αυτό και μόλις άκουσα.
0: Είδες λίγο, είδες τις τιμούλες.
1: Χτύπησε το Ιράν, όχ λέω, γέμιζε Νίκο, γέμιζε.
0: Άργησαν. Κράτησαν κανένα δύο εβδομάδες οι τιμές εκείνες. Τώρα το 17,78 που σου είχα πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει ανέβει πολύ. Είναι στο 17,98. Ωστόσο, τσίπησε λίγο
1: διαφορά,
0: πάνω.
1: Φυσικά. Ενώ υπήρχε μια τάση αποκλιμάκωσης της τιμής, τώρα βλέπουμε αναστροφή της πορείας.
0: Κλιμάκωση μαζί με την. Μαζί με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε το χάρτη του Ορμούς. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία.
1: Τι επιθέσεις, εδώ δεν είχαμε την επίθεση του Ιράν σε εγκαταστάσεις.
0: Πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, την οποία Φουτζέιρα τη θυμάμαι από παλιά.
1: Εγώ τη προηγούμενη Φουτζέιρα ήμουνα, τώρα με τον πόλεμο μάθα και την Φουτζέιρα.
0: Εγώ τη θυμόμουν από παλιά, ίσως από άλλες.
1: Σαν τρελή ακούνε τη Φουτζέιρα. Πάντως να ξέρει, εγώ κάτι φίλου δουλεύουν στη Φουτζέιρα. Λέει από το πρώτο το βράδυ Φουτζέιρα και Φουρέιρα. Παζί, παρέα.
0: Λοιπόν, οι σημαντικότερες εξελίξεις μας δίνει το ERT News μέχρι στιγμής ο Γιαντολάχ Τζοβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι λένε οι πηγές ότι πλέον τα νήματα τα κινούν
1: αυτοί,
0: οι φρουροί. Τους έχουν αφήσει όλους τους άλλους διακοσμητικούς.
1: Δεν τους έχουν αφήσει, τους έχουν μαζέψει τους υπόλοιπους.
0: Τους έχουν παραγωνίσει. Προειδοποίησε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέβαση στα στενά θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
1: Μα ήδη κάναν το επόμενο βήμα. Χτύπησε το Ιράν μετά από τόσες ημέρες που είχαμε ουσιαστικά ανακοχή των εχθροπραξιών. Χτύπησε εγκατάσταση στον Περσικό και μάλιστα σε λιμάνι που βρίσκεται εκτός του Περσικού κόλπου.
0: Ναι, στα Ηνωμένα
1: Αραβικά Εμιράτα. Και είναι μία, λέει, πετρελαϊκή εγκατάσταση η οποία είναι κρίσιμη. Γιατί ουσιαστικά παρακάμπτει την έξοδο του πετρελαίου μέσω των στενών.
0: Σου λέει αυτή η. Κοίταξε. Η τακτική της διασποράς του τρόμου από το Ιράν. Και οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απότομη άνοδο λόγω
1: της. Εσύ πίστευες ότι θα χτυπήσουν πρώτοι οι Ιρανοί μετά την ανακοχή την οποία είχαν πετύχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ότι θα τολμούσαν οι Ιρανοί να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα για να σπάσει η ανακοχή?
0: Πλέον όλα τα πιστεύω. Να, είδες και ο Υπουργός Εξωτερικών τους, ο Αραχτσί, είπε ότι η επιχείρηση ελευθερία, όπως την ονόμασε ο Τραμπ, οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Τους κοροϊδεύουν πλέον.
1: Φίλε.
0: Και έτσι όπως είναι ο Τραμπ, όλα θα τα περιμένει. Εφόσον είναι και ο ίδιος άνθρωπος από τον οποίο όλα μπορείς να τα περιμένεις, δεν είναι καθόλου προβλέψιμος. Άρα και οι αντίπαλοι του, έτσι, κατά τρόπο ανακλαστικό, οδηγούνται και αυτοί στην μη προβλεψιμότητα.
1: Πάντως, ξέρεις,
0: είναι μια στρατηγική ανάλυση αυτή που θα την ακούσεις μόνο εδώ από Νίκο Λαδιανό.
1: Μόνο από Νίκο Κλαδιανό. τον αυτοκράτορα της ενημέρωσης.
0: Από το Λαβιανός λοιπόν, και Κλάβδιος έγινε.
1: Εγώ όμως φίλε και κάτι άλλο διαβάζω πίσω από τις δηλώσεις του συγκεκριμένου, αλλά και γενικώς πίσω από τη στάση των Ιρανών. Ότι ενδεχομένως ο αποκλεισμός τον οποίο έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει κόστος πραγματικό για τους Ιρανούς. Mm-hmm. Δηλαδή τους βλέπω ανήσυχους. Δεν τους βλέπω ήρεμους ότι αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μας επηρεάζει το να κλείνει την μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν προς οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Αλίμονο. Αυτό είναι δείχνει σαν... και μια νευρικότητα.
1: Μπράβο.
0: Σαφώς.
1: Μπράβο. Και αυτοί τη βγάζουν προς τα έξω, θέλουν να αλλάξει το κλίμα γιατί ξέρουν ότι αυτό το πράγμα θα τους οδηγήσει ουσιαστικά εκεί που ο Αμερικανός θέλει.
0: Βρε συμπάμπη μου, εδώ πέρα οι άλλοι πόλεμο έχουν και δείχνουν νευρικότητα. Εδώ πέρα εμείς απ' την άλλη, βλέπω, διάβαζα και χθες ένα άρθρο, ότι υπάρχει πλέον επιδημία από ταΐδες στους δρόμους, είτε μποτιλιαρισμένοι είτε όχι. Δηλαδή οι καταστάσεις που σε οδηγούν σε μια κατάσταση διέγερσης στους ελληνικούς δρόμους και πολλές φορές με την ελληνική νεολαία να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα που σ' ανησυχεί και σένα πάρα πολύ. Πριν μα δεν
1: τώρα,
0: μου έλεγες.
1: Μα τώρα πάλι διαβάζω, λέει, στο Νέο Κόσμο να λέει βίντεο που εξασφάλισε το Newsit, γιατί στο Newsit το διαβάζω. Mm-hmm. Επίθεση, λέει, 10 ατόμων σε 4 ανήλικους. Ένας 15χρονος εμφανίζεται να έχει δεχθεί 2 μαχαιριές και να αιμορραγεί. Τι είναι, βρε παιδιά, τα μαχαίρια, τι έχουμε γίνει, ρε
0: τα παιδιά. Μαχαίρια, τα κουμπούρια.
1: Ρε, τι έχουμε γίνει με τα μαχαίρια. 19χρονοι, 20χρονοι σφαγιάζονται για απίστευτα χαζές αφορμές. Ξυλοκοπούνται νέοι, μαχαιρώνονται άλλοι, κλείνουν οικογένειες, σπίτια. Για να συνέλθουμε λίγο με τα 15χρονα και με τα 20χρονα.
0: Εδώ πέρα δες ένα άλλο, μπάμπι μου, που λέμε έτσι και για τα νεύρα στους δρόμους και για τα μηχανάκια και για τα ποδήλατα και για τα πατίνια, για τις χωρίς αιτία συγκρούσεις της νεολαίας. Δες εδώ, εκατοντάδες γρατζουνισμένα αυτοκίνητα, η νέα μόδα στο TikTok που προκαλεί τρόμο στους οδηγούς. Άκου, μόδες που γεννιούνται μέσα για από πες. Το TikTok. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα μία τελευταία τάση που έχει γίνει viral, λέει, σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέτει άμεσα κίνδυνο σωματική ακαιρεότητα, ωστόσο προκαλεί σημαντικές υλικές ζημιές, θέτοντας ως στόχο την ιδιωτική περιουσία τρίτων και συγκεκριμένα τα αυτοκίνητά τους. Πρόκειται για μία μορφή οργανωμένου βανδαλισμού που νεαροί χρήστες χαράζουν με κλειδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καταγράφοντας την πράξη τους και δημοσιεύοντάς τα
1: βίντεο, για βάλε το κάτω
0: σε δημοφιλείς κοινωνικές πλατφόρμες.
1: Για βάλε εδώ να δούμε.
0: Ναι, προφανώς κάνουν, συγκρίνουν, γρατζουνάιο. Αχ, δες τι κάνει. Δες τι κάνει.
1: Αυτό κοπέλα, θέλω, δες το.
0: Κοπέλα. Κοπέλα. Ναι. Και το βγάζει και στο TikTok. Α, δείχνει και τη φάτσα της. Μία ομορφούλα κοπελίτσα εκεί γύρω στα 18, η οποία πάει και χαράζει με κλειδί, με κάτι πολύ αιχμηρό, αλλά φαίνονται
1: κλειδιά,
0: οι γρατζουνιές.
1: Φαίνονται.
0: 2 γειτονικά αυτοκίνητα. Και το βγάζει στο TikTok.
1: Αλλάξαν οι καιροί, Νίκο μου, αλλάξαν. Εμείς μάλλον μας πήρε ο χρόνος αμπάριζα. Εμείς θυμόμαστε ότι αυτό το έκαναν όταν ήταν απογοητευμένες κάποιες κοπέλες από κάποιο παλικάρι που
0: ή το αντίστροφο.
1: Της γύρισε την πλάτη. Ή το αντίστροφο. Και πήγαινε ο άλλος και γρατζούνιζε το αυτοκίνητο. Κοίτανε και το μήνυμα. Οχ, η πρώην μου πρέπει να είναι. Κοίταξε τι μου έκανε το αυτοκίνητο, μου το είχε πει. Τώρα να το κάνεις για πλάκα. Εγώ σου έχω πει, Νίκο, ότι έχω τα σπαρκάρει πριν από μισό χρόνο το αυτοκίνητό μου σε κανονική θέση. Όχι δηλαδή αντικανονική, κάπου που να ενοχλεί κάποιον, που να είναι σε μπάρες, που να είναι μπροστά σε μαγαζί. Γιατί εγώ αυτά τα προσέχω. Δηλαδή όταν παρκάρω.
0: Να χάνει καρδιές
1: μπάρες. Μπάρες, να έχει μπάρες. Ακόμα και σε είσοδο καταστήματος, όταν το αποφεύγω να το βάλω, γιατί λέω ο άνθρωπος εδώ είναι επιχείρηση.
0: Φυσικά.
1: Ότι το βρήκα χαραγμένο το αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει από κάποιον που πέρασε και με συγκρούσε, ότι έγινε και εμένα.
0: Ναι,
1: και εμένο γρατσούνισμα.
0: Διότι λέει. Στο δημοσιογραφικό σου μικρόφωνο κατήγγειλες συμφέροντα και αυτά έπρεπε να τα γνωρίζεις, μπάμπι, ότι θα έχεις συνέπειες.
1: Και είναι εκνευριστικό όταν το διαπιστώνεις. Και λες, ρε παιδάκι μου, τώρα ποιο άρρωστο μυαλό ή ποιος Λες κανένας πιτσιρίκος για το χαβαλέ με την μπάρα του. Ήρθε τώρα και χάραξε το αυτοκίνητο σε σημείο έτσι ώστε να αντιληφθείς, ρε παιδάκι μου, ότι στο έκανα επίτηδες, ρε φίλε, έτσι για να στις πάσω.
0: Καλά, Μπαμπή, πλέον.
1: Ενόχλησε το χρώμα.
0: Πλέον οι αιτίες για να γρατζουνίσει κάποιος το αμάξι σου είναι πάρα πολλές. Και ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη, αποφεύγω να αφήνω το αυτοκίνητο κοντά σε κάδους. Γιατί στους κάδους,
1: μπράβο,
0: εκτός των άλλων, έρχονται και οι γνωστοί άγνωστοι με αυτά τα καροτσάκια τους και τα εκείνα τα ματσούκια,
1: μπράβο,
0: που
1: βγάζουν,
0: όπου δεν ξέρεις πόσο θα επηρεαστεί το αυτοκίνητό σου. Αποφεύγω να το αφήνω μπροστά σε εισόδους σπιτιών, πολυκατοικιών.
1: Πες
0: βγες, μηχανάκια, καροτσάκια της αγοράς. Και σε πόσα άλλα μέρη. Και μου λέει καμιά φορά έτσι, μου λένε και οι φίλοι, ρε Νίκο, δεν τα αφήνεις εδώ, τα αφήνεις εκεί, που θα τα αφήσεις. Φαντάσου τι γίνεται με το ψάξιμο.
1: Μα Νίκο, μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί δεν του αρέσει το χρώμα. Γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, του θυμίζει μια αντίπαλη ομάδα. Μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί η πινακίδα σου είναι αθηναϊκή, επειδή ναι, το πήρες από εταιρεία ως δεύτερο χέρι μεταχειρισμένο και σου λέει τι θέλει εδώ Αθηναίζος
0: ή
1: τι θέλει εδώ Θεσσαλονικιός.
0: Ή γιατί το άφησες κοντά θέλει προς τη διασταύρωση, κοντά στη διάβαση. Πρόσεξε, όχι πάνω στη διάβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άφησες, ας πούμε, 3 μέτρα από τη διάβαση. Ένας που στο μυαλό του μπορεί να νιώθει οικολόγος, ξέρω εγώ αυτός.
1: Εάν ψάξεις αφορμή, τη βρίσκεις,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Ναι, ναι,
1: τη βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Και προκαλείς τώρα μια φορά σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι εύκολο άλλο να την αποκαταστήσει τώρα. Να πας στα καλά του καθουμένου να πληρώσεις για το φτερό που σου το ζωγράφεις ο άλλος. Πήρα και αυτές τις χαζές τις κρέμες που λένε μέσω διαδικτύου ότι την αλήφεις και εξαφανίζονται.
0: Θα σου δώσω τη δικιά μου.
1: Λοιπόν,
0: κάνει θαύμα.
1: Ναι, η δικιά μου δεν εξαφάνισε τίποτα. Όλα εκεί είναι. Μέσα στα μάτια με κοιτάνε τα γρατσουνίσματα. Μέσα στα μάτια, Νίκο. Δεν είναι. Είναι η μέρα αυτή που μου δώσανε, ενώ θα έπρεπε να είναι νύχτα.
0: Για να κάνουμε τη δημοσκόπηση αυτή τη ώρα. Μπάμπη και Σοφία, σα καλώ να ανοίξετε τι εφαρμογέ σα και να συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες μας λίγο.
1: Ο Διαμαντής πάντως μας απολαμβάνει, λέει, την ωραία κουβεντούλα και την μουσική. Επίσης το πάπλωμα, λέει, το πέταξα, φτάνει τόσο όλο το χειμώνα. Και εγώ με κουβερτούλα είμαι, Διαμαντή, και ας μένω πάνω στα πεύκα, που όπως ξέρεις η θερμοκρασία είναι κατά τη χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο.
0: Λοιπόν, απολαμβάνει τις μουσικές ο κύριος Διαμαντής, αλλά έχουμε πολλή ώρα να παίξουμε μουσική.
1: Ναι. Και εδώ έχω 14 βαθμούς.
0: Έχουμε μπύρι. Τώρα έχεις αυτή τη στιγμή,
1: ναι, 14. Στα πεύκα είχα 12.
0: Δεν σε πιστεύω, εσύ,
1: και η Σοφία.
0: Εγώ όταν παρκάραμε είχα 8 και τώρα, ναι, μου έχει πάει στους 7. Παιδιά, δεν γίνεται.
1: Καλά,
0: παιδιά,
1: ρε φίλε.
0: Γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: τώρα
0: γίνεται. Δηλαδή, δεν
1: η Σοφία έχει. Να,
0: αν, ναι, δεν με πιστεύεις.
1: Και η Σοφία έχει 14.
0: Κοίταξε, να σου
1: εγώ είχα 12 όμως ξεκινώντας.
0: Εγώ και το 7 το βρίσκω λίγο χαμηλό, αλλά και το 14 το βρίσκω αρκετά ψήψιμο.
1: Αλλά το 12 που ήμουν στην διαδρομή.
0: Δηλαδή θα συμβιβαζόμουν με ένα δεκάρι τώρα. Όπως γράφει.
1: Ή 12 και το παίρνει ή 14.
0: Ή όπως γράφει η εφαρμογή, σήμερα από 11 μέχρι 26, άντε να έχει 11. Αλλά ούτε 14 μπορώ να συμβιβαστώ, ούτε 7. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται.
1: Εγώ είχα 12 στα πεύκα και τώρα εδώ που έκανα ανανόηση μου βγάζει 14. Μήπως αφορά το στούντιο, ρε φίλε, αφού σου λέω ότι έχουμε ζέστη εδώ.
0: Εσύ έχεις μεγάλη οξύτητα, έτσι. Σου καταλαβαίνω ότι είσαι και στο στούντιο.
1: Νιώθω μια ζέστη εδώ μέσα.
0: Λοιπόν,
1: τι θα αφιερώσουμε στο Διαμαντή?
0: Το ξημερώνει που ψυχοψιθύριζες χθες με Χαρούλα Αλεξίου,
1: κομματάρα,
0: και μου ήρθε να το βάλω
1: κομματάρα
0: αυτό, ή το φύλαμε στα μάτι Κραουνάκη, και τα δύο πολύ δυνατά κομμάτια.
1: Φύλαμε και εγώ, ναι. Το ξημερώνει, νομίζω, τελειώνει,
0: λοιπόν, άντε, πάμε,
1: ταιριάζει καλύτερα.
0: Πάμε στο ξημερώνει.
1: Και το αφιερώνουμε στο Διαμαντή, το
0: αφού
1: φύλλο
0: παίξαμε
1: μας.
0: Ξημερώνει με Μέρι Λίντα, Μάνου Χατζηδάκη. Πάμε στο ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου, νομίζω του Αντώνη Βαρδί.
1: Μπράβο, και με φυλάς μετά με τον Κραουνάκη.
0: Α, καλά, εντάξει. Έχουμε εδώ και τη Σοφία να της δώσουμε τα φιλιά μας. Εσένα θα δώσω αξούριστα.

0: Αξέχαστος Αντώνης Βάρδης και Χαρούλη Λεξίμ. Έγινε πάλι το θέλημά σου.
1: Ρε φίλε, κομματάρα τώρα.
0: Θες με το που ανέβηκα κομματάρα πάνω εκεί στο Ντάλετ, αμέσως να ψάξω να βρω το τραγούδι του Μπάμπη.
1: Αχ, ρε φίλε μου. Άρε Νίκο μου, σε αυτά δεν σε πιάνει κανένας. Να στείλουμε καλημέρες. Έχει μπει κόσμος εδώ.
0: Κόσμος και Ντουνιάς.
1: Καλημέρες και τα
0: Κόσμος και Κοσμάκης. Θυμάσαι παλιά. Μπράβο. Ήταν και μια ελληνική ταινία Κόσμος και Κοσμάκης. Από τις αγαπημένες μου τώρα που το λέω.
1: Ναι.
0: Σου άρεζαν οι ταινίες του Ορέστη Λάσκου. Αυτές που πρωταγωνιστούσε ο Σταυρίδης, ο Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Γιονάκης.
1: Ότι με τρέλαινα.
0: Αυτές είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου. Δεν ξέρω με τα σενάρια εκεί.
1: Αυτές συνήθως εγώ νομίζω ότι τις έβλεπα σε ταινίες του Γιάννη Καρατζόπουλου.
0: Α, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σίγουρα.
0: Δυστυχώς τώρα η ανωτέρω εταιρεία έχει αγοράσει κάποια εκ των δικαιωμάτων.
1: Πάντως δεν,
0: αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτές με Σταυρίδη Φωτόπουλου που ήταν ένα τσιγκούνης και ο άλλος ήταν ανοιχτοχέρης, που ήθελα, δεν λίγο με αποθούσαν, η αλήθεια είναι, το λέω. Το αφήνω εδώ αντικαλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Η πόλη ξυπνάει.
0: Γεια σου, Λιάνα.
1: Προφανώς σιγά σιγά. Καλημέρα στον Αργύρι.
0: Λιάνα κατά το Ριάννα.
1: Ναι, το πιάσα.
0: Γεια σου, Λιάνα.
1: Το πιάσα. Καλημέρα στον Αργύρι, το Δούβλατζι.
0: Γεια σου, Ντούμπλα.
1: Για την κρέμα για το αυτοκίνητο που σου ζήτησα για να φύγουν οι γρατσουνιές. Λέει, μήπως η κρέμα του Νίκου βγάζει και μαλλιά. Γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρεται και ο Αργύρης.
0: Όλα τα κάνει. Όλα τα κάνει.
1: Καλημέρα, λέει, σας απολαμβάνω. Η Ευαγγελία.
0: Μία δοκιμή θα σας πείσει. Θυμάσαι τώρα που είπες για τα μαλλιά.
1: Μπορεί να μην βγάζουμε μαλλιά Αργύρι στο κεφάλι, αλλά κάτι γρατσουνιές φεύγουν κατευθείαν σαν το αυτοκίνητο.
0: Θυμάσαι μία άλλη ταινία με το Βέγκο και το Μαλέλη που... και το Μανέλη, Μαλέλη λέω. Το Μανέλη,
1: Φραγκίσκο
0: Μανέλη. Που κάνανε ότι προσπαθούσαν να γίνουν εφευρέτες μιας κρέμας για να, που έφερναν την τυχοβία.
1: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Α, κάτι απολαυστική μου λέει. Εμένα από τις αγαπημένες μου αυτού του είδους ήταν με εκείνο το χάπι που έκανε δυνατό, νόμιζε τον Κώστα Βουτσά.
0: Α, μάν, αυτή είναι, ήταν, αυτή είναι κλασική ήταν, Καραγιάννης.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: αυτή είναι από τις λίγες εκείνες λοιπόν τέτοιου τύπου.
0: Για προχώρα.
1: Η Ευαγγελία. Καλημέρα, λέει.
0: Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Κάμπο.
1: Και μας στέλνει καλημέρα με τέσσερις ήλιους. Τους έχω μετρήσει έναν-έναν, Ευαγγελία, μην τους μπερδέψω στο μέτρημα. Υπέροχη μέρα, λέει, ξημερώνει η Θάρο. Χθες, λέει, μου μάρτυρας μιας τέτοιας οδηγικής συμπεριφοράς δημιουργήθηκε, λέει, ολόκληρη ουρά σε κυκλικό κόμβο. Γιατί ο οδηγός κατέβηκε κάτω να ζητήσει το λόγο από έναν άλλον που δεν είχε προτεραιότητα να βγει από τον κυκλικό κόμβο. Αυτός, λέει, που κατέβηκε μάλιστα ήταν και ηλικιωμένος, ο οποίος είχε πολλή ένταση και πολύ θυμό, σε σημείο που μπορώ να πω ότι τρόμαξα, μην έχουμε άλλα. Ευτυχώς ο άλλος, ο οδηγός, δεν το συνέχισε, αλλιώς θα είχαμε ιστορίες. Ο κόσμος και η κοινωνία βράζει και αυτό βγαίνει στην καθημερινότητά μας με απλά πράγματα που τα βλέπουμε τραγικά.
0: Ευαγγελία, να έχουμε και ένα πιεσόμετρο στο αμάξι, καλού κακού.
1: Εγώ βλέπω τον τελευταίο καιρό, πέρα από τον ηλικιωμένο που μπήκε με την καραμπίνα και το περίστροφο και πυροβόλησε Κοσμάκη, ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν
0: υπομονή.
1: Ναι, και την επίγνωση της κατάστασης. Δηλαδή, και εγώ βλέπω πολλές φορές βγαίνει ο άλλος ή βρίζει ο ηλικιωμένος από το παράθυρο κάποιον και λες, καλά, τώρα δεν αντιλαμβάνεται ότι αν κατέβει ο άλλος θα έχει πρόβλημα. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η σκέψη. Λειτουργεί περισσότερο ο θυμός εκείνη την ώρα και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και άλλου είδους επεισόδια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι για τα μηνύματά σας. Θα έλεγα τώρα, ακριβώς 32 λεπτά μετά τις 6, πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Καταρχάς να θυμίσουμε, σήμερα είναι 5 Πέμπτου, έτσι. 5 Πέμπτου, 5 Μαΐου. Και σήμερα είναι, πρόσεξε τώρα.
1: Προσέχω.
0: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Αφρικανική ημέρα.
0: Ναι, γιατί είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, δηλαδή το Αφρικανική και το Παγκόσμιο. Εντάξει. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μεών. Αημαίες. Με ευτική που λέμε. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού.
1: Έλεος.
0: Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Έλα, Μπάμπη,
1: ναι, ναι,
0: έλα. Πάρε εδώ, πάρε το τέτοιο.
1: Είναι καθαρό.
0: Πάρε το αντισηπτικό σου, ναι, ναι, καθαρό είναι.
1: Καθαρίζω.
0: Παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από όλα αυτά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Και επειδή ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει να δυναμώνει, είμαστε στο Μάιο.
1: Μας.
0: Να, μας έστειλε και τέσσερις ήλιους. Τέσσερις ήλιους, πώς μας τους στέλνεις, Ευαγγελία, χωρίς να έχουμε προβάλει προηγουμένως αντιλιακό. Λοιπόν, είναι λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα του καλοκαιριού, θέλουμε να πιστεύουμε. Παρότι ξεκάθαρα η Σοφία επιμένει για μπουφάν στην Ήπειρο.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Νίκο, με την παρένθεση. Σήμερα έχει πολύ ζεστή εδώ, εγώ δηλαδή ζεσταίνομαι. Ο Διαμαντής μας λέει ότι
0: αυτή... Ο παππούς με το φανελάκι.
1: Μπράβο, είδες που ξεντήθηκες και εσύ. Ας μείνουμε εδώ. Ας μείνουμε μόνο στο κοντομάνικο.
0: Μην οργιάζει η φαντασία σας. Το φανελάκι μας.
1: Όχι, θα είχα βγει ήδη από το στούντιο. Οκ, η Σοφία λέει, θα είχαμε τρέξει μαζί. Στον Εύωσμο 11 βαθμούς αυτή την ώρα, λέει, στην εφαρμογή του Διαμαντής.
0: Ο Διαμαντής είναι σωστός. Είσαι εντάξει, είσαι στο μέσο όρο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή μέρα λοιπόν μελανόματος, θα υπάρξουν και κάποιες από τη δερματολογική εταιρεία για κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες εκδηλώσεις, και θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη γενικώς για τα δερματικά, για τα μελανόματα, για όλα αυτά, μετά τις 7.30 εδώ με μία από τις πιο έτσι έγκυρες καθηγήτριες δερματολογίας της περιοχής μας. Λοιπόν, πάμε όμως στην 5η Μαΐου και σαν σήμερα το 553 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Αχ, αυτό το θυμάμαι από τα θρησκευτικά από το σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Μονοφυσιτισμός.
0: Βέβαια.
1: Μας έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αριανισμός, μονοφυσιτισμός.
1: Μπράβο. Όλες οι αιρέσεις μακριά.
0: Περνάμε τώρα 1700... πολλούς αιώνες.
1: Ναι.
0: Πετάμε 12 αιώνες μπροστά από το 553.
1: Φαντάσου, από το 553 δηλαδή δεν γίνεται κάτι τόσο αξιόλογο στην ιστορία.
0: 5η Μαΐου.
1: Μέχρι το 1789, όταν συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, έτσι λέει λεγότανε, που θα οδηγήσει ουσιαστικά στη Γαλλική Επανάσταση.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ βλέπουμε Λία Χριστάρα, γιατί μας λέει, γιατί εγώ δεν βλέπω μέχρι εκεί.
1: Άνδρασε αμόκ, έβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και τραυμάτισε τρία άτομα.
0: Να, αυτά που λέγαμε πριν.
1: Μήπως είναι αυτό στη Χαλκιδική που ο Κουρανός νόμιζε ότι είναι οικογένεια Ρώσων.
0: Παναγία.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Αυτά που λέγαμε
1: αυτό,
0: πριν.
1: Έτσι, φίλες και φίλοι, εγώ τα περίμενα. Στη Χαλκιδική λέει, γιατί το σκεφτόμουν και έλεγα, αν είναι ένας Ουκρανός που βρίσκεται εδώ, γιατί βλέπουμε ο Ουκρανός, και συναντήσει έναν Ρώσο που μπορεί να είναι σε διακοπές.
0: Νόμιζε, βέβαια, έχουμε τεράστια.
1: Σε διπλανά,
0: έχουμε
1: σε διπλανά
0: τεράστια
1: δωμάτια.
0: Έχουμε ύφεση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν καμιά φορά μπορεί να μπερδεύει κάποιος και με κάποιον ομογενή ή με κάποιον που μοιάζει έτσι που είναι.
1: Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να ήταν Ούγγροι άλλοι που τους πέρασε για Ρώσους.
0: Μάλλον δεν πήγαινε καλά και πολύ καλά.
1: Πάντως δες, έχει ξημερώσει έξω, κανονικά μέρα έχει τώρα.
0: Λοιπόν, 1916, επανερχόμαστε στην αναδρομή μας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Το 1916, εκεί χάσαμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 1995, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.
0: Που έπεσε κάτω από το 10%.
1: 95 ποιον είχαμε, Σιμίτη θα είχαμε.
0: Τον Σιμίτη τον είχαμε από το Γενάρη του 96.
1: Από
0: τότε
1: 96.
0: Με εκείνη την εκλογή.
1: 95 ποιον είχαμε.
0: Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Και έριξε τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο.
0: Νομίζω δεν είχε μπει ακόμη στη διαδικασία εκεί του Ωνασίου, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, η κυβέρνηση λειτουργούσε ούτως ή άλλως. 2002, ο Παναθηναϊκός νικά με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, βεβαίως, για τρίτη φορά στην ιστορία του. Και πάμε τώρα σε μια πολύ δραματική κατάσταση.
1: 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο μπαλκόνι.
0: Τη φωτογραφία, τη χαρακτηριστική.
1: Τις φοβερές προσπάθειες, μπράβο. Κάποιος να ζητούν, κάποιος να τους βοηθήσει.
0: Τέσσερις ζωές ουσιαστικά χαθήκανε μέσα από αυτήν την απίστευτη κατάσταση.
1: Κι όμως υπάρχουν ακόμη, πριν συνεχίσουμε, κάποιοι οι οποίοι σε ένα μνημείο που έχει στηθεί για τα θύματα της Μαρφήν
0: ασχημώνουν,
1: πηγαίνουν βανδαλίζουν. Και βανδαλίζουν το συγκεκριμένο το μνημείο, ρε παιδάκι μου. Δεν είμαστε για τίποτα.
0: Μπάμπη μου, επειδή θα ήθελα να κάνω μία πάσα στο επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πάρεις τις γεννήσεις άνετα, χαρακτηριστικά.
1: 1818, Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, νομίζω ότι όλοι στα νιάτα μας το διαβάσαμε, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς, με τον οποίο έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη της Γερμανίας, στο Βούπερταλ, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. 1921, Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
0: Από τη Λευκάδα, θυμάμαι.
1: Μπράβο, ο οποίος ήταν σοβαρός στις προσεγγίσεις του στα θέματα της οικονομίας. Και 1988 γεννιέται η Αντέλ, η πολύ γνωστή Βρετανίδα τραγουδίστρια.
0: Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε Αντέλ, θα ακούσουμε, θα καταλάβετε τι θα ακούσουμε.
1: Βλέπω, Ναπολέον Βοναπάρτη.
0: Λοιπόν, θάνατη. Σαν σήμερα το 1821, έτσι, σαν σήμερα το 1821, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η Επανάσταση, φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτη.
1: Καλά, και πού βρήκες τραγούδι του Βοναπάρτη, είσαι απίστευτο.
0: Ναι. Βοναπάρτη. Σήμερα έχουμε και κάνα δύο ιταλικές επιλογές, έτσι, να τα ακούνε αυτά κάποιες πελαγίες εδώ που μας έχουν γράψει.
1: Που επειδή γιόρταζαν δεν εξαφανίστηκαν, να τα λέμε
0: λοιπόν,
1: και αυτά.
0: Α, μπράβο. 1981 φεύγει από τη ζωή ο γνωστός Μπόμπι Σαντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ.
1: Του πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, νομίζω.
0: Και θα επιστρέψω λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965, έφυγε, θα έλεγα, σε πολύ έτσι, νέα ηλικία ακόμα, ο περίφημος Νίκος Γούναρης. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια αυτή τη στιγμή, ένα από τα τραγούδια, είναι και αγαπημένο του φίλου μου του Τάστου Κοτσόπουλου, αφιερωμένο ο Κοτσόπουλου, κάποτε το τραγουδούσε εκεί στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Για να το ακούσω, γιατί ο Γούναρης είναι πραγματικά πολύ.
0: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Και βρέχε.
0: Πού βρέχε μονότονα. Λοιπόν, σαν σήμερα 1965 φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού με την κιθαρίτσα του εκείνη την περίφημη, ο Νίκος.
1: Τον οποίο τον έχουμε δει και σε κάποιες σκηνές ελληνικών ταινιών.
0: Ένα βράδυ που βρέχε, λοιπόν, παρότι σήμερα δεν αναμένεται βροχή.

0: Τώρα πώς θυμάστε με τον Νίκο Γούναρη και πάμε στο Μετάλλικα.
1: Ναι, κιθάρες ο ένας, κιθάρες ο άλλος. Βέβαια, αυτή η ευγενική φυσιογνωμία, ρε, η χαρακτηριστική με το μουστάκι
0: και
1: με τον τρόπο με τον οποίο παίζοντας κιθάρα σε ελληνικές ταινίες τον βλέπαμε να προσεγγίζει τον πρωταγωνιστή για να τραγουδήσει δίπλα ή να καθίσει δίπλα του, είναι... Σου έβγαζε, ρε παιδάκι μου, μια ευγένεια. Μια ευγένεια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γράψει πολύ σημαντικά
0: τραγούδια. Και υπήρχε και
1: τραγούδια.
0: Μια ευγένεια, έτσι όπως και να το κάνουμε, μια ευγένεια στην εποχή. Υπήρχε και σκληρότητα, αλλά υπήρχε και μια ευγένεια άλλου τύπου. Λοιπόν, Μπάμπη μου, πριν πάμε στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε ότι όπως και χθες, στις ίδιες περιοχές της εξοχής έχουμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 ή αντίστοιχα μέχρι τις 3.
1: Ή ηλεκτροδότηση.
0: Ηλεκτροδότηση. Okay. Έχουμε ανακοίνωση από το ΔΔΕ. Εκεί η Λεωφόρος Παπα-Νικολάου.
1: Στην γειτονιά μου, εκεί στο Ρετζίκι.
0: Σήμερα θα αφορά τους πελάτες που βρίσκονται απέναντι από τον Παπα-Νικολάου κατά μήκος του δρόμου.
1: Ενώ χθες τους εξαιρούσε.
0: Είχαν εξαιρεθεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα σου δώσω μια πληροφορία. Κράτα την, θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, Νίκο. Αντιλιακό. Φοράμε όλο τον χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Α, ήρθε εδώ η τσικυρικιτζού δερματολόγος.
1: Όχι, δεν λέω γιατί είναι.
0: Όχι, εγώ λέω για την Ευαγγελία.
1: Α, λες την Ευαγγελία μας τσικυρικιτζού.
0: Δερματολόγος, τα δερματολογικά.
1: Μα δεν λέει κάτι, σου λέει ότι φοράει αντιλιακό.
0: Επιστήμον.
1: Φίλε, νομίζω ότι πρέπει να το πάρεις πίσω. Πρέπει να το πάρεις πίσω.
0: Φοράει όλο τον χρόνο.
1: Φοράει αντιλιακό όλο τον χρόνο, αυτό είναι το σωστό. Μπράβο. Γιατί αλλιώς κάνεις να κάνεις πανάδες και τα λοιπά. Και μάλιστα εμείς που η αλήθεια δεν έχουμε εκείνη την πλούσια ακόμη που μας χαρακτήριζε στα νεανικά μας χρόνια, θα πρέπει να το ξέρουμε πρώτη, Νίκο.
0: Κοίταξε, οι γυναίκες ασχολούνται και λίγο με την καλλιντική τους περιποίηση περισσότερο από εμάς.
1: Τώρα όμως, Νίκο, εσύ θα τώρα, μας πεις σε λίγη
0: εσύ
1: ώρα
0: τώρα να σε δω.
1: Και η ειδικός δεν αφορά την ομορφιά αλλά την υγεία μας.
0: Εσένα να σε δω, να σε δω το πρωί εκεί κατά τις 4.30 ώρα το ξημέρωμα πριν έρθεις στη δουλειά να βάζεις αντιλιακές κρέμες. Να σε δω και τι στον κόσμο.
1: Πάντως καλοκαίρι, αλήθεια είναι ότι φοράω. Ευαγγελία, εμείς να ξέρεις ότι τον χειμώνα δεν την πολύ φοράμε, γιατί συνήθως ο σκούφος γίνεται ένα με το κεφάλι μας.
0: Είναι επειδή
1: μας
0: σε κάμπριο γι' αυτό.
1: Από τα φρύδια και πάνω δεν βλέπεις τίποτα. Από τα φρύδια και κάτω μόνο, να ξέρεις.
0: Κοίταξε, θα σου πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος εκεί στη Λάρισα, έτσι και λόγω του κλίματος και ειδικά ο γυναικείος
1: για
0: κόσμος.
1: Για να δω πώς θα το μαζέψει τώρα.
0: Δεν έχω να μαζέψω τίποτα.
1: Του δίνω ένα 50.
0: Έχει πάντοτε μία πολύ πολύ καλή επιδερμίδα. Αυτή την επιδερμίδα πρέπει οι Λαρισαίες να την φροντίζουν. Έτσι, Ευαγγελία, πρέπει να τη φροντίζετε. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τις φροντίδες και πάμε στους τίτλους, κύριε Μπάμπη, γιατί σε λίγο θα κατέβει η Βούλα Ισαίτη, θα μας προλάβει εδώ με
1: προσήλθε ήδη. Λοιπόν, η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Εδώ το βλέπω πολύ στην ισορροπία την τοποθέτηση της είδησης. Mm-hmm. Παιδιά, οι Ιρανοί χτύπησαν εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ ισοπαλία και ο ένας χτύπησε και ο άλλος. Οι Ιρανοί χτύπησαν πετρελαϊκές πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τη φωνή του εκδικητή. Θυμάσαι παλιά τους εκδικητές.
1: Ναι.
0: The Avengers. Λοιπόν, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, κάνει λογοπαίγνια σε ανάρτησή του στο X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάνει το μεταξύ λογοπαίγνια, αλλά οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι απαγορευμένες εν πωλής Στο Ιράν, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, όχι, μην το ξεχνάμε.
0: Στο μεταξύ, η Τεχεράν ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση, ενώ κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης είχαμε από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία.
1: Έχω την αίσθηση, Νίκο, και θα κάνω μια εκτίμηση από αυτές τις οποίες ρυψοκινδυνεύω, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη τους, ότι αν δούμε και πάλι μια στρατιωτική κλιμάκωση κατά την οποία το Ιράν θα ξαναχτυπήσει αραβικές χώρες εκεί της περιοχής, ότι αυτή τη φορά ίσως να δούμε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ανταποδίδουν χτυπήματα στρατιωτικής ισχύως σε βάρος του Ιράν. Κράτα τον,
0: αγώνα. Ανάλογα με τη δυνατότητά τους και με την κάλυψη που έχουν από τους μεγάλους συμμάχους.
1: Εγώ πάντως αυτή την αίσθηση έχω ότι αν θα μπούμε σε νέο κεφάλαιο όπου θα δεχθούν πλήγματα όπως το χθεσινό, θα τα αποδώσουν. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου.
0: Διότι το Ομάν είναι Σουλτανάτο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, με μία της μυστικής υπηρεσίας, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, ενώ αντισημιτικά γκράφιτι, ιδίως σβάστικες, έτσι, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε χθες η αστυνομία αλλά και δημοτικές αρχές.
1: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα.
0: Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα την πολύμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών.
1: Κρίμα που δεν έχει αναδρομική ισχύ, γιατί οι περισσότεροι οποίοι δεινοπαθούν μέχρι τώρα.
0: Δεν θα είναι το πίστευα ότι θα είχε αναδρομική ισχύ.
1: Μπράβο, ότι αυτοί ταλαιπωρούνται εξαιτίας των πανωτοκίων. Και θα έλεγα επίσης ότι πολύ δύσκολα κάποιος παίρνει πλέον δάνειο σήμερα και μάλιστα μέχρι 100.000 ευρώ, δηλαδή δεν σου δίνουν εύκολα οι τράπεζες πλέον. Σήμερα ξεκινούν όμως οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίασης.

0: Πάμε στο διεθνή χώρο. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, με το Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός, και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Σαν να είχαμε εμείς τώρα πόλεμο με την Τουρκία και σταματούσαμε να τους χτυπάμε για να γιορτάσουν την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αδερφέ, κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους.
0: Τέλος, στην Κίνα τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Γνωρίζουμε ότι είναι ειδικοί στα πυροτεχνήματα, άλλωστε σύμφωνα με την ιστορία εκεί εφευρέθηκαν. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά πριν τις 7 και νομίζω πως είναι ώρα για ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι θα είναι όμορφο, θα είναι αισιόδοξο, θα μιλάει για τις μικρές χαρές της ζωής, έστω στα ιταλικά, εκεί το προτιμώ, στην αυθεντική του εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Μπάτσα με ανκόρα.
1: Μπάτσα, έτσι. Θα φάμε μπάτσα με ανκόρα.
0: Όχι, όχι,
1: όχι.
0: Όχι.
1: Τι το... σημαίνει το μπάτσα στα ιταλικά?
0: Μπάτσα, φύλαμε.
1: Φύλαμε.
0: Φύλαμε
1: μπάτσα,
0: ακόμα.
1: Δώσε μου μια μπάτσα από εκεί βγήκε. Δώσε μου ένα φιλί. Είναι η ιταλική εκδοχή του
0: μπάτσο. Μπάτσο είναι το φιλί.
1: Να δεις πως αισθάνομαι.
0: Και μπάτσα, ας πούμε, είναι σαν να πούμε η προστακτική.
1: Ναι. Από εκεί βγήκε το ο μπάτσος που λένε κάποιοι τους αστυνομικούς.
0: Άστο, μπάμπι μου, μην το αναλύουμε περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε το ταλέμπορο το τραγουδάκι. Έλα, πάμε. Από τον αγαπημένο Τζοβανότη, βεβαίως, πάμε το ακούμε.

0: Να αγαπάμε καθημερινά τις μικρές χαρές της ζωής. Άλλωστε, να σου πω κιόλας, ναι, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε υπογράψει τίποτα ότι θα έχουμε μεγάλες.
1: Και μερικές φορές δεν απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε, προσδοκώντας κάτι καλύτερο.
0: Γι' αυτό μιλάει και το
1: τραγούδι. Την αγάπη και την καλημέρα μου στο Δημήτρη τον Αργύρα, τον πολύ καλό μας φίλο, ο οποίος αυτή την ώρα κινείται εδώ στη γειτονιά μας. Δες, μας έστειλε φωτογραφία μπροστά από το κτίριο της ΕΡΤ, μπροστά στην
0: στη λεωφόρο
1: στρατού. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και στο Μάκη, το Μουδιώτη, ο οποίος
0: αναρωτιέται τα ευρηματικά του αστεία.
1: Αναρωτιέται μήπως το συγκεκριμένο τραγούδι λέει τελικά Μπάρτσα Αγκόρα, Βαρσελόνα.
0: Πριν εκφράζαμε και οι δύο, και εγώ και ο Μπάμπης, ότι δεν συμπαθούμε ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε άστο. Και να τα αφήσουμε και όλα τα άλλα, γιατί πρέπει να αφήσουμε χώρο στην βούλα της.
1: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση είπε όχι στις προτάσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. 27 χρόνια μετά την πρώτη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, σημείωσε το γραφείο τύπου της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής μετά την προσφώνησή του θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας Μέρδρα την Κωνσταντινούπολη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ στη συνέχεια θα παραθέσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός έως και αύριο Τετάρτη 6 του μήνα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο ύποπτος που άνοιξε πυρ χθες στις 3 τοπική ώρα 10 ώρα Ελλάδος κοντά στο Λευκό Οίκο την ώρα που βρισκόταν μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον που βρίσκεται πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο μέχρι ότου ένστολοι αξιωματικοί της μυστικής υπηρεσίας τον εντόπισαν και ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας Ματ Κουίν, από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστής. Έφηβος, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Στην κοινότητα εξοχής η διακοπή της ηλεκτροδότησης αφορά καταναλωτές και επιχειρήσεις απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου και κατά μήκος της οδού. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς ακινητοποιημένος στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και περισσότερο από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο εθνικό αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως πιθανοί προορισμοί για την εκφόρτωση άνθρωποι. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως πιθανοί προορισμοί για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που αυτή τη στιγμή πλέει στα ανοιχτά του πράσινου

να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτφόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έλενη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το topusetnews.gr και arteco.gr. Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-0-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερτφόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakert.gr. 12 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 25 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε επίσης ανέμους που πνέουν βόρειο-δυτική με 8 χιλιόμετρα την ώρα και 63% υγρασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας που αναπνέουμε, τα μικροσωματίδια αυτή την ώρα, νομίζω πράσινα μας σήμερα, 12,89 είναι αυτή την ώρα μιλιγκράμμα, ένα κυβικό μέτρο αέρα, 7,51 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να είναι στα 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Να δω λίγο και την πρώτη βιομηχανική περιοχή. Λογικά πράσινη πρέπει να είναι και αυτή, είναι πάντα καλύτερα από εμάς. 0,72 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτήν την ώρα, 2,99 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Έρχομαι στην σημερινή ημέρα και λέω χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Σήμερα είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Τι να πω τώρα για όλα αυτά, ανεξάρτητης διαβίωσης, τι εννοεί, για να πάμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, λέει, αφορά τα άτομα με αναπηρία και καθιερώθηκε το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της δράσης αυτής που γίνεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου είναι αφενός η γνωριμία του κοινού με τη ζωή των ΑΜΕΑ και αφετέρου η ανάδειξη ανάγκης για αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού. Ανεξάρτητη διαβίωση για τα ΑΜΕΑ σημαίνει στην ουσία πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία. Με την ανεξάρτητη διαβίωση εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή τους στη ζωή, παρέχοντάς τους μέσα ώστε να επιλέγουν πού θα ζήσουν και με ποιους να μορφώνονται, να εργάζονται, να έχουν σεξουαλική ζωή, να δημιουργούν οικογένεια, να ψυχαγωγούνται, να αποφασίζουν για την καθημερινότητά τους αλλά και για ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον τους και τελικά να έχουν την ποιότητα ζωής που συνταγματικά δικαιούται μάλλον κάθε άνθρωπος. Στην Ελλάδα η φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης προωθεί ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Μάλιστα.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί στο εξής ότι θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στη χώρα υποχωρεί στο 9,9 και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός νικά με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. 1818 γεννιέται ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. 1921 ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός και 1988 η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το 1821 πεθαίνει ο Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Ήταν βέβαια ήδη εξόρισο στην Έλβα. 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και 1981 Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ. Λοιπόν, αρκετά με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν. Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 5 Μαΐου του 1988 γεννήθηκε η Αντέλ, Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Θεωρείται βρετανικό πολιτιστικό σύμβολο, είναι γνωστή για την μέτζο σοπράνο φωνή της και τη συναισθηματική της γραφή. Οι διακρίσεις της περιλαμβάνουν 16 βραβεία Grammy, 12 βραβεία Brit, ένα βραβείο Oscar, ένα βραβείο Primetime Emmy και μια χρυσή σφαίρα. Το τρίτο άλμπουμ της Αντέλ με τον τίτλο 25 του 2015 κατέριψε τα ρεκόρ πωλήσεων της πρώτης εβδομάδας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγινε μάλιστα το πρώτο άλμπουμ που πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε μία εβδομάδα. Το 25 της χάρισε 5 βραβεία Grammy συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το κορυφαίο single Hello σημείωσε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, στα στενά του Ορμούζη η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι είπα Ιράν, όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία, νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης. Σχέδιο της κυβέρνησης φορολόγηση κερδών από κρυπτονομίσματα, τζόγος, κρίσης, πόλεμοι και θερμοκρασίες. Αυτά από την Καθημερινή, τα νέα. Αναγκαστική συγκυριότητα, συγγνώμη, τέλος, νέο κληρονομικό. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Ο Αντρέι Ντομάνσκι μιλάει στα νέα και ευρωομόλογα για την κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Πρόστιμο 13.700 παραβάσει από 8 κάμερες μόλις ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων. Τάσεις ποιοι και γιατί νοσταλγούν ξανά τις αντίκες. Με τον Χαντάι, ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Επίθεση από το Ιράν στα Εμιράτα, κλιμάκωση. Μάλιστα. Μέριλ Μονρό, η άλλη πλευρά της Σταρ και ποιοι πήραν τα Πούλιτζερ βραβεία σε επικριτές του Τραμπ. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. 12 παροχές και δράση για 100.000 άτομα με αναπηρία. Πέφτουν βροχή οι επιτροπές στη Βουλή, Μαρινάκης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Το μασάζ σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμαλή, δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλεμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα η Εφημερίδα των συντακτών κάνει σκασιαρχείο. Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Στέμπιεν άλλε Βενετία στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη. Είπα Ιράν κλονίζεται η κυχηρία στον Περσικό, Θεσσαλονίκη τρόμο στο ενδεχόμενο αναχώρηση τη Ryanair. Ριζοσπάστη, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο τη Ελλάδα στην ασφαλή ασυμπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ελεύθερος τύπος, 1918, προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Είπα και οι Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Μανιφέστο, υστερόβουλος, ανιστόρητος προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Σκοπιανό αποκαλύψει φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα. Τύπος της Θεσσαλονίκης, σκληρό παζάρι της Ryanair για τη βάση στη Θεσσαλονίκη. Το Θεσσαλονικαίον Μητρόπολης θα στεγάσει τα αρχαία του μετρό. Παρέτηση Καστανίδη με δερμή κατηγορό κατά του Ανδρουλάκη. Παιδοψυχολόγους θα έχουν σχολεία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Κόντρα νιούς, εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη τις κρίσιμες συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα, Αλέξη Τσίπρας, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup, αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους στο ΟΑΕ, βροχή στα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της Ελλάδας στα ηλεκτρικά πατίνια. Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Εφημερίδα Ο Λόγος. Νέα κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση. Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων, το εξοικονομώ από τους παρόχους. Εφημερίδα Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
Εφημερίδα Δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε το γερμανό ομολογό του Βάντεβουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι, λέει, να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του Δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Predator Gate, το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Νέα συγκάλυψη, fast track κουκούλωμα για τα πεπραγμένα Λιβανού Αραμπατζή στο ΡΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για προγράμματα διακοπών της αγροτικής εστίας. Είναι τα θέματα από την Δημοκρατία. Να σας πω και την ναυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες, η ναυτεμπορική λέει, αποκαλύπτει πτυχές της επικίνδυνης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Τι άλλο, παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, με ισχυρό προφίλ το ελληνικό νιολόγιο, οι στρεβλώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν αθέμητο ανταγωνισμό υπέρ τρίτων χωρών. Και να έρθω τώρα σιγά σιγά και στα τοπικά φύλλα. Λοιπόν, για να δούμε. Θεσσαλία, νέο τοπίο στο Πανεπιστήμιο, κάλπες θέσεις για το Συμβούλιο Διοίκησης, εκλογή των 6 εσωτερικών μελών, άντιξε το 100% η συμμετοχή, συνεχίζουμε με ευθύνη, σοβαρότητα και προσήλωση στο έργο που έχουμε ξεκινήσει, τόνισε ο Πρίτανης Χαράλαμπος Μπιλίνης που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 9 υποτροφίες σε απόφυτους γελεπάλ, ο Βόλος πλήρωσε τα λάθη του στη Βιωτία, εργολαβίες και αποκατάσταση ζημιών σε Αχίλιο και Σούρπη, στη φυλακή 18χρονος για κλοπή, εγκαίνια χώρου μνήμης Δημήτρη Κασλά στο Πουρί. Μια πράσινη συμμαχία δύο σχολείων. Υποψήφιος για τις εκλογές Δήμου Βόλου το 2028 Αχιλλέας Μπέος. Παρέλαβε 2 βαλίτσες με 13 κιλά κάναβη. Μέτριοι τζίροι λόγω του χειμωνιάτικου σκηνικού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Αποφυγή burnout των γιατρών του ΕΣΥ και της τελέχωσής του μετά από τον ιατρικό, μέτρα ζητά μάλλον ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας. Η περιφέρεια καινοτομεί στο πεδίο των εξαρτήσεων, συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτά από την Θεσσαλία. Έρχομαι στη Μαγνησία. Παιχνίδια Μπέου με κόμματα και υποψήφιους βουλευτές. Ο Βόλος ευτύχησε να έχει εμένα δήμαρχο. Ανακοίνωσε από τώρα υποψηφιότητα για το 28. Παραδοχή για χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων της ΔΕΙΑΜ προς τη ΔΕΗ. Επίθεση κατοίκους Λεχονίων και Αγίου Βλασίου για το νερό. Πάπα Πέτρος, η αποχή, η ουδετερότητα, η άρνηση, η δημόσια τοποθέτηση είναι στήριξη του δημάρχου. Επίσημη παρέτηση του ΔΣ στη Γενική Συνέλευση Ολυμπιακός Βόλου δεν θα μείνει ποτέ ακέφαλος. Βερβεσό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της αρχαιοθέτησης υπόθεσης των υποκλοπών. Πρασά στο ραδιο ένα μεγάλος πλούτος οθωμανικών πηγών για τον ελλαδικό χώρο παραμένει ανεξερεύνητος. Από την αποφυλάξη ξανά στη φυλακή 18χρονος. Δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών και έφυγε τρέχοντας. Δραματική μεταφορά βρέφους από Σκόπελο στο Βόλο. Στα Κάγκελα φιλόζωη για δηλώσεις Μπέου Περιθερασίας η πρόταση τιμής Ερντογάν. Έφυγε από τη ζωή στα 52 της η Νάνση Συρταδιώτου, δικηγόρος και εδρετικό μέλος στο Σύλλογο Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού. Ποιοι 6 εκλέγονται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παράνομες πληρωμές δεκάδων χιλιάδων ευρώ διερευνά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διαμαντένια στο Ράδιο 1, παράνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε γη υψηλής παραγωγικότητας, υποτροφίες ελπίδας σε μαθητές της Μαγνησίας. Λοιπόν, αυτά και από την Μαγνησία. Και να δούμε τι γράφει και ο Ταχυδρόμος. Πού τον είδα τον Ταχυδρόμο? Ο Ταχυδρόμος. Λοιπόν, υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία. Ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος για το 28. Δεν έχω μάθει να αφήνω τίποτα στη μέση. Τι έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να ξανακατέβει υποψήφιος? Προανήγγειλε ανανέωση ψηφοδελτίου. Τι είπε για τις ενεργειακές κοινότητες? Μπλόκο σε ναρκέμπορους που ετοίμαζαν χρυσές δουλειές.
Σάκ Βοιάζ έκρυβε 13 κιλά χασίς. Πρόγραμμα πρόσληψης 2.180 ανέργων στη Θεσσαλία. Επανεκλογή Μπιλίνη στο τιμόνι του Πανεπιστημίου. Δείχνουν τα αποτελέσματα των χθεσινών Πρετανικών εκλογών. Παρατήθηκε το Δέλτα Σίγμα, αλλά ανατροπή στον Ολυμπιακό Βόλου. Σούπερ Λίγκ ιτήθηκε με το βαρύ 5-2 από το Λεβαδιακό Βόλος. Νίκη Βόλου ξεκίνησε η ενέργεια της Νέας Θύρας 3. Η Ισραηλική κοινότητα Βόλου επένδυσε στη νέα γενιά με 9 υποτροφίες. Ηχηρά μηνύματα στην εκδήλωση Βράβευση. Σε κλίμα συγκίνησης τιμήθηκαν επίσης Ιγνάτιος και Σαβελίδης. Λοιπόν, αυτά και από τον τύπο. Ένα μικρό τραγούδι και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Α, να πούμε τα ωραία νέα με τις υποτροφίες. Μην αρχίσουμε πάλι με τα προβλήματα της πόλης.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είπαμε να πούμε, να ξεκινήσουμε κάτι ευχάριστο. Υποτροφίες είναι αυτές, πρωτοετής φοιτητές δίνονται που πήραν πολύ καλή βαθμολογία. Είναι της τάξης των 1.000 ευρώ η καθεμήρα. Έγινε αυτή η ειδική εκδήλωση χθες στο πνευματικό κέντρο. Αριστούχοι είναι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της Μαγνησίας. Διακρίθηκαν στις πανελλαδικές του 24-25. Απονεμήθηκαν από την Ισραηλική κοινότητα Βόλου, καθώς και από τους δωρητές Μαρίνα Σακή, Γιώργο Μπαμπλέκο και Ντέιβιντ και Τζέσικα Πολίτη. Στους μαθητές και τις μαθήτριες, 6 αποφύτους γενικών ηλικίων και 3 αποφύτους επαγγελματικών ηλικίων, οι οποίοι συγκέντρωσαν, όπως σας είπα, την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού του σπουδίου στις πανελλαδικές του 25. Τιμήθηκαν επίσης την εκδήλωση ο Μητροπολίτης Δημητριάδης και Αλμυρού Ιγνάτιος και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιος ο κ. Σαβελίδης για την προσφορά του στην εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Τον κύριο Σαβαλίδη τον ακούσαμε χθες να λέει ότι η εκδήλωση αυτή τέλος πάντων αποτελεί πράξη ουσιαστικής στήριξης αριστείας, παιδείας και της νέας γενιάς του τόπου μας. Τις δηλώσεις αυτές πήρε ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης που μπήκε και κάλυψε το θέμα και μας έχει τις δηλώσεις, να σήμερα θα σας παίξω τις δηλώσεις των δωρητών. Να ακούσουμε τι έχουν να πούν και οι δωρητές από αυτές τις υποτροφίες.
1: Το όνομά μου είναι Μπίκερ Πολίτης. Εγώ γεννήθηκα στο Βόλο. Αλλά έζησα τα περισσότερα χρόνια στην Αμερική. Και ο γιος μου είναι εκεί με τη γυναίκα του και αυτοί μας ήρθαν μαζί μας αυτή τη φορά να δώσουν και αυτοί από Νέα Υόρκη δύο υποτροφίες. Και εγώ στην ηλικία των παιδιών που παίρνουν τις υποτροφίες εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στο Πανεπιστήμιο γιατί είχαμε καταστροφή από τους σεισμούς και τις φωτιές και τα λοιπά και έτσι τώρα τις βλέπω και θα τις ευχηθώ να μελετήσουν την Ιθάκη του Καβάφη για να βρουν τον δρόμο τους χωρίς να φοβούνται και χωρίς να ανησυχούν, αλλά να πηγαίνουν μπροστά και να μαθαίνουν από αυτούς που ξέρουν περισσότερο.
2: Μια υποτροφία σίγουρα όμως αποτελεί πηξίδα για το κάθε άτομο, ενώ αποτελεί πηξίδα στον δρόμο.
1: Είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή, μια βοήθεια. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί δεν ξέρουμε την πραγματικότητα του καθενός. Αλλά ο καθένας θα βρει το δρόμο του και αυτό είναι να τους βοηθήσει να σκέφτονται ότι αξίζουν. Αξίζουν. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αλλιώς δεν θα είχαν λάβει από τα σχολεία τους τη μοναδικότητά τους.
3: Γεια σας, λέγομαι Σακή Μαρίνα και απονέμω 3 υποτροφίες στα παιδιά εδώ της Μαγνησίας σε συνέχεια των δωρεών που έκανε ο πατέρας μου και στη μνήμη του και της μητέρας μου. Ξεκίνησε το 2012 μετά από προτροπή του κυρίου Μαρσέλ Σολομών και συμμετέχουμε όλα αυτά τα χρόνια διότι ο πατέρας μου πίστευε και εμείς βεβαίως ότι στη νέα γενιά και στην προσπάθεια και στην εργατικότητα που πρέπει να ανταμείβονται γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας και πρέπει να επενδύουμε σε αυτούς. Ευχαριστώ.
4: Μερσέλ Σολομών, πρόεδρος της Ισραηλικής και νέα το Βόλο.
2: Ωραία. Κύριε Σολομών, για την πρωτοβουλία των δωρητών και για την χορήγηση των υποτροφιών.
4: Ναι, ναι. Κάναμε και εμείς πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε και άλλους βοηγούς να σκίσουμε τις υποτροφίες γιατί δίνουμε σε μνησία στην πρόοδο της πόλης. Είμαστε τυπομάδες αναπόσπαστο και προσπαθούμε μπορούμε σε όλους εμείς να συνεισφέρουμε. Δηλαδή για το Πανεπιστήμιο το θεωρούμε ιδιαίτερη περίπτωση γιατί προσφέρει γνώσεις και οι φοιτητές επίσης που είναι το μέλλον της να τις ενισχύσουμε όσο μπορούμε για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να έχουν καλή πρόοδο σπουδές.
5: Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία δεν είδαμε χθες στο πλαίσιο του Θεσσαλικού Περισκοπίου που δόθηκε και η συνέντευξη του Δημάρχου Βόλου ήταν το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, γιατί ο Δήμαρχος για να ανακοινώσει την υποψηφιά του για το 28 έκανε αναφορά σε κάποια σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή αυτά τα τόσα χρόνια τέλος πάντων που είναι στην εξουσία και τα θεωρεί σημαντικά τέλος πάντων και ότι αυτά πρέπει να τα τελειώσει και επειδή δεν βλέπει φως μπροστά ξαναβάζει και εκείνος υποψηφιότητα. Λοιπόν, το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Αυτό το θέμα το έχει γράψει αρκετές φορές συνάδελφος η Ελένη Χάνου εδώ στο Ταχυδρόμο. Χθες του έκανε μία ερώτηση γι' αυτό. Πού βρισκόμαστε, πώς είναι, γιατί έκανε αναφορά από μόνο στο Δήμαρχος, επειδή είχαμε κάποιες εμπλοκές τέλος πάντων. Είπε ότι όλα προχωράνε τέλος πάντων, από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το έργο και κάτι τέτοια. Εκείνη την ώρα, να πω την αλήθεια, τίμια γυναίκα που είμαι, δεν έδωσα πολύ σημασία. Μετά όμως άκουσα και τη διευκρινιστική ερώτηση που του έκανε για το θέμα η Ελένη Χάνου. Ας ακούσουμε τι της απάντησε ο Δήμαρχος και μετά έκανε και άλλη διευκρινιστική ερώτηση για το ίδιο θέμα, γιατί το συνέδεσε με τη ΔΙΑΜ και τα χρέη της ο Δήμαρχος, ο συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης.
1: Στην ουσία και έτσι όπως ψηφίστηκε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Να ξέρετε, όλοι οι νόμοι υπάρχουν και τροποποιήσεις. Το ένα είναι αυτό, θα επιδιώξουμε να τροποποιηθεί. Το άλλο, και πιστεύω να το πετύχουμε, γιατί σας είπα το δίκαιο υπερτερεί του αδίκου. Το άλλο είναι ο δρόμος των δικαστηρίων, που εκεί όπως ξέρετε δεν έχω χάσει δικαστήριο και ιδιαίτερα απέναντι του ελληνικού δημοσίου. Θα το κερδίσουμε και εκεί, γιατί έχουμε δίκιο. Ποια είναι η αλήθεια? Εμείς όπως είπαμε ολοκληρώσαμε ένα φάκελο, μια μελέτη πολλά χρόνια πριν. Άρα υπαγόμαθα από τους πρώτους. Δεν θέλω να σηκώσω σκόνη. Απλά και η σημερινή η ψήφιση του νόμου όπως έγινε είναι βιώσιμο. Δηλαδή τα 10 χρόνια που μας βάζουν στο net metering, τώρα είναι μια επιστημονική φρασολογία που και εγώ πήρε αρκετό καιρό να το καταλάβω. Επιτρέψτε μου να μην μας φάει ο χρόνος να το εξηγήσουμε. Με το net billing είναι αυτό που επιδίωξε ο αρμόδιος υπουργός να μετατρέψει. Δηλαδή αντί για 25 χρόνια που είχαμε συμφωνήσει να το κάνει 10 net metering και τα επόμενα 15 net billing. Και έτσι είμαστε καλά. Όμως εδώ δεν μιλάμε για τον Αχιλλέα Μπέο, μιλάμε για το Δήμο Βόλου, για την πόλη μας. Άρα λοιπόν θα συνεχίσω να διεκδικώ τους καλύτερους όρους και το μεγαλύτερο το συμφέρον που αφορά την πόλη και τους πολίτες. Απλά μετά τα 10 χρόνια ίσως να είναι δύσκολο να δώσουμε δωρεάν ρεύμα, αν παραμείνουν έτσι οι συνθήκες, στους πολίτες. Θα μπορέσουμε να δώσουμε μόνο για τα 10 χρόνια. Εμένα ο αγώνας μου είναι να δώσω ρεύμα για 25 χρόνια στις ευάλωτες οικογένειες. Και να πω ότι αυτά τα 30 εκατομμύρια που λέμε το χρέος στη ΔΕΙΑΒ, γιατί ξέχασα να το πω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πρέπει να πούνε και οι πολίτες ένα ευχαριστώ στον Αργύρη τον Κοπάνα και στον Γιώργο τον Τόρη που ήταν πρόεδροι και αφήσαν να δημιουργηθεί αυτό το χρέος. Προσέξτε, γιατί ήταν άδικο, δηλαδή αυξήθηκε το ρεύμα, καλά έκανες. Τι έπρεπε δηλαδή, να αυξήσουν το τιμολόγιο από τους απλούς πολίτες, να πληρώνουν οι πολίτες? Σε ποιους? Στους νταβατζίδες? Και έρχεται τώρα, σήμερα που μιλάμε, τη ρύθμιση αυτή που έχουμε κάνει, τη συμφωνία, και έχει συμφωνία, εμείς έχουμε υπογράψει, για να, όσους δεν καταλαβαίνουν, με τη ΔΕΗ. Και μέσα στην υπογραφή με τους όρους υπάρχει και η ρύθμιση. Και τα 30 φεύγα εκατομμύρια γίνονται 7,5 και αποπληρώνουν τις 25 χρόνια. Άρα λοιπόν και ο Τόρης και ο Κοπάνας ίσως ξέρανε κάτι που κρατήσαν αυτή τη στάση. Για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί θα σας θυμίσω, ο φίλος μου ο Νικολάκης μαζί με τους άλλους τους πώς τους λένε αυτούς τους περιβαντολόγους του κόλου που λέω, κάναν αναφορές στους αγγελείς, γιατί να ξέρετε είναι η μοναδική δημοτική αρχή σε όλη την Ελλάδα από τους 329 δήμους, 360 πόσοι είναι, οι 300 οφείλουνε, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Κανένας εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε γιατί η ΔΕΙΑΒ, η αρμόδια ΔΕΙΑΒ, οφείλει στη ΔΕΗ. Μόνο εδώ. Και αυτό όμως θα το ξεπεράσουμε. Εμείς είμαστε εδώ γιατί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Δεν έχουμε κάποια ιδιοτέλεια. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για το συμφώνιο της πόλης. Και γι' αυτό προφανώς ο κόσμος δεν είναι μαλάκες. Αυτό βλέπει και γι' αυτό μας ψηφίζει, συνεχίζει να ψηφίζει και επιλέγει τη σημερινή δημοτική αρχή. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά με αυτή την ψήφιση του νόμου, είναι ναι μεν αλλά, απλά περιορίζει το χρόνο όπου θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά θα το δούμε, αυτό δεν έχει τελειώσει. Έχουμε συνεργασία με την κυβέρνηση. Πιστεύω θα καταλάβουν το δίκαιο αίτημά μας και θα το τροποποιήσουν. Απλά ήταν σε δύσκολη θέση, τους καταλαβαίνω, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα είναι αυτό που λένε, φοράνε η γραβάτα, ή το είχατε εδώ το Σκοτεινιώτη. Είχε μια γραβάτα και καθόταν στο γραφείο. Στον αυτόματο πιλότο. Έτσι και οι υπόλοιποι. Εμείς δουλέψαμε. Ήμασταν από τους πρώτους. Καταθέσαμε φάκελο. Προλάβαμε τον νόμο. Και τώρα ήρθε η κυβέρνηση, λέει τι γίνεται. Εδώ όλη η Ελλάδα θα παίρνει δωρεάν ρεύμα. Και γι' αυτό βρήκε μια μεσοβέζικη λύση, αλλά θα το καταφέρουμε πιστεύω. Έλα Γιώργο.
2: Δηλαδή κύριε Δημάρχε, μέσω του προγραμματισμού για τις ενεργειακές κοινότητες βρέθηκε λύση στο θέμα του χρέους της ΔΕΗ.
1: Βέβαια, γιατί η ΔΕΙΑΒ είναι μέλος της ενεργειακής κοινότητας. Άρα λοιπόν πώς θα σε δεχτεί ένας οργανισμός, και σωστά είναι από τη στιγμή που έχει οφειλή. Χοντρικά, τώρα αν είναι 7-900 δεν ξέρω. Σε 25, αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει, την έχουμε υπογράψει. Ναι. Δηλαδή όταν κατέβηκα κάτω, τρεις φορές ήμουνα με ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ και ΡΑΙ. Είναι τελειωμένα αυτά. Τώρα βέβαια, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λέω σε κάποιους, στους Νικολάκηδες και στους Άκηδες. Σου λέει πώς θα καταφέρει αυτός. Εντάξει.
0: Ναι, τέλος πάντων, μετά πάει σε άλλο θέμα. Κύριε Νικολάκη, συγγνώμη κύριε Νίκο Παπαπέτρου, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς και στους ακροατές σας. Το θέμα δεν κατάλαβα ποιο είναι, γιατί λίγο αχταρμάς μου φάνηκαν στο κεφάλι του. Δηλαδή οι ενεργειακές κοινότητες, η ρύθμιση του χρέους της ΕΕΑΜ προς τη ΔΕΗ, η συμφωνία που υπέγραψε, μπορώ να σας διευκρινίσω όλα αυτά.
0: Ναι, εσείς να... ίσως το ξέρετε καλύτερα, δεν ξέρω. Εγώ από ό,τι έμαθα δεν κατάλαβα από αυτά που λέει ο Δήμαρχος κάτι και προσπάθησα και εγώ να μάθω. Για να μοιράσουμε έτσι τι ξέρω.
3: Δεν είμαι βέβαιος αν τα έχει καταλάβει και ο ίδιος. Ειλικρινά σας το λέω. Διότι είναι άλλο πράγμα οι ενεργειακές κοινότητες, άλλο η δυνατότητα ενός Δήμου μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες να έχει ρεύμα είτε πιο φτηνό είτε αποθηκευμένο και να το χρησιμοποιεί όποτε μπορεί. Εκεί λοιπόν να σας πω το εξής. Για τις ενεργειακές κοινότητες υπήρχε ένας διάλογος. Είναι το λεγόμενο, θα σας το πω με την ορολογία, τη διεθνή ή την αγγλική, είναι το net metering και το net billing. Το net metering είναι με βάση τις ενεργειακές κοινότητες αποθηκεύω ρεύμα, το χρησιμοποιώ εγώ από το αποθηκευμένο και άρα μειώνω το κόστος. Η άλλη πλευρά, η άλλη ρύθμιση, το net billing είναι. Δίνω ρεύμα, αυτό δηλαδή που μου περισσεύει, το δίνω στο δίκτυο της ΔΕΗ και με το πουλάει είτε όταν το χρειάζομαι, αλλά δηλαδή με το πουλάει στην τιμή της αγοράς, λίγο ακριβότερα. Το πρώτο λοιπόν απορρίφθηκε από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση. Και μένει το δεύτερο. Το δεύτερο ουσιαστικά εξακολουθεί η ΔΕΗ να παίρνει ρεύμα από σένα όταν έχει πλεόνασμα, αλλά να στο πουλάει στην τρέχουσα τιμή. Δεν γλιτώνει και πολλά πράγματα. Οι πρωτοποριακές πόλεις λοιπόν που κάποιοι λέγανε όπως είναι ο Βόλος, όπως είναι και κάποιες άλλες που σκέφτηκαν να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, που δεν έχουν κάνει όμως ακόμα. Ενώ υποθετικά ήταν σε ρύθμιση να μπει στην πρώτη κατηγορία, όχι μόνο Βόλος και άλλες πόλεις, τελικά η κυβέρνηση επέλεξε το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή το να παρέχει ρεύμα στη ΔΕΗ, να το αποθηκεύει ουσιαστικά η ΔΕΗ και όταν το χρειάζεται να το ξαναδίνει, αλλά με την τιμή που θα έχει προσυμφωνήσει είναι μια τιμή διαφορετική. Αυτό. Ενεργειακή κοινότητα δεν έχουμε ακόμα και ούτε μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου που κλαίει ο Δήμαρχος για διάφορους λόγους που νομίζω και εσάς θα σας το εξηγήσει, που έχουν σχέση με το χαρακτήρα της περιοχής ως γης υψηλής παραγωγικότητας το ένα, ως περιοχής που βρίσκεται εκείνοντας στη θάλασσα λιγότερα από 400 μέτρα και επηρεάζει την αδειοδότηση, και ως περιοχής που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο και οι αντανακλάσεις των φωτοβολταϊκών δημιουργούν ζητήματα στα
0: αεροπλάνα. Αυτά που τα λέγαμε χθες, ναι.
3: την πλοήγησή τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά βέβαια, που είπε. Το δεύτερο κομμάτι, ξεκινάμε από το πολύ βασικό. Έχει χρέη η ΔΕΗ? Έχει. Έχει χρέη προς τη ΔΕΗ? Έχει. Πόσα είναι αυτά τα χρέη? 30 εκατομμύρια από αν θυμάμαι καλά τα προσδιορίσματα του Δήμαρχου.
0: Και λίγο παραπάνω, είπε 30 και. Έτσι το είπε. 30 και.
3: Ναι. Είναι 30 και. Έτσι. Γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη? Γιατί η ΔΕΙΑΜ επέλεξε να μην πληρώνει τη ΔΕΗ? Ή γιατί θεώρησε ότι τη χρεώνει πολύ ψηλά η ΔΕΗ? Η ΔΕΙΑΜ την ίδια περίοδο εισέπρατε από του καταναλωτέ? Σαφέστατα και εισέπρατε. Είναι επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα. Μου πληρώνει, σου δίνω νερό. Άρα λοιπόν τα χρήματα που εισέπραξε, τι τα έκανε, το πρώτο, δεύτερο ρώτημα. Έχω πει και άλλες φορές ότι όταν χρωστάς δεν είσαι και τόσο ανεξάρτητος. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος να σου καλύψει τα χρωστούμενα, αυτά που οφείλεις, και είτε είναι το κράτος αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, δεν το κάνει έτσι. Κάτι θα σου πάρει. Έτσι. Αυτό το κάτι που θα σου πάρει, εδώ πέρα το απέκρυψε ο Δήμαρχος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεκινήσει μια κουβέντα άμεσα πολλές φορές έμεσα για ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ, όχι της Ελλάδας. Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να γίνει, σας το λέω ευθέως, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι εκούσιος, που μαζευόμαστε και συμφωνούμε να γίνουμε μεγαλύτερες ΔΕΙΑ και να ιδιωτικοποιηθούμε. Ο άλλος είναι εξαναγκαστικός. Εκεί ερχόμαστε. Όταν χρωστάς, ήρθε η πολιτεία, πραγματικά έκανε κάποιες ρυθμίσεις, σκέφτεται, είναι σε επίπεδο νομοσχεδίου ή και σε επίπεδο νόμου, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, το γνωρίζουμε. Παρενθετικά, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία ο Μπέος με κανέναν. Ούτε με τη ΔΕΗ, ούτε με την Ελληνική Δημοκρατία.
0: Μα λέει, έχει κάνει, έχει υπογράψει, έχει πάει εδώ, έχει πάει.
3: Θα λέω διαβεβαιώ, τίποτα δεν έχει γίνει. Καταρχήν η ΔΕΗ δεν έχει υπογράψει καμία σύμβαση με κανέναν, γιατί δεν έχει αποδεχτεί ακόμα το πλαίσιο αυτό. Θέλει δηλαδή διασφαλίσει ότι ο Φιλέν θέλει οι απαιτήσεις της να είναι πλήρως εξασφαλισμένες. Πλήρως εξασφαλισμένες. Και γι' αυτό ακόμη, παρόλο που βρισκόμαστε σε φάση διαλόγου ή και ψήφιση του νομοσχεδίου, σας λέω και πάλι εδώ κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη αν έχει ψηφιστεί ή αν είμαστε ακόμα. Με επίπεδο διάβολης, η ΔΕΗ με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία. Ούτε με την ΔΕΗ, ούτε με καμία άλλη ΔΕΗ της Ελλάδας. Ούτε φυσικά με το ελληνικό δημόσιο, γιατί δεν έχει διασφαλιστεί πλήρως ότι θα εισπράξει τις απαιτήσεις. Τι λέει λοιπόν, γι' αυτό και προσδιορίσε το ποσό της οφειλής στα 7,5 εκατομμύρια, σας το εξηγήσω αμέσως. Λέει λοιπόν η ελληνική πολιτεία ότι υπάρχουν αρκετές υπερχρεωμένες ΔΕΗ. Αρκετές, δεν ξέρω πόσες. Αρκετές. Αυτές. Για να τις εξηγιάνω, εγώ θα τις συνενώσω. Θα τις βάλω, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο καθένα. Και δύο τινά. Ή θα ιδιωτικοποιηθούν, που είναι η πρόθεση της κυβέρνησης από ό,τι αντιλαμβάνουν, ή σε κάθε περίπτωση θα αφαιρεθεί η διαχείριση. Θα αφαιρεθεί η διαχείριση από τους Δήμους, που ορίζουν ουσιαστικά τη διοίκηση της ΔΕΗ, και θα πάει η διαχείριση σε έναν ευρύτερο φορέα, που δεν θα είναι μόνο τοπικός, θα είναι.
0: Περιφερειακός, ίσως.
3: Ίσως περιφερειακός. Εκεί λοιπόν τώρα και έρχομαι στην ουσία. Έχει το κράτος αποφασίσει να επιχορηγήσει τα χρέη των ΔΕΙΑ με 250 εκατομμύρια για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2023-2024. Πώς θα κατανημηθεί αυτό? Θα κατανημηθεί από την οφειλή. Το 75% θα το καλύψει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει προκληθεί η υπαίτια ζημιά, με όποιες συνέπειες αυτό επάγεται. Γι' αυτό και βλέπετε το άγχος του Δημάρχου να μιλάει ότι καλά κάνανε ο Τόρες, καλά κάνανε ο Κοπάνης, γιατί ξέρουν ότι ελέγχονται για το χρέη και ελέγχονται για πολύ συγκεκριμένα δικήματα. Για αυτούς που προκαλούν υπαίτια ζημιά, το αδίκημα ονομάζεται απιστία. Γι' αυτό και εστίαση σε δύο πράγματα, θα σας πω μετά. Αλλά δεν αφορά το θέμα της ζημιάς που μιλάμε τώρα. Λοιπόν, όχι από την κυβέρνηση τα 250 εκατομμύρια. Τους επιχορηγήσει να τα κατανείμει για ρύθμιση οφειλών των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ. Από αυτά, το 75% θα καταβάλει το ελληνικό δημόσιο κυβέρνηση και το 25% η ΔΕΙΑ με ρύθμιση. Τώρα, αν θα είναι ρύθμιση, η ΔΕΙΑ, η εκάστοτε ΔΕΙΑ με ρύθμιση, δεν είναι ρύθμιση για το Βόλο. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο που καταλαμβάνει μόνο το Βόλο. Το 25% λοιπόν στα 30 εκατομμύρια μας κάνει τα 7,5. 3,25, 75, απλά πράγματα. Αυτά είναι τα 7,5 εκατομμύρια που πομπέως. Και φαντάζεται, ξέρω εγώ, ότι πέτυχε μια ιδιαίτερη συμφωνία. Είναι κεντρικό νομοσχέδιο, με μια όμως διαφορά αυτή που σας είπα. Η διαχείριση θα φύγει από τη ΔΕΗ και ή θα έχουμε συνεννόησεις. Πάντως σίγουρα θα έχουμε εποπτεία και θα έχουμε τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης από μια ρυθμιστική αρχή. Η ρυθμιστική αρχή λέγεται ΡΑΕΕ. Είναι ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων.
0: Ωραία.
3: Θα φύγει λοιπόν η διαχείριση από τη ΔΕΗ, θα πάει στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Θα έχουμε μεγαλύτερα σχήματα περιφερειακά και ίσως έμεσα και μια ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Η κρατική επιχορήγηση αφορά το 75%, το οποίο βέβαια απέναντι στη ΔΕΗ, εκείνα το ζητούμενο και η ΔΕΗ ακόμα δεν έχει υπογράψει, θέλει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για τη ρύθμιση του χρέους, όπως και την εγγύηση και για το υπόλοιπο 25%. Ότι δηλαδή η ΔΕΗ το 25% που τους αφορά το πληρώσει και αν δεν το πληρώσει, αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί.
0: Θα το πληρώσει 25 χρόνια βέβαια από ό,τι κατάλαβα. Έτσι είπε ο Δήμαρχος.
3: Θα παίρνει λιγότερο χρόνο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι
3: αυτό
0: έχει το πράγμα.
3: Πλαίσιο, λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό αυτό που σας είπα τώρα.
0: Ναι, απολύτως. Γιατί κάπως έτσι είναι το νομοσχέδιο και δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει, πληροφορηθεί κάποιος κάτι, να έχει γραφεί. Γιατί φυσικά δεν αφορά μόνο εμάς, ενώ όπως είπατε και εσείς στη δικιά μας ΔΕΙΑΜ, αλλά όλες. Λοιπόν, τι προβλήματα υπάρχουν, πώς υπάρχουν και πώς λέει ο Δήμαρχος ότι όλα αυτά θα έχουν τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, μπορεί να ξέρει εκείνος κάτι περισσότερο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Συγγνώμη λίγο, ο Δήμαρχος σκέφτεται ότι κάπου εκεί στο φθινόπωρο και λίγο μετά θα έχουμε εκλογές. Άρα η κυβέρνηση θα θελήσει να το ρυθμίσει αυτό. Γι' αυτό και βιάστηκα να κάνει αναγγελία υποψηφιότητα. Γιατί τίθεται το τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πουθενά σε όλη την Ελλάδα να βγαίνουν από τώρα να δηλώνουν ποιοι θα είναι υποψήφοι για 2,5 χρόνια μετά. Δεν ξέρει κανένα θα συμβεί 2,5 χρόνια μετά. Να μην μπω σε διαδικασία τώρα αξιολογήσεων.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε πλήρως τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ γιατί πάω σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.
3: Καλά, καλημέρα. Γεια.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των ΗΠΑ Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κατά δίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβων παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά εθρίως άνεμη βορειοδυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε

0: Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ακούτε πρωινή λοιπόν ενημερωτική τέτοια εκπομπή με την Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια και τη Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και αναστατωμένος, θα μου πεις και πότε δεν ήταν αναστατωμένος ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος με όλα αυτά που του έχουν συμβεί. Αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι έχουν σταλεί νέα ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ για επιστροφή αχρεωστήτως, το διαβάζω ακριβώς, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από αγροτικές ενισχύσεις της ΑΕ 2023. Και όπως λένε παραγωγοί της περιοχής, σε κάποιες περιπτώσεις τους ζητούν να επιστρέψουν και 2.500 ευρώ. Μεγάλη δυσαρέσκεια, ανησυχία, δεν υπάρχει σαφής και αναλυτική ενημέρωση για το που εντοπίζεται το πρόβλημα και τους ζητάνε τα χρήματα πίσω. Χθες είχαμε μία συγκέντρωση κτηνοτρόφων, αγροτών. Τι συγκέντρωση ήταν αυτή, κύριε Σεσκλώτη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου εκεί στο Ριζόμυλο?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Στο Στεφανοβίκιο, σας μπερδεύω.
1: Στο Ριζόμυλο.
0: Στο Ριζόμυλο, καλά το είπα, εντάξει. Ωραία.
1: Μαζευτήκαν κτηνοτρόφοι μετά από τις αναμενόμενες πληρωμές που γίνανε επιτέλους μετά από 10 μήνες περίπου εδώ στη Μαγνησία και από τη Λάρισα κτηνοτρόφοι, γιατί είχαν αργήσει πάρα πολύ αυτές οι αποζημιώσεις που ήταν να δοθούν για το ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς. Οι πιο πολλοί κτηνοτρόφοι δεν μείναν ικανοποιημένοι από τα ποσά αυτά που λάβαμε. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι σε κάθε κτηνοτρόφο τα ίδια, δηλαδή για κάθε ζώο που μας λέγανε ότι θα υπάρξουν γενναίες αποζημιώσεις γύρω στα 250 ευρώ το ζώο, πολλοί αν κάνουν το μέσο όρο έρχεται από 140 ευρώ, και να δούμε τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, χώρια που δεν έχουν πληρωθεί κάποια ζώα τα οποία ήταν θανατωμένα λόγω της ευλογιάς. Mm-hmm. Έχουν αφαιρεθεί, στα οποία οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν καμία, πώς να σου πω, ανάμειξη ή καμία ευθύνη, γιατί αργήσαν να έρθουν να θανατώσουν τα ζώα μέσα στις 2 μέρες που λέει το πρωτόκολλο. Πολλές φορές περάσαν και τις 40 ημέρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε η ευλογιά μέχρι να έρθουν.
0: Δεν υπήρχε και κόσμος στις, πώς το λένε, στις κατατόπους, ας πούμε, κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Υπηρεσίες, βέβαια, δεν φταίνε οι άνθρωποι που ήταν εκεί, γιατί ήταν πολύ λίγο το προσωπικό. Και το έχουν τονίσει πολλές φορές αυτό. Όπως, ας πούμε, και εδώ στο Δήμο Ρίγα Φεραίου, η κτηνιατρική υπηρεσία παλαιότερα είχε 2 και 3 κτηνιάτρους και τώρα έχει σχεδόν κλείσει. Ένας κτηνιάτρος είναι και αυτός πιο πολύ για γραφειοκρατική δουλειά. Ναι. Οπότε, χωρίς τις στελέχους των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αυτό η ευλογιά ξέφυγε με τα γνωστά αποτελέσματα που είχαμε. Και ενώ μας είχαν τάξει τις γενναίες μεγάλες αποζημιώσεις, αυτό που είδαν οι κτηνοτρόφοι είναι πολλοί κτηνοτρόφοι, κάποια λίγα ποσά, mm-hmm. και κάποια ποσά θανατωμένων ζώων κτλ. Να μην αποζημιώνονται καθόλου.
0: Ναι.
1: Πολλοί κτηνοτρόφοι, από ό,τι άκουσα χθες, συνάδελφοί μας σκέφτονται να προσφύγουν δικαστικά μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατά του δημοσίου. Κάναμε τέτοιες συζητήσεις. Ήρθαν και αυτά από την ΑΔΕ, τα χρεωστήτως καταβληθέντα, τα οποία δεν γνωρίζουμε τι είναι. Και ήταν ένας λόγος που λέγαμε ότι δεν θέλουμε να μπει στη ΑΔΕ μέσα σε αυτά, γιατί τι γίνεται, κυρία Μανώλη, τώρα αν κάνεις, ας πούμε, ένσταση, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρήμα για αυτό που σου καταλογίζουν, που δεν ξέρουμε από τι είναι ακριβώς, και τους σου λένε ακριβώς γιατί είναι αυτό το αχρεωστήτως καταβληθέν, σταματάνε όλες οι άλλες πληρωμές.
0: Ναι.
1: Οπότε ποιος αγρότης έχει τη δυνατότητα να το κάνει?
0: Εννοείται να μην πληρώσει ή να μην επιστρέψει τα χρήματα, γιατί αλλιώς θα σταματήσουν οι άλλες πληρωμές.
1: Μπορείς να κάνεις ένσταση. Παλαιότερα, ναι, κάναμε μία ένσταση, ψάχναμε να δούμε ποιο είναι αυτό το θέμα, αλλά οι πληρωμές συνεχίζονταν κανονικά. Τώρα σταματάνε όλες οι πληρωμές έτσι και κάνεις ένσταση. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια, 1 χρόνο που θα σώσει το κράτος, να εκδικαστεί η υπόθεσή σου, να δεις γιατί, αν σωστά ή λάθος σου έχουν καταβληθεί αυτά, σου έχουν χρεωθεί αυτά, την ίδια ώρα σταματάνε όλες οι πληρωμές όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω να έχει τη δυνατότητα κάποιος ακροατής να το διακινδυνεύσει αυτό.
0: Αυτή η συγκέντρωση που έγινε χθες, κύριε
1: Σύντα. Έγινε στο Ριζόμιλ, μαζευτήκαμε στην πλατεία την κεντρική του Ριζόμιλ. Είχαμε σαν τόπο συνάντηση σε ένα καφέ.
0: Ναι. Ήσασταν κτηνοτρόφοι δηλαδή από πού?
1: Ήταν κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία και από τη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Μαγνησία και από τη Λάρισα. Ήταν αρκετοί κτηνοτρόφοι. Και οι πιο πολλοί καταλήξαν ότι να κάνουν ομαδικές αγωγές.
0: Ναι. Κατά του ελληνικού δημοσίου και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και το πιο πολύ και η άλλη άποψη που ακούστηκε είναι γιατί δεν μας αφήνουν να επανασυστήσουμε τις μονάδες μας. Τη στιγμή που, για παράδειγμα, θα σας πω στο Ριζόμιλ, έχουν θανατηθεί όλα τα κοπάδια από τον Ιούνιο μήνα, πέρυσι, το 25. Έχουν περάσει 6 μήνες που είναι να καθαρίσει, που μας λένε ότι είναι το ανώτερο για να καθαρίσει η βουλιά. Και ενώ έχει μείνει, ας πούμε, αν έχει μείνει μία μονάδα, αυτή η μονάδα που έχει μείνει μπορεί να φέρει όσα ζώα θέλει, ενώ οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν μπορούν να επανασυστήσουν τη μονάδα.
0: Γιατί, τι σας λένε όταν το κάνετε το αίτημα?
1: Εμείς αυτό που προτείνω είναι ότι ο γενικός νόμος που ισχύει είναι ότι πρέπει να ξαναδώσουν, να βάλουν ζώα 6 μήνες μετά από το τελευταίο κρούσμα στην Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μπορούν να μας δώσουν πειραματικά, να βάλουμε κάποιους μάρτυρες μέσα στα μαντριά που είχαμε. Δηλαδή 5-10 ζώα να ξεκινήσουν να δουν 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, αφού δεν θα πουλήσουν κάτι, που σίγουρο αυτό είναι, να συνεχίσουμε να επικρίνουμε τη μονάδα μας και τη δραστηριότητά μας.
0: Και πολλοί να γίνονται και έλεγχοι από πού έρχονται τα ζώα, αν είναι καθαρά και όλα αυτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ναι. Αυτό,
0: εννοείται,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται και εμείς ήδη δεν το θέλουμε.
0: Να μπείτε πάλι σε τέτοια ταλαιπωρία.
1: Να μπούμε πάλι σε τέτοια ταλαιπωρία. Και νομίζω ότι αυτό που προτείνουμε και ακούστηκε και από τους κτηνοτρόφους είναι το πιο σωστό. Αλλά δεν ακούει κανείς.
0: Ναι. Έχετε προγραμματίσει.
1: Δηλαδή με μάρτυρες, όχι να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, με κάποιους μάρτυρες στα ίδια μαντρία να βάλουμε στην αρχή 5-10 ζώα, τα οποία θα τα ελέγχει την ιατρική υπηρεσία, όπως μας κάνανε ελέγχους για να μην κουλήσουμε βλογιά, έτσι να ξεκινήσουν και πάλι.
0: Τι ήθελα να πω, σκέφτεστε κάτι άλλο, δηλαδή άμεσα κάποια κίνηση, οργανώνεστε κάπως, κάνατε καμιά επιτροπή, πώς θα κινηθείτε?
1: Η επιτροπή είναι αυτές οι αγροτικοί σύλλογοι που είχαμε, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε τώρα να δούμε τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Η πρώτη αντίδραση είναι αυτή.
0: Ναι, ναι. Θα κανονίσετε καμιά συνάντηση, θα προσπαθήσετε ή
1: πάτε? Συνεχίζουμε, ναι. Όχι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, ναι. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις εν τω μεταξύ. Να δούμε πώς θα πορευτούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σεσκλειώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, να σας πω όμως κάποια περισσότερα πράγματα αναφορικά με την εκλογή Μπιλινή σε αυτό το ιστορικό συμβούλιο. Έχει ακόμα δρόμο, αλλά χθες είχαμε τις εκλογές για αυτό το ιστορικό συμβούλιο διοίκησης. Η επανεκλογή του λοιπόν, γιατί ήρθε πρώτος και σε ψήφους μεταξύ των 6 εσωτερικών μελών που συνολικά ψηφίστηκαν, του δίνει ένα πλεονέκτημα για να έχει διπλή ψήφο στο Συμβούλιο Διοίκησης. Να πω ότι μαζί του μπήκαν και δύο μέλη από την υπάρχουσα τώρα ομάδα, δηλαδή του κυρίου Μπιλίνη, οι κύριοι Βασίλειος Γερογιάννης και Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Θα έχουν λοιπόν την πλειοψηφία και ουσιαστικά θα αποφασίσουν για τα εξωτερικά μέλη που θα εκλεγούν στο Συμβούλιο. Έκανε και μια δήλωση ο κύριος Μπιλίνης. Δεύτερη να πω ότι ήταν η κυρία Λαλιώτου, αυτή η οποία πέρασε. Για να βρω λίγο κάπου που είναι όλοι που έχουν περάσει, γιατί μου έκανε εντύπωση εμένα συγκεκριμένα το γεγονός ότι δεν πέρασε καθόλου, δεν εξελέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης ο υποψήφιος από την ιατρική, δεν πέρασε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε Μπιλίνης Χαράλεμπος, καθηγητής στο τμήμα την Ιατρική Σχολή Επιστημών Υγείας, Αλλιώτου Ιωάννα, καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Καραμάνο Σπυρίδωνας, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής, Μπάγκος Παντελεήμου, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτων Περιβάλλοντος και Γεωργιάννης Βασίλης, καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας. Αυτοί είναι σε σύνολο αυτοί οι οποίοι περνούν. Λοιπόν, πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι και μετά Παναγιώτη, δελτίο ειδήσεων, έτσι.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλοι, καλή σας μέρα. Πρώτος σε σειρά ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο νυν Πρίτανης Χαραλαμπός Μπιλίνης. Ενώ δεύτερη κατά σειρά εκλογής έρχεται η Ιωάννα Λαλιώτου. Ο κύριος Μπιλίνης εκλέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης από την ομάδα του κυρίου Εξαδάκτυλου και Γερογιάννη. Εκλέγονται επίσης στο Συμβούλιο Διοίκησης ο κύριος Μπάγκος και ο κύριος Καραμάνος. Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για τη συντήρηση των εθνικών οδών στο βόρειο τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας μετά και τη σχετική υπογραφή της απόφασης από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Συνεχίζει η ΙΑΜ το πρόγραμμα διακοπών της υδροδότησης λόγω οφειλών. Από την 5η 7 Μαΐου, αναστολές υδροδότησης θα επιβληθούν για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ή και σε δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών σε περιοχές του Βόλου. Στο μεταξύ, σήμερα χωρίς νερό είναι μέχρι τις 11 μεγάλο τμήμα της Αγριάς λόγω βλάβη σε αγωγό ίδρευσης. Παιχνιδάκια με τα κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές βλέπει ο Νίκος Παπαπέτρος πίσω από την πρόορη ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέου σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος Βόλου σε αυτοδιοικητικές εκλογές του 28. Ο κύριος Μπέος δήλωσε ότι δεν θα ξαναπαρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, καταγγέλλοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε συμβολική την απουσία του ενώ απάντησε και για τα οικονομικά του Δήμου, υποστηρίζοντας πως τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διαφέρουν από το αποθηματικό. Την τροποποίηση πραγματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας αναμένεται να εγκρίνει η Περιφερειακή Επιτροπή Συνεδρίας της 5ης. Το αντικείμενο της τροποποίησης αφορά την προσθήκη εργασιών στατικής αποκατάστασης του κτηρίου. Προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων με χρηματοδότηση 280.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στη σύλληψη 68χρονου προχώρησαν την Κυριακή στελέχη της Ποδήν Βόλου για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων. Εντοπίστηκε στη Σκιάθο να παραλαμβάνει αποσκευές με 14 θέματα κάναβης βάρους 13,3 κιλών. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε και αναζητείται, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο. Με επίθεση σε τηλεπαρουσιαστές απάντησε ο Αχιλέας Μπέος για τις αντιδράσεις της δηλώσης του περί αδεσπότων, κάνοντας λόγο για παρερμηνία. Δήλωσε αντίθεση σε ευθανασία, κατήγγειλε τα ΜΟΜΟΕ και ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει δαπανήσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 για τη διαχείριση αδεσπότων. Κοινές συνεδριάσεις με τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη κοινή συγγνώμη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον Τέρναβο σήμερα με τη συμμετοχή της ΔΕΠ Λάρισας και των δημοτικών οργανώσεων Τερνάβου, Ελασσόνας και Τεμπών. Την 5η στην Οίκια θα γίνει αντίστοιχη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των δημοτικών οργανώσεων Κυλελέα, Ραγιάς, Λάρισας και Φαρσάλων. Ενημέρωση για νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκινώ επιχειρηματικά του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ θα διεξαχθούν σήμερα από τις 9 το πρωί σε αυτό το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Η εκλογοπολεμική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε 7.30 στο εργατικό κέντρο. Στη Βουλή, τα προβλήματα στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με σχετική ερώτηση από τη βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Το βιβλίο του Λαρισαίου Συμπροέδρου του Κόμματος Κόσμος και Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Νίκου Ράπτη με τίτλο «Από τον Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα» παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη στη Λάρισα στις 7 το απόγευμα στη Λογοτεχνική Γωνιά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός συγγραφέα Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι βουλευτές Καραμέρος και Βαγγελία Λιακούλη, η οικονομολόγος Ζωή Ακριβούλη, η πανεπιστημιακός Βανέσα Κατσαρδί, ο κοινωνιολόγος Νίκος Πουτσιάκας και ο συγγραφέας φιλόλογος Θωμάς Ψήρας. Στο πένθος βυθίστηκε η Ερυθέα και η διοίκηση του Δήμου μετά το θάνατο του αντιδημάρχου Ερυθέας Ηλίας Τεργίου σε ηλικία 66 ετών. Από τις 18 ως 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος στο Φεστιβάλ Ποινιού στην πόλη της Λάρισας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων αναμένεται προτάσεις συμμετοχής μέχρι τις 17 Μαΐου. Για τον τερματισμό του δευτέρου ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας προετοιμάζεται η πόλη της Λάρισας. Ο τερματισμός του ετάπ που ξεκινά από το Καρπενήσι θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στην οδό Παναστασίου στο ύψος κεντρικής πλατείας. Θα ακολουθεί συναυλία με την Ευαγγελία. Για τη διεξαγωγή του αγώνα έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δήμερο δράσεων σε μια γιορτή καινοτομία σήμερα και αύριο από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Τρικάλων με τίτλο «Ο Θεταλός συναντά το Ι-Τρίκαλα». Τέλος, η καλλιτεχνική ομάδα Δριάδες Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και ΜΗ και την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη να μιλήσουμε με την κυρία Ανίτα Πρασά, η οποία είναι προϊσταμένη στα ΓΑΚ Μαγνησίας με αφορμή μια εκδήλωση που διοργανώνεται και από τα ΓΑΚ, έτσι, για την παρουσίαση ενός πραγματικά μοναδικού και σπάνιου οθωμανικού εγγράφου που αναφέρεται στη σφαγή της Χίου το Μάρτιο του 1822. Ανακαλύφθηκε το 1881 από τον καθηγητή Ιορδάνογλου και είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Κύριλλος και Μεθόδιος στη Σόφια. Αλλά τώρα αυτό θα το δούμε εδώ και θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση την αυριανή σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα σεμιναρίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει, όπως ξέρετε, γίνει εκ νέου, έτσι, είναι ανακατασκευασμένο, έχουν γίνει όλες οι ζημιές και τα λοιπά, μεταμορφώσεως 2. Κυρία Πρασά, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απέναντι στο Ντεκήρικο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι, ναι. Έχει μια πανοραμική θέα που αποζημιώνει και τον επισκέπτη. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι μια μέρα, αύριο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αλλά όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την περίοδο, για την Ελληνική Επανάσταση, είναι μια πραγματικά εξαιρετική, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Όπως είπατε, είναι Οθωμανικό κατάστοιχο του 1825, το οποίο καταγράφει αναλυτικά τις δημευθύνσες περιουσίες των Χιωτών μετά την καταστροφή της Χίου του 1822. Η καταστροφή της Χίου είναι ένα πολύ γνωστό γεγονός που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την διεθνή κοινή γνώμη της εποχής εκείνης, έχει αναζωπηρώσει το φιλελληνικό κίνημα. Είναι η πρώτη καταστροφή που βιώνουν οι Έλληνες από την εκδικητική μανία των Οθωμανών κατακτητών. Και ένα νησί πάρα πολύ πλούσιο, χάρη στο εμπόριο, ειδικά τη Μαστίχας, χάρη στο ναυτικό τους. Οι Τούρκοι εισέπραταν πάρα πολλούς φόρους από ένα τέτοιο νησί και για αυτό το λόγο θέλουν να καταγράψουν τις περιουσίες που έχουν δημεύσει. Αυτό λοιπόν το κατάστοιχο, το οποίο είναι ογκώδες, είναι πάνω από 700 σελίδες να φανταστείτε, γιατί έχει μεταφραστεί από τρεις καθηγητές, τον κύριο Αναστάσιο Ιορδάνογλου που το εντόπισε και όλος το 1981 στη Σόφια και τους Γιώργο Σαλακίδη και Μουχάμαντ Παναχή. Ο κύριος Μουχάμαντ Παναχή, να αναφέρω εδώ, είναι επίκουρος καθηγητής στο ΙΑΚΑ και είναι και οι τρεις βέβαια Οθωμανολόγοι που γνωρίζουν δηλαδή την παλιά Οθωμανική γραφή. Το έχουν μεταγράψει, τους πήρε αρκετά χρόνια να γίνει αυτή η μεταγραφή και είναι και πολύ δύσκολο γιατί η Οθωμανική γλώσσα δύσκολα και για αυτούς που τη γνωρίζουν αποδίδεται στα ελληνικά. Έχουν κάνει και στο τέλος εξαιρετικούς πίνακες για όποιον ενδιαφέρεται να δει λίγο περισσότερο το θέμα. Μας εντυπωσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι η Οθωμανική διοίκηση, το ξέραμε αλλά το διαπιστώνουμε και σε αυτή την έκδοση, ενδιαφέρονται και για την κάθε λεπτομέρεια. Και ξέρετε, με αφορμή αυτό το κατάστοιχο είναι έτσι και μια μας οδηγεί αναμφίβολα στη σκέψη όχι μόνο πόσο σημαντικές είναι οι Οθωμανικές πηγές, αλλά τι κρίμα που η ελληνική έρευνα δεν τις είχε συμπεριλάβει μέχρι τώρα. Θα είχαμε πολύ περισσότερα στοιχεία για την περίοδο της τουρκοκρατίας σε ό,τι φορά την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί τις έχει, για λόγους ιδεολειπτικούς, τώρα να μην τα λέμε εδώ, έχουν αποκλειστεί σχεδόν από την ελληνική έρευνα. Τα τελευταία όμως χρόνια και ειδικά με την επέτειο του 1821, τα 200 χρόνια, ξαναστράφηκε το ενδιαφέρον το ερευνητικό προς τις πηγές και μάλιστα και τις Οθωμανικές.
0: Το θέμα είναι ότι φημίζονταν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι Οθωμανοί, είχαν τρομακτικές διοικητικές ικανότητες ιστορικά, δηλαδή το ξέρουμε και εμείς, δηλαδή το λένε οι ιστορικοί. Αχανέσταν το κράτος που φανταστείτε πόσα χρόνια, ας πούμε, το διοικούσαν, τι στοιχεία κρατούσαν, ας πούμε, για να μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι κρίμα πραγματικά, όπως το λέτε, να μην τα έχουμε εκμεταλλευτεί όλα αυτά.
1: Και μάλιστα εμείς εδώ για τη Θεσσαλία, μέχρι το 1881 είχαμε τουρκοκρατία. Θα είχαμε και εμείς πάρα πολλά στοιχεία, θα γνωρίζαμε πολύ καλύτερα την περιοχή μας μέχρι το 1881, αν είχαμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές. Εγώ είχα κάνει πριν από περίπου 26 χρόνια, είχα κάνει μια προσπάθεια για να εντοπίσουμε τα κρατικά αρχεία της σημερινής Τουρκίας. Βέβαια αυτό δεν γίνεται μεμονωμένα από έναν προϊστάμενο μιας περιφερειακής υπηρεσίας των ΓΑΚ, διότι απαιτεί διακρατικές συμφωνίες. Ναι. Και το είχα ψάξει και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Απλά δεν ευωδόθηκε τότε. Και το σκέφτομαι πολύ σοβαρά τώρα και με αυτό το κατάστοιχο, να γίνει κάποια προσπάθεια ώστε να εντοπίσουμε αρχεία. Οι Τούρκοι καταρχήν είχαν εκτιματολόγοι, εμείς τώρα πρόσφατα το αποκτήσαμε. Και με πόσα προβλήματα, δεν είναι. Οι πηγές, δηλαδή, οι γνώσεις μας για την ιστορία της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, του Βόλου, θα ήταν πολύ πιο τεκμηριωμένες, πιο θεμελιωμένες, πιο άρτιες, αν είχαμε πρόσβαση σε τέτοιες πηγές. Και να τις διασταυρώσουμε, βέβαια, και με τις δικές μας, έτσι.
0: Ναι, με τις δικές μας έχουμε τα κείμενα των άλλων. Αυτό κάνει εντύπωση, ότι άλλοι ξένοι περιηγητές που έρχονται εκείνη την περίοδο και έχουν γράψει πράγματα, ας πούμε, για εδώ και από κάθε εθνικότητα, φιλέλληνες ή μη, τέλος πάντων, αυτά τα χρησιμοποιούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί δεν χρησιμοποιούσαμε τον Τούρνα, δεν ξέρω.
1: Οι περιηγητές είναι χριστιανοί, είναι Ευρωπαίοι, δεν είναι αυτό, κατακτητές, έτσι. Και για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος το είχε, ήθελε και να το στριμώξει σε μια γωνιά της σκέψης, της μνήμης, να μην το φέρνει στην επιφάνεια. Και σας ευχαριστώ.
0: Ως τραυματική μνήμη, δηλαδή, λέτε.
1: Ναι, είναι ένα παρελθόν που θέλουμε να το απομακρύνουμε. Έτσι, είναι μια παρένθεση σκοτεινή και κατά κάποιο τρόπο λίγο μας δεν συντηρεί αυτό το αφήγημα της συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τον καθημάς. Χαίρομαι που μου δίνετε την αφορμή να πω και δύο λόγια για τους περιηγητές, γιατί η γνώση που έχουμε μέσω των περιηγητών είναι η τρίτη ματιά, είναι το πώς μας βλέπει ο άλλος, έστω οι Ευρωπαίοι. Και έχουμε πάρα πολύ καλές, είναι πολύ καλές πηγές τα περιηγητικά κείμενα για τον ελληνισμό της εποχής εκείνης. Πόσο μάλλον αν είχαμε και την άλλη πλευρά, την Οθωμανική. Έτσι, γιατί οι Έλληνες λίγοι γράψανε για την Ελλάδα. Ας πούμε, για τη Θεσσαλία έχουμε την νεωτερική γεωγραφία του Δανίλη Φιλιππίδη και του Γρηγόριου Κωνσταντά το 1791, τέλη 18ου αιώνα, κάποια μεταγενέστερα κείμενα του Λεωνάρδου. Είναι λίγα τα κείμενα που έχουμε για την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Οι περιηγητές είναι απίστευτος πλούτος, όσο μάλλον και οι Οθωμανικές πηγές.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι ευκαιρία τώρα και με αφορμή αυτό το έγγραφο εν προκειμένου, αυτό το βιβλίο, να το δούμε και σε επίπεδο πλέον χωρών.
1: Εγώ πραγματικά, δηλαδή, τώρα μου δώσε αυτή την αφορμή. Είναι ο κύριος Παναχή, που είναι και καθηγητής εδώ στο ΙΑΚΑ, γνωρίζει την Οθωμανική γραφή. Εμείς στα ΓΑΚ έχουμε λίγα, αλλά έχουμε κάποιες συλλογές Οθωμανικών εγγράφων. Και έχει φέρει κατά καιρούς φοιτητές του στα ΓΑΚ. Έχει κάνει το μάθημά του μάλιστα εκεί, τους έχουμε δείξει αυτά τα έγγραφα. Έχει κάνει μια σύντομη απόδοση στα ελληνικά και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον αξιοποιήσουμε. Γιατί θα μας βοηθούσε πάρα πολύ και τον ίδιο τον ενδιαφέρει φυσικά το Οθωμανικό παρελθόν, να το πω έτσι, της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της περιοχής μας, οπότε θα είναι διπλό το κέρδος.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Τα περισσότερα λοιπόν, έτσι, για αυτούς που ενδιαφέρονται, αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα στην αίθουσα σεμιναρίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μεταμορφώσεως 2, απέναντι από τον Δεκήρυκο, είπαμε.
1: Και μιλάμε, είναι η καθηγήτρια του ΙΑΚΑ, η κυρία Άννα Ματσαίου, είναι ο Κώστας Καμπουρίδης, ένας παλιός μου συνάδελφος προϊστάμενος των ΓΑΚ Κοζάνης, ο οποίος είναι Οθωμανολόγος, ο συγγραφέας φυσικά και εγώ.
0: Ωραιότατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες Ερβόλου. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη. Με μουσική θα ξεκινήσουμε. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι ένα τριήμερο συναυλιών παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Συναυλίες με προγράμματα απαιτητικά όσο και ενδιαφέροντα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Κομμάτια ελληνικά και ξένα, σύγχρονα, κλασικά ή παραδοσιακά, χοροδιακά και ορχιστρικά βρίσκουν εύκολα το δρόμο τους για την καρδιά του πιο απαιτητικού ακροατή, ενώ γίνονται ένας εξαιρετικός δείκτης για το επίπεδο της μουσικής παιδείας που εδώ και τόσα χρόνια προσφέρει το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας θα παρουσιαστεί ένας μουσικός χήμαρος από 4 διαφορετικά μουσικά σύνολα. Το σύνολο Body Percussion του καθηγητή Κρουστών Αντώνη Βασιλιάδη μαζί με τους μαθητές του θα παρουσιάσει ένα σύντομο διαδραστικό και διασκεδαστικό ρυθμικό μουσικό παιχνίδι στο οποίο θα χρειαστεί η βοήθεια του κοινού χρησιμοποιώντας ένα μουσικό όργανο που όλοι διαθέτουμε, το σώμα μας. Θα ακολουθήσει το σύνολο τραγούδι και πιανιστική συνοδεία, που είναι ένα μουσικό σύνολο που οδηγεί τους μαθητές να εξερευνήσουν το φωνητικό τους όργανο, να πειραματιστούν με τους ήχους που αυτό μπορεί να παράγει και τραγουδώντας να ανακαλύψουν πτυχές της ίδιας τους της προσωπικότητας μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που μας προσκαλεί να το ανακαλύψουμε και να ορθώσουμε τη δική μας φωνή, βάζοντας τη δική μας προσωπική μουσική ψηφίδα στο μουσικό ψηφιδωτό του κόσμου. Στο πιάνο συνοδεύει καθηγήτρια του Μουσικού Συνόλου Βασιλική Παπακοσταντίνου. Στη συνέχεια, η μικρή συμφωνική ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου, υπεύθυνος της οποίας είναι ο καθηγητής Δημήτρης Καραμανόλης, θα ερμηνεύσει μουσική μπαλέτου και μία σειρά 5 χορών του Φρανς Σούμπερτ. Στο τέλος της βραδιάς, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Ζαμπέτα, το σύνολο μπουζουκιών του Μουσικού Σχολείου Βόλου εστίασε στο ρεπερτόριο του μοναδικού αυτού συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, με υπεύθυνους καθηγητές τον Κώστα Γεδίκη και τον Γιώργο Κολόνη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να συνεχίσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου. Το βιβλίο «Μετέωρος, η απρόσμενη διαδρομή ενός μετανάστη προς την εξουσία» του Δήμου Ρίτβαλτ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο», εξιστορεί την πολιτική και προσωπική πορεία ενός μετανάστη, ο οποίος καταφέρνει να φτάσει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ξεπερνώντας την αβεβαιότητα της μετανάστευσης. Παρουσιάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου, στο κτίριο Σπίρερ. Το έργο αναδεικνύει τις προκλήσεις και την ενσωμάτωση μετανάστευσης, αποτελώντας ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για την ελληνική διασπορά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Νίκος Παπαπέτρος, δικηγόρος, η Αθανασία Γόγου, φιλόλογος, η Θέτης Μαργαρίτη, φιλόλογος και ο συγγραφέας του βιβλίου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ρωσάνα Πόποτα. Στα εικαστικά μας τώρα, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων της Τέρη Νικολιάδη με τίτλο «Φύσης» παρουσιάζεται στο χώρο Τέχνης Δέλτα. Πρόκειται για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποτυπώνουν την πολλαπλότητα μορφών και θεάσεων της φύσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εικαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τοπία και ανθρώπους, ζώα και φυτά, όλα όσα εισοκλεί ο τίτλος της έκθεσης. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Αστέρι Γκέκα με τίτλο «Δέντρα μετάματα» παρουσιάζεται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, μια έκθεση που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου με την επιμέλεια του διδάκτορα ιστορίας τέχνης Νίκου Γρεκού. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα μόνο το πρωί και συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ μέσα από, από τις συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, σε όλη τη Θεσσαλία. Και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό. Είναι εγώ με πολιτικό ημερολόγιο. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9 και ξεκινάμε τώρα να σχολιάζουμε και να συζητούμε για την πολιτική επικαιρότητα, την πολιτική δισογραφία, το πολιτικό στιγμό της ημέρας. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή περίπου την ώρα. Και φροντίζουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της πολιτικής δισογραφίας και επικαιρότητας, αλλά και να ανοίγουμε λίγο δρόμους αυτά που πρόκειται να ακούσετε και να δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και των επόμενων ημερών. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ξεκινήσουμε πέρα από τον πόλεμο και, και την ανάφλεξη που υπάρχει ή τέλος πάντων τη μεγάλη ένταση που υπάρχει στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Συνδεόμαστε με το Earth News για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου.
1: Καταγράφονται σε εβδομαδιαία βάση μία αύξηση της τάξης του 8%. Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτυπώσουν όλη αυτή την αβεβαιότητα και την νευρικότητα στο πεδίο, αλλά και την κλιμάκωση που ακούσαμε προηγουμένως στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, να πούμε, Αλεξάνδρα, ότι διεθνείς αναλυτές και κυρίως αναλυτές και παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο λόγος είναι ότι ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη επιχείρηση στην πράξη και το πώς τα πλοία θα μπορέσουν ασφαλώς να εξέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, Αλεξάνδρα, πληθαίνουν οι φωνές, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των επικεφαλής των διεθνών οικονομικών οργανισμών σε σχέση με τις επιπτώσεις στην οικονομία. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μια σοβαρή κρίση αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί, με τις τιμές του πετρελαίου που χαρακτηριστικά να εκτινάζονται στα 125 δολάρια το βαρέλι, που αυτές τις συνθήκες χαρακτήρισε το σενάριο του Ταμείου για μικρή επιβράδυση της παγκόσμιας οικονομίας μη ρεαλιστικό πλέον. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους επενδυτές, πρέπει να πούμε,

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, είναι η στενότητα στα παγκόσμια αποθέματα, Αλεξάνδρα, όχι μόνο αργού πετρελαίου, αλλά και ντίζελ και κυροζίνης. Τώρα, πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική? Εδώ λοιπόν στην ελληνική αγορά, στην αμόλυβδη, καταγράφεται νέα άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από την αρχή της κρίσης, πάνω από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν και με βάση τις τιμές χοντρικής περαιτέρω άνοδο τις επόμενες μέρες. Τώρα, σε ερώτηση του Earth News σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρώπης από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά και με το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού, στη συνέντευξη τύπου στο Eurogroup, τοποθετήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυρακάκης και πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, ο κύριος Ντομπρόφσκι, μιλώντας ανοιχτά πλέον για αυτό το σενάριο με το οποίο είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε, παιδιά, με άσχημα μαντάτα ξεκινάει η εκπομπή, γιατί άσχημη είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Όλη αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, η νέα επιχείρηση, πώς το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρηση ελευθερία, αλλά και οι νέες απειλές που ακολούθησαν, θα τους εξαφανίσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε αν μας χτυπήσουν, δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και η ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί υπάρχει, είναι δεδομένη. Αυτά για τους εισερχόμενους, για τους τουρίστες που θα έρθουν, που φιλοξενούμε στη χώρα κάθε χρόνο και οι οποίοι φτάνουν στα 30 εκατομμύρια περίπου, έτσι, και ήταν το ρεκόρ πέρσι. Ελπίζουμε να μην διαταραχτεί η κατάσταση. Αλλά εμείς έχουμε να σκεφτούμε και πώς θα βάζουμε βενζίνη να πηγαίνουμε στο Ραγιό κάπου και στο Πλαταμόνα και όπου θέλει να πηγαίνουν καθένας ή στα χωριά, έτσι, δηλαδή έχουμε και αυτό μπροστά. Εντάξει, ο τουρισμός, τα μεγάλα μεγέθη της οικονομίας κτλ. Και εμείς στην καθημερινότητά μας. Λέει 2-9 η αμόλυφθη. Όλοι οι διεθνείς μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί δεν προβλέπουν θετικές εξελίξεις. Οπότε πάμε για μια ακόμα μεγάλη κρίση, ή μάλλον είμαστε μέσα σε μια μεγάλη κρίση, η οποία αυτό που ευχόμαστε είναι να μην μεγαλώσει κι άλλο, να μην ενταθεί ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό διαβάζω ότι η κυβέρνηση θέλει να ετοιμάσει ένα νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με το κύριο μέρος αυτού του πακέτου να αφορά στην ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Τώρα που λέω αυτό, μας έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το Fuel Pass, όπου εμφανίζονται σε κάποιες αιτήσεις να μην έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί η προϋπόθεση για να πάρεις το Fuel Pass είναι να έχεις πληρώσει και τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν έρθει μηνύματα ότι εμφανίζονται κάποια πλήρωτα τέλη, άρα δεν μπορείς να ενταχθείς στην πλατφόρμα και δεν έχεις δικαίωμα, δεν μπορείς να είσαι δικαιούχος το Fuel Pass. Τελικά οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα. Τι να συμβαίνει άραγε? Μπορεί να κάνουν λάθος και οι άνθρωποι που μας μεταφέρουν τα μηνύματα, έτσι, όντως να έχουν κάποιο απλήρωτο, αλλά πάλι τα έχουν ψάξει, λέει, και υποστηρίζουν ότι έχουν πληρωθεί όλα, αλλά πάλι δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα. Δεν ξέρω.

αυτό το μεγάλο πλαίσιο, στη μεγάλη εικόνα της οικονομικής αβεβαιότητας γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπω είδηση ότι είχαμε πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Ταγέρ του Ιράν, σε μια αποβάθρα στο νότιο λιμάνι. Και ένα σκηνικό ναυμαχίας να στείνεται στα στενά του Ορμούς μεταξύ του αμερικανικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού. Και των φρουρών της επανάστασης βεβαίως των δυνάμεων του Ιράν. Και να μην, σαν να μην μας έφταναν όλα αυτά, έχουμε και το χαντάιο στο Κουραπερισκερόπουλιο στον Ατλαντικό. Αυτό και αν είναι ταινία θρίλερ. Υπάρχουν κάποιες ταινίες καταστροφές, κάποιες ταινίες θρίλερ που έτσι ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα. Εντάξει, καλά, δεν διεκδικούν και κανένα Όσκαρ τέτοιου είδους ταινίες, αλλά υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες κινηματογραφικές παραγωγές με ιούς που εξαπλώνονται σε κλειστούς χώρους όπως το Κουρατζιερόπουλο, ξέρω εγώ, σε αεροπλάνα κτλ. Τώρα αυτό είναι σοβαρό, έτσι έχουν επιβεβαιωθεί 3 θάνατοι, υπάρχουν 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου έχει σημάνει συναγέρμος. Αποτροκτικά κυρίως μεταδίδεται, ενώ τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από άνθρωπο σε άνθρωπο, μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Πάμε να δούμε στα πολιτικά τι γίνεται. Αφού πρώτα πούμε ποιοι είμαστε. Ναι, βέβαια, δεν έχουμε πει την ταυτότητα της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Χθες έλεγε μην με αναφέρετε πολύ γιατί με ματιάζουν. Εντάξει, άλλη μέρα σήμερα. Δημήτρης Τσολάκης λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο.

την πολιτική ανάγνωση της ημέρας, των ειδήσεων, των γεγονότων, των διαδικασιών, την κάνουμε πάντα στο πλαίσιο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, άτυπη προεκλογική περίοδο. Πολλοί στοιχηματίζουν. Πολλοί λένε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Ότι είναι μια πολύ έτσι, καλή περίοδος για την κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις όποιες ανακοινώσεις γύρουν από εκεί, περί παροχών, μέτρων στήριξης κτλ. Να δρομολογήσει τις διαδικασίες για εκλογές που θα γίνουν το φθινόπωρο, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο εκεί. Άλλοι πάλι επιμένουν ότι εκλογές θα γίνουν εκεί, την άνοιξη του 2027. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πλαίσιο το χρονικό. Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε νωρίτερα κάποιον ευνηδιασμό. Τώρα, μάλιστα δεν είμαστε, αλλά σύμφωνα με τις αναλύσεις, με τις εκτιμήσεις και την πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε όλοι, όπως την αντιλαμβανόμαστε. Άρα έχουμε εκλογικό ορίζοντα αυτόν που σας περιγράψαμε. Φθινόπωρο φέτος μέχρι άνοιξη του 27 του χρόνου, σε λιγότερο από χρόνο, και είμαστε εν ώψη της ανακοίνωσης της δημιουργίας δύο νέων κομμάτων, τουλάχιστον. Αναφερόμαστε στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και πιθανότητα στο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα τα ρεπορτάζει οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις, τουλάχιστον για τους δύο, την κυρία Καρισιανού και τον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε πολιτική διαδικασία, πολιτική είδηση, πολιτική δράση εκδηλώνεται, να γνωρίζετε ότι κινείται μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της εκλογικής τροχιάς.

Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ρυθμό συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας την επόμενη, μεθαύριο, την Πέμπτη. Γίνεται ένα μασάζ στους βουλευτές από στελέχη του κόμματος. Το κύριο Μπεκίρη, ο κύριος Μπεκίρης είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Το κύριο Νέζη είναι στενοσύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη και βεβαίως τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με στόχο να εκτονωθεί η κατάσταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη, για να μην έχουμε εκρήξεις, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, και αναταράξεις στο συνέδριο που είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, από τις 15 Αγίου Χιλίου, 15 Μαΐου μέχρι 17 στην Αθήνα βεβαίως.

Είχαμε χθες την κατάθεση πρόθεσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή. Η πρόταση κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Απερίφθη από την κυβέρνηση. Ενώ έχουμε και την πρόταση εξεταστικής επιτροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες αυτά και τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν. Είχαμε νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll, δημοσιοποιήθηκε χθες από το τηλεοπτικό κανάλι Action 24, ενώ στο ΠΑΣΟΚ η είδηση είναι, η μεγάλη είδηση αφορά την αποχώρηση, την παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Και ο Χάρης Καστανίδης, υπηρεσία των βουλευτής, στέλεχος του κινήματος, με μια έτσι... με βαριές αιχμές τοποθέτηση κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, δήλωσε ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας χθες στο Earth News Radio, ο κ. Καστανίδης δήλωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε με κάθε τρόπο να τον θέσουν εκτός κινήματος στην ουσία. Στελέχη του απειλούσαν οργανώσεις του κόμματος να μην τον καλούν για ομιλητή. Και βεβαίως είχαμε και στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα του ήταν δύσκολο να τις πάρει με τη δική μου παρουσία, λέει ο κύριος Καστανίδης. Δεν παρατούμε από τον Πασόκ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρατούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη.

Ο Χαρέλα Δρυκόπια αντέδρασε λέγοντα ότι ο καθένα κρίνεται από το τι λέει και από το πότε τα λέει. Ενώ ο κ. Ανδρουλάκης χθες, μιλώντα σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε ότι ο κ. Καστανίδης είναι συνεπής τουλάχιστον ως προς τις διαγραφές, γιατί τον έχουν διαγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Σημίτης, ενώ μετά αποχώρησε από το Πασόκ. Άρα, λέει, σε σχέση με τις ηγεσίες του, είναι συνεπής σε αυτές τις ρήξεις και σε αυτές τις αποχωρήσεις. Αυτά και στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31,2%. Και το Πασόκ, το Πασόκ καταγράφει άνοδο 1,2% στην εκτίμηση ψήφου πάντα, από 13,2% πάει στο 14,4%. Ελληνική Λύση είναι στο 9,4%, Επιλέψεις Ελευθερίας 8,2%. Στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ με 7,8%, συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 4,3%, το ΜΕΡΑ στο 2,8%, η Νέα Αριστερά στο 1%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, το Πασόκ στο 11,7%. 7,7 Ελληνική Λύση, 6,7 η Πλεύση Ελευθερίας, 6,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι μικρότερα ποσοστά, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜΕΡΑ 23 στο 2,3. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll αυξάνονται τα... τα ποσοστά της δυνητικής ψήφου στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέσα σε ένα μήνα το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν πως είναι πολύ απιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα καταγράφει άνοδο κατά 0,7%, από το 7 πάει στο 7,7%, και αρκετά πιθανό αυξάνεται κατά 3,6%, από το 7,8 πάει στο 11,4%. Και την κυρία Καριστιανού εμφανίζεται μια σταθερότητα, το πολύ από το 9,2 πήγε στο 9, το αρκετά έμεινε αμετάβλητο στο 12,1, σε σύγκριση πάντα με δημοσκοπήσεις Μαρτίου-Απριλίου. Αυτό μας κάνει ένα 21 περίπου %, που δηλώνει ότι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στην καταλληλότητα και πρωθυπουργός βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης παίζει μόνος του μπάλα, είναι στο 28,9%, 23,4% δηλώνει κανένας, και από εκεί και μετά υπάρχουν βεβαίως οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Προκάλεσε εντύπωση στους δημοσκόπους το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι δεν έχει κόμμα, απαντήθηκε ως καταλληλότερος πρωθυπουργός από το 10%, 9,9% για την ακρίβεια, και ακολουθεί ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8% και από 5,8% μοιράζονται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, και 5,1% η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ο κόσμος ανησυχεί βεβαίως για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο και ειδικότερα το κύμα ακρίβειας. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι θετικά και θα βοηθήσουν, λέει το 9,1%. Είναι θετικά αλλά δεν επαρκούν, λέει το 26,7%. Είναι πίσω από τις ανάγκες, λέει το 27%. Και δεν έχουν καμιά ουσιαστική αξία, λέει το 35,8%. Αυτά και με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η ώρα έχει φτάσει 9.30. Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τίτλους από την περιφερειακή επικαιρότητα, την περιφερειακή ειδησιογραφία εδώ σε επίπεδο Θεσσαλίας, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο σε σειρά ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο νυν Πρίτανης Χαράλαμπος Μπυρίλης. Σε δεύτερη κατά σειρά εκλογής έρχεται η Ιωάννα Λαλιώτου. Ο κ. Μπυρίλης εκλέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης από την ομάδα του κ. Εξαδάκτυλο και Γερογιάννη, ενώ εκλέγονται επίσης στο Συμβούλιο κ. Μπάγκος και Καραμάνος. Ποσό 2,5 εκατομμυρίων θέση η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συντήρηση των εθνικών οδών στον βόρειο τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας. Συνεχίζει η ΔΕΙΑΜΠ το πρόγραμμα διακοπών της υδροδότησης λόγω φυλών. Από την 5η, 7 Μαΐου, ανασταλές υδροδότησης θα επιβληθούν για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ή και δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών σε περιοχές του Βόρου. Παιχνιδάκια με τα κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές βλέπει ο Νίκος Παπαπέτρος πίσω από την πρόορη ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέου σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος Βόλου στις εκλογές του 2028. Ο Αχιλέας Μπέος δήλωσε ότι δεν θα ξαναπαναευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, καταγγέλλοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε συμβολική την απουσία του και απάντησε και για τα οικονομικά του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διαφέρουν από το αποθεματικό. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάλου Λάρισας αναμένεται να εγκρίνει η Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρίαση της 5ης. Προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων με χρηματοδότηση 200.080 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στη σύλληψη 68χρονων προχώρησαν την Κυριακή στελέχη της Ποδήμ Βόλου για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων. Εντοπίστηκε στη Σκιάθο να παραλαμβάνει αποσκευές με 14 θέματα κάναβης βάρους 13,3 κιλών. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε και αναζητείται ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο. Με επίθεση σε τηλεπαρουσιαστές, απάντησε ο Αχιλλέας Μπέος για τις αντιδράσεις της δηλώσης του περί αδέσποτων, κάνοντας λόγο για παρερμηνία. Δήλωσε αντίθετο σε ευθανασία, κατήγγειλε τα μέσα ενημέρωση και ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει δαπανίσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 για τη διαχείριση των αδέσποτων. Κοινές συνεδριάσεις με τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας. Ενημέρωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκινώ επιχειρηματικά του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΛΟΜΕ θα διεξαχθούν σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ της Καρδίτσας. Η εκλογολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τις 7.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της Καρδίτσας. Στη Βουλή τα προβλήματα στέγασε του αστυνομικού τμήματος Μετέωρων με σχετική ερώτηση από τη βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Το βιβλίο του Λαρισαίου συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος και Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας Νίκου Ράπτη με τίτλο «Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα» παρουσιάζεται σήμερα στη Λάρισα στις 7 το απόγευμα στην Λογοτεχνική Γωνία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός του συγγραφέα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι βουλευτές Γιώργος Καραμέρος και Ευαγγελία Λιακούλη, η οικονομολόγος Ζωή Ακριβούλη, η πανεπιστημιακός Βανέσα Κατσαρδί, ο κοινωνιολόγος Νίκος Πουτσέκας και ο συγγραφέας και φιλόλογος Δωμάς Ψήρας. Στο πένθος βυθίστηκε η Αργυθέα και η διοίκηση του Δήμου μετά τον θάνατο του αντιδημάρχου Αργυθέας Ηλία Αστεργίου σε ηλικία 66 ετών. Από τις 18 και τις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίου αναμένει τις προτάσεις συμμετοχής μέχρι και τις 17 Μαΐου. Για τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος προετοιμάζεται η Λάρισα. Ο τερματισμός που ξεκινάει από το Καρπενήσι θα πραγματοποιηθεί στις 4:45 το απόγευμα στην οδό Παπαναστασίου στο ύψος της κεντρικής πλατείας. Θα ακολουθήσει συναυλία με την Ευαγγελία. Δημεροδράσεων σε μια γιορτή καινοτομία σήμερα και αύριο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων με τίτλο «Ο Θεταλός συναντά την Τρικάλα». Η καλλιτεχνική ομάδα Δυριάδες Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και ΜΗ και την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. Ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Δημήτρης Τσολάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Παπακοσταντίνου, στις μουσικές επιλογές. Άρης Ψήκας στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Πάμε να δούμε το στίγμα της ημέρας όπως αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη, η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό, ο Πούτιν. Υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα ότι έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Κρεμλίνο και τον Πούτιν, γιατί υπάρχει φόβος για πραξικόπημα ή για κάτι χειρότερο από πυρό δολοφονίας. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Εφημερίδα Τα Νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Και προκλήσεις διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Παρέδεση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση για να επιτρέψει στο Βερολίνο. Predator Gate. Το Πασό κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου, για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζεται να έχει συμβάλει σημαντικά στην αποκάλυψη των όσων γίνονται στον οργανισμό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέδεση Καστανίδη με βαριές αιχμές. Και ένα ενδιαφέρον θέμα για την ευρύτερη περιοχή μας, η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο του 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Νάκας μιλά στον Ελεύθερο Τύπο. Στείνουμε από την αρχή το μοναστήρι, αναφέρει. Εφημερίδα Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρώτο πυλόν, νέα ανάφλεξη στο Ιράν, σημειώνει η εφημερίδα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πασόκ, παρέδεση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη, η Παϊράν κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό. Ριζοσπάστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να στείλει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς, εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές με Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και Αλέξη Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Κλείνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ιστερόβουλος, ανιστόρικος, προσβλητικός. Παρέτηση Βόβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Πανικό στο επιτελείο Τσίπρα για το ντοκιμοντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί, σημειώνει η εφημερίδα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Λοιπόν, σήμερα στη Λάρισα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα», το βιβλίο του κυρίου Νίκου Ράπτη, εκπαιδευτικού, συμπρόεδρος του κόμματος Κόσμος, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, διοργανώνεται από τις εκδόσεις Ασίνη στις 7 η ώρα στην λογοτεχνική γωνιά, στο κέντρο της Λάρισας, στην οδό Γαλινού. Ενδιαφέρον το πάνελ, ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής, Ευαγγελία Λιακούλη, επίσης βουλευτής, στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος, στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Λιακούλη, ο Περιφερειακής Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, η Πανεπιστημιακός, η κυρία Κατσαρδί, ο Νίκος Πουτσιάκας, ο κοινωνιολόγος, ο Θωμάς ο Ψήρας, συγγραφέας και φιλόλογος. Αν δεν ξέρω, είπατε την κυρία Κατσαρδί, είναι ο Πανεπιστημιακός, και συντονίστρια η Νικόλη Λιβαδάρη, δημοσιογράφος, διευθύντρια στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, και καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Ράπτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ράπτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Άρη, να μιλάμε στον Ινωμένο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Άρη.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα βιβλίο. Τι πραγματεύεται από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα? Εντάξει.
1: Κοίταξε, συγκεντρώνει το βιβλίο αυτό τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο χώρος που βρίσκει, ο προοδευτικός χώρος που βρίσκει, που κάνει κριτική στον κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα, και παρουσιάζονται οι ιδέες αυτές και οι προγραμματικές θέσεις με μια οργάνωση, ξεκινώντας από τις αξίες, πηγαίνουμε στην ποιες είναι οι βασικές αξίες, δηλαδή που περασπίζεται αυτός ο χώρος, περνάμε σε μια ανάλυση της πραγματικότητας διεθνούς και ελληνικής, και καταλήγουμε σε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις.
0: Δομή μανιφέστου, δηλαδή, να το πω έτσι πολύ.
1: Γι' αυτό και τώρα, ναι, με τα μανιφέστα.
0: Εντάξει, το αφήνουμε και τη συνέχεια. Αυτό.
1: Παλιά πολύ γι' αυτό τα λέμε μανιφέστα, γιατί γράφονται μάνι-μάνι.
0: Να.
1: Ναι, όχι. Προτιμάω να πω ότι είναι ένα βιβλίο προβληματισμού για τους ανθρώπους που θέλουν σιγά-σιγά να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι μας εδώ και μερικά χρόνια στην Ελλάδα έχει κυριαρχήσει ως ενιαία σκέψη. Mm. Με καθυστέρηση, βέβαια, στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά και για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τέλος πάντων πολιτικούς, αλλά είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που οποιοδήποτε ασκεί κριτική στα λεγόμενα trickle-down economics, που χοντρικά θα πει όσο πλουτίζουν οι πλούσιοι κάτι θα στάξει και για τον κόσμο, που είναι, ας πούμε, η βασική κατεύθυνση έτσι της κυβέρνησης σήμερα, η κερδοφορία, η κερδοφορία, η κερδοφορία, υποτίθεται η κερδοφορία διοχετεύεται στην κοινωνία. Βέβαια, όλες οι μελέτες και η εμπειρία των 40 ετών λέει ότι η συγκέντρωση του πλούτου λειτουργεί σαν απορροφητήρας και όχι σαν, σαν υδροροή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο είναι η λεγόμενη συνένεση της Ουάσιγκτον, που είναι βέβαια ένα ευρύτερο θέμα, αλλά είναι αυτή η γελία ιδέα ότι τα κράτη σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανείζονται για να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Και το τρίτο είναι το τίνα, δηλαδή η ενιαία σκέψη. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Ναι.
1: Και καιρός είναι και στην Ελλάδα, μετά από μερικά χρόνια, να αρχίσουμε πάλι.
0: Και στην Ευρώπη στερεί αυτή η κουβέντα, δεν νομίζω ότι έχουμε.
1: Είναι πιο προχωρημένη, γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη έχουν περάσει πλέον έχει επεδοθεί στην κοινωνία ότι αυτό το τρίπτυχο του νεοφιλελευθερισμού δεν δουλεύει, και ψάχνουν ήδη τις εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό βλέπεις παντού σχεδόν στην Ευρώπη, ας πούμε, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, τα κόμματα που τα παρτίζουν έχουν πολύ μεγάλη άνοδο. Από εκεί που ήταν 6-7% σε ευρωεκλογές, έχουμε φτάσει σχεδόν το 10% σήμερα που μιλάμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό στην Ελλάδα ζούμε στην προηγούμενη φάση της συρρήκνωσης αυτών των ιδεών. Και βέβαια η καινούργια αυτή αριστερά που προκύπτει σιγά σιγά, ή ο καινούριος τους προοδευτικός χώρος, ο κριτικός στη φιλελεύθερη σκέψη και στη φιλελεύθερη πολιτική, κατακτάει σιγά σιγά όλο και περισσότερο όλο και, γίνεται όλο και περισσότερο οικολογικός, ήθελα να πω. Δηλαδή είναι εσωματώνει στην πραγματικότητα την κριτική που έχει να κάνει με το περιβάλλον, την προστασία της φύσης και όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν είναι εύστοχη κατά την άποψή σας αυτή η προσπάθεια για την για τη συζήτηση των τριών ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της αναλυτικής ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Θα το πω έτσι τώρα, για να φτάσουμε και στο άλλο θέμα, γιατί ήσασταν και μέλος της Επιτροπής και του Μανιφέστου.
1: Αυτές οι λέξεις εμένα λίγο να σου πω δεν μου αρέσουν κιόλας, γιατί νομίζω ότι είναι φθαρμένες όλα αυτά που λέμε.
0: Okay.
1: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, γι' αυτό και το βιβλίο λέγεται από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα, με την έννοια ο σοσιαλισμός είναι κάτι το οποίο μας τέλειωσε, βέβαια πρόσφερε πάρα πολλά, αλλά πλέον πρέπει να περάσουμε σε μια καινούργια ουτοπία, αυτή η έννοια. Σεβόμενη βέβαια τις παρακαταθήκες που μας αφήνει η σοσιαλιστική κίνηση. Τώρα, για την κίνηση αυτή της Επιτροπής του Ινστιτούτου Τσίπρα, είναι χρήσιμο και εδώ και πολλά χρόνια συζητιέται στην Ελλάδα. Δηλαδή, θυμίζω ότι πριν από 10 χρόνια και περισσότερο, είχε υπάρξει μια ανάλογη κίνηση, την λεγόμενη κίνηση του 58, που ήταν περίπου το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ενότητα, ας πούμε, των πιο μεταρρυθμιστικών δυνάμεων με τις πιο ριζοσπαστικές και με τους οικολόγους. Τώρα, το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα είναι επειδή ζούμε πραγματικά σε μια έρημο μετά το... αν το δούμε εκλογικά το πράγμα, η παράταξη αυτή, η παράταξη ας πούμε της κυβερνώσας, να πούμε έτσι, του προκυβερνώντος προοδευτικού χώρου, ΠΑΣΟΚ, των δυνάμεων εκείνων οι οποίες... και λειτουργούν σαν πραγματικά κόμματα και όχι σαν προσωποπαγής καταστάσεις και έχουν στόχο την εξουσία, ήταν 50% σχεδόν το 2019 και έγινε 35, ήταν το μισό και έγινε το 1/3 στις εκλογές του 2023. Σήμερα βρισκόμαστε και κρατήστε το αυτό τώρα, δεν πρέπει να τα λέω αυτά κανονικά, αλλά θα το πω, ότι μήπως είναι και το 1/4 στις επόμενες εκλογές. Είμαστε σε μια στρατηγική ήττα στην Ελλάδα των επικριτών της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Ελλάδα, όπως πάντα στην πολιτική, το τώρα υπερέχει του παρελθόντος και το διεθνές υπερέχει του εθνικού, νομίζω ότι η επικαιροποίηση θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά είμαστε στο σημείο μηδέν. Ίσως και το μηδέν είναι μπροστά μας. Έτσι. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δηλαδή.
0: Τι περιμένετε από το... Γιατί όντως το πάνελ των ομιλητών είναι εξαιρετικό. Τι θα περιμένει ο κόσμος
1: από αυτή. Να γίνει μια ωραία συζήτηση. Καταρχήν, το μέλημά μας είναι να αφαιθεί αρκετός χρόνος. Οι ομιλητές είναι πολλοί, αλλά το μέλημά μας είναι να αφαιθεί αρκετός χρόνος στους παριστάμενους. Οι τέσσερις που ανέφερες, δηλαδή ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουβρέτας, οι δύο βουλευτές, ο Γιώργος ο Καραμέρος και η Ευαγγελία Λιακούλη και εγώ, υπό το συντονισμό της κυρίας Λιβαδάρη, θα μιλήσουμε 40-45 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Στη συνέχεια, οι τέσσερις σχολιαστές, η Ζωή Ακριβούλη, που τη ξέχασες.
0: Ξέχασα τη Ζωή, ναι.
1: Ο Νίκος και τα λοιπά, ο Πουτσιάκας, θα μιλήσουν από 5 λεπτά ο καθένας, τέσσερις σχολιαστές. Και στη συνέχεια έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα, ίσως και περισσότερο, για να κλείσουμε τις 2 ώρες με παρεμβάσεις και ερωτήσεις από το κοινό. Το βιβλίο έχει την ιδέα όχι να δώσει λύσεις, αλλά να δώσει στον κόσμο υλικό για να σκεφτεί.
0: Τροφή για σκέψη. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από το σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην λογοτεχνική γωνιά, στην οδό Γαλινού, εδώ στο κέντρο της πόλης. Καλή επιτυχία, εύχομαι και Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ και ελπίζω να είσαι εδώ.
0: Θα τα πούμε το βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής να σας πούμε ότι στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση ολομέλειας της Βουλής. Θα μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Μακαριότατος κύριος Βαρθολομαίος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Ενώ είχαμε και μια ειδική εκδήλωση τιμητική προς τιμή του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Επαναλαμβάνω, στη μία το μεσημέρι η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε, φτάσαμε στο τέλος. Ο Δημήτρης Τσολάκης θα στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο, ήταν η κομπή πολιτικό ημερολόγιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα. Να πούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουστες, στην Ειρήνη και στις Ρένες που γιορτάζουν σήμερα. Η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κυρία Καραριώτου, δέχεται ευχές. Πάντε για γλυκάκι, να κεραστείτε. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τα χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδηκε, κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδέτερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
1: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εδώ μέχρι και τις 10 η ώρα, μέχρι και τις 12 θα πορευτούμε μαζί. Έτσι με πολλές ειδήσεις από την Θεσσαλία και όχι μόνο. Και σήμερα η μέρα και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, που είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από πρόσκληση που έχει απευθύνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος διανύει τη δεύτερη ημέρα της επισκέψεώς του στην Ελλάδα. Και αναμένεται να ακούσουμε από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, μια βαρυσήμαντη ομιλία, καθώς διεθνείς καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει αυτή την ομιλία να αποκτά άλλη βαρύτητα. Και μετά από 27 χρόνια θα έχουμε ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από το 1999 είχε να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή ο κύριος Βαρθολομαίος. Οπότε στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα

0: παρακολουθήσουμε τον κύριο Βαρθολομαίο, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη, το έχει ήδη απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Είναι Τρίτη λοιπόν σήμερα, 5 του Μάη, και νομίζω ότι η άνοιξη είναι εδώ και τη βλέπουμε κοιτώντας έξω από το παράθυρά μας, κάνοντας μια βόλτα έξω στην πόλη. Προσοχή για σας που έχετε προβλήματα με τη γύρη και με τη σκόνη, γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι πολύ καθαρή και θα πρέπει να είστε λιγάκι πιο προσεκτικοί εσείς που ξέρετε ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα και με την αναπνοή σας, αλλά και ξέρετε, αλλεργικές ρινίτιδες και πάει λέγοντας. Ανοιξιάτικος λοιπόν ο καιρός, μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Θεσσαλία. Κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα για όλους εμάς που ξεκινάμε πολύ νωρίς από το σπίτι, που δεν ξέρουμε πώς να αντιθούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα. Το πρωί ψύχρα, το μεσημέρι αρκετή ζέστη, οπότε έχετε μαζί σας όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό. Λες και πάμε σε εκστρατεία. Δημήτρη Τσολάκη, ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα απέναντί μου. Καλημέρα Δημήτρη. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου κάνει τις μουσικές επιλογές και η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη βρίσκεται πίσω από αυτό το μικρόφωνο. ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στην ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλες εκείνες που έχουν αυτό το υπέροχο όνομα. Ένα όνομα όμως που ειρήνη, βλέπουμε ότι περνάει δύσκολες στιγμές σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες γωνιές της Ιφιλίου υπάρχουν πολεμικές σειράξεις. Και αν γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, εκεί στις 5 Μαΐου του 2010, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια μέρα που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Ήταν η τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι, η μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν και έγκυος, άρα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά του πρώτου μνημονίου. Ζημιές προκλήθηκαν και πάλι από τις χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Ο ΕΛΓΑ κάνει αυτοψίες. Έτσι κοιτάμε προς την πλευρά του Τυρνάβου. Εκεί υπήρχαν προβλήματα. Σε λίγο θα μας μεταφέρει και ο Βαγγέλης Μητρούσια στην κατάσταση που επικρατεί και ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς για τους αγρότες της περιοχής. Όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται με τη φέτα. Έχουμε πολύ σημαντική μείωση του γάλακτος, με αποτέλεσμα να έχουμε, όπως είναι αναμενόμενο, και σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή των τυροκομικών. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας, τον κύριο Τάχα, να μας πει πόσο κινδυνεύει η φέτα, τι γίνεται με τις εξαγωγές, πώς θα πρέπει να κινηθούν και από την πλευρά τους οι τυροκόμοι. Αλλά μου έλεγε και η Ελένη, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο, η Ελένη Μανώλη, ότι συναντήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας και του Βόλου και σκέφτονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Το θέμα με τα πατίνια είναι ένα πολύ πολύ έτσι σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι και το βλέπουμε νομίζω καθημερινά όσοι κινούμαστε στους δρόμους, παρόλο που έχουμε ακόμη και απώλειες ζωής με τα πατίνια και μικρών παιδιών, βλέπουμε ότι κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη και θα δούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση μέσα από τα μάτια ενός οδηγού ταξί. Τι αντιμετωπίζει καθημερινά, τι βλέπουν τα μάτια τους και αυτοί οι ταξιτζίδες τι βλέπουν καθημερινά, δεν λέγεται. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Ετοιμαζόμαστε για το Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη που θα γίνει στην Καρδίτσα. Ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό έτσι, φεστιβάλ κάθε χρόνο σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά και μία συνέντευξη, για να πω εδώ καλημέρα στην Ελένη Μανώλη και το Βόλο, με καθηγήτρια του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη, ναι, που μιλάει για το δημογραφικό και μου έλεγες ότι εντάξει, τα πράγματα είναι σκούρα και το ξέρουμε. Τώρα πόσο σκούρα δεν ξέρω.
1: τόσο που να πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση μια κοινωνία ηλικιωμένων. Την ονομάζουν Silver Society. Και πρέπει, ναι, από το χρώμα των μαλλιών, ας πούμε.
0: Silver alert που λέει και ο Δημήτρης Σωτσολάκης. Πρέπει, ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση με το δημογραφικό.
1: Είναι δύσκολο, δηλαδή, και από αύριο να άρχιζε, λέει, στη χώρα, ας πούμε, ξέρεις, να δινόταν, δεν ξέρω εγώ, ποια κίνητρα να
0: εγκληθεί δηλαδή, εκείνο.
1: Θέλαμε περίπου 20 χρόνια για να πούμε ότι κάτι κάναμε.
0: Δεν μας σώζει τίποτα.
1: Δεν μας σώζει, ναι. Όχι, είμαστε πλέον σε αυτό το σημείο που πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση το γεγονός ότι πλέον έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και έχουμε επίσης και μεγαλύτερο χρόνο που ζούμε. Και μπορούμε να δουλεύουμε και περισσότερο, αν θέλουμε, ξέρω εγώ, ή να έχουμε κίνητρα. Τέλος πάντων, να κάνουμε έναν άλλο σχεδιασμό. Λέει διάφορα η κυρία Τραγάκη.
0: Ωραία, ωραία. Έχεις κάνει συνέντευξη μαζί της.
1: Ναι, της έκανα χθες το απόγευμα, γιατί σήμερα αυτή την ώρα δεν μπορούσε. Έχει μαθήματα στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και άλλα ενδιαφέροντα, λοιπόν, σου λέει η κυρία Τραγάκη. Ελένη, κατά τα άλλα, νομίζω ότι.
1: Κατά τα άλλα, να σου πω λίγο για, για τους κτηνοτρόφους που έλεγες και εσύ.
0: Ναι, ναι. Ότι... γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τάχα.
1: Ναι, βεβαίως. Θα τα ξέρει αυτά σίγουρα. Γιατί, όπως λες και εσύ, έχουμε αυτές τις μειώσεις στο γάλα. Μα δεν μπορούν να αναστήσουν τα κοπάδια τους. Δηλαδή, οι περισσότεροι λένε εδώ στο Ριζόμυλο, που μου έλεγε τώρα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου, έχουν περάσει 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή. Μόνο 6, πολύ παραπάνω. Εμείς εδώ στο Ριζόμυλο έχουμε μόνο μία μονάδα έχει απομείνει. Και δεν μας επιτρέπουν να τις ανασυστήσουμε, γιατί λένε τώρα, λέει, ότι πρέπει να τελειώσει με το τελευταίο κρούσμα στη χώρα.
0: Όλη τη χώρα.
1: Ναι, αυτό δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Νομίζω ότι είναι από την περιοχή τόσα χιλιόμετρα κτλ. Έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα μπιλιτάκια, τα ειδοποιητήρια αυτά της ΑΔΕ για επιστροφές ενισχύσεων που δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος στους παραγωγούς. Δηλαδή, μαζί με τους αγρότες έχουν πάρει και αυτοί τέτοια μπιλιτάκια.
0: Επίσης, ακούγαμε και τον κύριο Τζέλα χθες που,
1: μπράβο,
0: είχε
1: που τα έλεγε.
0: Κοντά της. Ωραία. Και έλεγε.
1: Λοιπόν, και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτό λένε, ότι πήραν ελάχιστα χρήματα από αυτά που ήταν να πάρουν για το κάθε ζώο, τέλος πάντων. Δεν έφταιγαν αυτοί, παραδείγματος χάρη, που θανατώνονταν καθυστερημένα, γιατί έχουν και τέτοιες ποινές. Δηλαδή, ενώ έπρεπε το πρωτόκολλο, θυμάσαι τι έλεγε, 2 μέρες, 3, δεν το θυμάμαι ακριβώς από την ώρα δηλαδή που. Μπορεί να περάσει, λέει, και ένας μήνας. Γιατί φυσικά δεν υπήρχαν κτηνίατροι, όπως ξέρεις, και στελεχωμένες υπηρεσίες
0: για να γίνουν αυτά. Γι' αυτό και είδαμε και προχειροδουλειές σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, μην ξεχνάμε, και εδώ στη Θεσσαλία. Θυμάμαι τον διευθυντή της κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που τότε ο κύριος Κουρέτας τον απέπεμψε από την θέση του. Έτσι, και πολλά πολλά ακόμη και σε άλλες περιοχές.
1: Γι' αυτό οι άνθρωποι τώρα λένε να πάνε δικαστικά και να φτάσουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως βγάλουν άκρη, γιατί σε τοπικό επίπεδο δεν μπορούν διαφορετικά να βγάλουν άκρη.
0: Τι να πω, βρε Ελένη, τίποτα να μην πάει καλά σε αυτή τη χώρα.
1: Τίποτα να μην πάει καλά, τι να πω, ξέρω κι εγώ. Να σου πω ακόμη ότι χθες, με αφορμή τη συνέντευξη, που εντάξει δεν την είδαμε και απολύτως αναλυτικά γιατί κυριάρχησε το θέμα, εννοείται, που είπαμε και για τα δέσποτα, και το άλλο ήταν η ανακοίνωση υποψηφιότητας.
0: Έτσι, ότι για τέταρτη θητεία, λοιπόν,
1: ναι, για τέταρτη
0: θα
1: θητεία.
0: Είναι υποψήφιος,
1: λοιπόν,
0: ο κύριος
1: να
0: Μπέος.
1: Σου πω, λοιπόν, ότι μετά σε ερωτήσεις που έγιναν, έγιναν κάποιες διευκρινιστικές. Η μία αφορούσε ενεργειακές κοινότητες. Λοιπόν, και επίσης τα χρέη της ΔΕΙΑΜ. Αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσαμε λίγο σήμερα, το τι συμβαίνει και τι ήταν αυτά που έλεγε ο Δήμαρχος. Είναι πολλά όμως τώρα για να καθίσω να σου το πω. Επί της ουσίας όμως, αυτό το οποίο αποδείχθηκε, μια και μιλήσαμε και με αρκετούς και εμείς και βουλευτές, αλλά και σήμερα στον αέρα με τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης για το θέμα, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Δήμαρχος και τα παρουσιάζει. Όπως όμως, ας περιμένουμε με μια θετική, λέω εγώ, σκέψη στο μυαλό, ότι κάτι μπορεί να γίνει και για το θέμα της ρύθμισης των χρεών και για το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, και ότι θα πετύχουμε αυτό που θέλει η Δημοτική Αρχή, ας πούμε, κάποια στιγμή να μπορεί να δώσει οικονομικά ρεύμα στους πολίτες. Έτσι. Αλλά όλα αυτά είναι για την ώρα θολό τοπίο. Πολύ στον αέρα. Τέλος πάντων.
0: Ας φυσήξει λίγο.
1: Ας φυσήξει λίγο, να ξεκαθαρίσει, αλλά θέλω να πω μερικές φορές, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος ίσως και από τον ενθουσιασμό του, να, εγώ λέω μια καλή λέξη, ας πούμε, ότι μπορεί να πέτυχε εκείνο ή το άλλο, να λέει και πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, μακάρι να του βγει, τι να πω, ξέρω κι εγώ. Οι προσπάθειες όλων των ανθρώπων για μένα είναι καλές. αρκεί να είναι με καλές προθέσεις αυτό.
0: Ωραία, Ελένη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Βεβαίως.
0: Με αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Στραγάκη που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα από τα θέματα που έχουν πάντα ενδιαφέρον και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.
1: Θα τα πει εδώ σε
0: μια
1: εκδήλωση
0: μας.
1: Που θα γίνει.
0: Ναι, θα είναι την Τετάρτη.
1: Την Πέμπτη είναι η εκδήλωση, ναι. Του Δικηγορικού Συλλόγου.
0: Του Δικηγορικού Συλλόγου, έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, προς το παρόν σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και ναι, Δημήτρη Τσολάκη, θα πάμε σε μουσική για να καλέσω τον κύριο Τάχα να δούμε τι γίνεται και με τη φέτα, έτσι.

0: Λοιπόν, συζητούσαμε με την Ελένη για το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην κτηνοτροφία. Υπάρχουν, είναι πολλές οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από αυτή τη μείωση της παραγωγής του γάλακτος, λόγω και της μείωσης του πληθυσμού των εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα. Και έτσι θέλω να δω, έχει περάσει 1,5 χρόνος, μπορεί και περισσότερο από τότε που ξεκίνησε η ευλογιά, και ξέρουμε ότι έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 ζώα σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται λοιπόν με τη φέτα? Και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος, κατάλληλος άνθρωπος να μας απαντήσει είναι ο κύριος Νίκος Τάχας, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέτει λίγο από το χρόνο του προκειμένου να τα συζητήσουμε και να ενημερωθούν και οι ακροατές. Κύριε Τάχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Τάχα, για τη φέτα? Νομίζω ότι υπάρχει μια ανησυχία. Τώρα, αν θα πρέπει να είναι μεγάλη ή μικρή, εσείς θα μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, πάντα μια ανησυχία είναι εύλογη. Βέβαια, το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως αναφέρατε, βιώνουμε συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες τόσο για την ελληνική κτηνοτροφία όσο και για την τυροκομεία. Την ελληνική τυροκομεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα μας και να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτές τις νέες συνθήκες και να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικότερα προκειμένου να μην προχωράμε σε σφαγές ζώων. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε από κοινού με την πολιτεία. Οφείλουμε πάντοτε συντεταγμένα να ακολουθούμε τις οδηγίες της. Μέχρι τώρα τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει είναι τα εξής, βάσει των επίσημων στοιχείων που αυτά δημοσιεύονται στον Ελληνικό Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Η γαλακτοκομική περίοδο ήθιστε να ξεκινάει 1η Οκτώβρη κάθε έτους. Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, αν το συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ πρόπερσι, Οκτώβριο του
0: 2024, ναι, με Φεβρουάριο του 2025,
1: η παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος σημειώνει μία πτώση της τάξης του 5%. Θα μου πείτε, είναι πολύ? Ναι, είναι πολύ, όταν μιλάμε ότι η μεγάλη ποσότητα, περίπου το 80% αυτού του γάλακτος, οδηγείται στην παραγωγή φέτας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μειωμένη παραγωγή φέτας. Το ευχάριστο σε όλη αυτή την προβληματική κατάσταση είναι ότι οι εξαγωγές προχωράνε με καλό ρυθμό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις εξαγωγές.
1: Οι εξαγωγές, αν συγκρίνουμε τώρα, θα πάρω χρονιές, το 24 με το 25 που είναι ολοκληρωμένα τα στοιχεία, οι εξαγωγές του 2025 σε όγκο είναι αυξημένες περίπου στο 8%. Εξήγαμε το 2024 περίπου 97.000 τόνους φέτας και έχουμε εξάγει το 2025 γύρω στους 150.000 τόνους. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η εγχώρια κατανάλωση έχει σημειώσει πτώση. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει γιατί το προϊόν έχει γίνει πιο ακριβό. Mm-hmm. Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή δυστυχώς έχει μειωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα κόστη είναι δυσβάσταχτα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Και βέβαια, να σημειώσω κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής δεν τρώει τυριά. Έχει μετατοπιστεί.
0: Έχει φύγει από τη φέτα και έχει πάει μήπως
1: σε λευκό τυρί.
0: Έχει πάει, αυτό λέω, σε λευκό τυρί.
1: Ναι, λευκό τυρί, το οποίο ήθιστε να είναι παραγωγής από ξένο αγελαδινό γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι πιο φθηνό, εννοείται, από ότι το αντίστοιχο ελληνικό φρέσκο αγελαδινό γάλα.
0: Mm-hmm. Από πού μας έρχεται αυτό το γάλα, κύριε Τάχα?
1: Οι κύριες χώρες προέλευσης είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Αυτές οι δύο χώρες είναι ως κατά το πλήστον.
0: Έρχονται σε σκόνη, έρχεται σε σκόνη.
1: Έρχεται σε συμπίκνωμα γάλακτος.
0: Σε συμπίκνωμα γάλακτος.
1: Ναι, σε συμπίκνωμα γάλακτος. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή. Βέβαια, ναι, η διατροφική αξία του ενός τυριού με το άλλο είναι μέρα με νύχτα. Αντιλαμβάνεστε ότι το εγωπρόβειο είναι πολύ πιο γευστικό από ότι είναι το αντίστοιχο αγελαδινό.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η τιμή είναι αυτή που στο τέλος καθορίζει την κατανάλωση και όλο και πιο πολλοί κόσμος στρέφεται στο αγελαδινό τυρί γιατί είναι πιο φθηνό.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Ειδικά οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι συνταξιούχοι δηλαδή, ή τα νέα ζευγάρια, ή άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, που έχουν χάσει την δουλειά τους, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Και ψάχνουν να βρουν λύσεις, διεξόδους, ούτως ώστε να μειώσουν λιγάκι τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Άρα ένα από τα τρόφιμα που όχι ακριβώς στερείται, αλλά κοιτάει να βρει μια εναλλακτική, είναι το τυρί φέτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή είναι η κατάσταση, πρέπει να μας προβληματίσει όλους, και βέβαια πίσω από αυτή την υποκατανάλωση και τη μείωση παραγωγής, αυτό το οποίο είναι λυπηρό είναι ότι όλη η χώρα χάνουμε πλούτο, χάνουμε αξία όταν καταστρέφονται κοπάδια, όταν διαλύονται ας πούμε κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Η χώρα παράγει λιγότερο, εισάγει περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το εμπορικό έλλειμμα δημιουργεί άλλων ειδών προβλήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο μαζί με την πολιτεία, ξανά επιμένω, πρέπει να το δούμε σφαιρικά και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανασύσταση κοπαδιών συντεταγμένα και σίγουρα με συνθήκες οι οποίες θα είναι καλύτερες, έτσι ώστε να μην είναι τα ζώα τόσο ευάλωτα στις ασθένειες.
0: Mm-hmm. Ναι. Βλέπετε έτσι με κάποιο τρόπο να εξομαλύνεται η κατάσταση? Πώς εσείς μιλάτε και με κτηνοτρόφους, οπότε έχετε και μία εικόνα από τους ανθρώπους που έχουν τα κοπάδια τους, που άλλοι τα έχουν χάσει, άλλοι ακόμη τα διατηρούν. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ανασύσταση κοπαδιών, γιατί δεν τους δίνει το δικαίωμα.
0: Δεν μπορούν ακόμη. Ναι, δεν μπορούν ακόμη.
1: Δεν τους δίνει το δικαίωμα η πολιτεία. Γίνονται διάφορες συζητήσεις με την πολιτεία πώς μπορεί να αρθεί αυτό το αδιέξοδο, γιατί η λύση στο πρόβλημα είναι η επανασύσταση των κοπαδιών με πλέον διαφορετικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Όταν η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει προβλήματα, το αμέσως επόμενος κρίκος που είναι η τυροκομεία, και αυτή θα αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Ετεροχρονισμένα, αλλά θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό το οποίο μας προβληματίζει είναι ότι πλέον έχουμε να τυροκομίσουμε λιγότερο γάλα και τα έξοδα αντιλαμβάνεστε ότι αναλογικά είναι περισσότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε το να τυροκομούμε λιγότερο δεν είναι η λύση. Η λύση είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα θα γίνουν ξανά παραγωγικοί για το καλό των ιδίων των οικογενειών, των τοπικών κοινωνιών, αλλά και όλης της χώρας εκτενέστερα. Πολύ δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο, το γάλα, το εγωπρόβειο γάλα, το οποίο έχει θεωρείται δεδομένη πώλησή του, και παράγοντας ένα προϊόν το οποίο έχει μια δυναμική στις αγορές του εξωτερικού.
0: Σωστά. Παραμένει η ίδια δυναμική στις χώρες του εξωτερικού, εκεί όπου στέλνουμε τη φέτα μας, εκεί που εξάγουμε τις μεγάλες ποσότητες?
1: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι όλη αυτή η αστάθεια, η παγκόσμια αστάθεια εννοώ, η οποία βιώνουμε, δημιουργεί διάφορους προβληματισμούς. Όταν ακούμε ας πούμε ότι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες σκέφτονται ή μπορεί να πωλήσουν εργατικό δυναμικό.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί πέρα, αυτές οι χώρες οι οποίες είναι χώρες οι οποίες εξάγουμε, διάγουν και αυτές όχι των καλύτερων των ημερών, μπορεί και εκεί να πέσει η κατανάλωση. Γι' αυτό, γι' αυτό αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στο εξωτερικό, αλλά και πώς θα ενισχύσουμε και την εγχώρια κατανάλωση.
0: Πάντως η φέτα είναι πλέον τόσο πιπεράτη η τιμή της, που δύσκολα κανείς μπορεί να πει είτε να αγοράσει τις ποσότητες που αγόραζε πριν, είτε ακόμη και να πει ότι θα μειώσω ή θα προσφύγω στο λευκό τυρί. Αυτό δηλαδή, αυτή την κατάσταση που μας μεταφέρατε λίγο πριν.
1: Εγώ θα ήθελα,
0: κυρία,
1: να αντιστρέψω και λίγο τον προβληματισμό λέγοντας το εξής. Δεν ξέρω αν είναι πιπεράτη ή αν την πληρώναμε πάρα πολύ φθηνά, γιατί ο κόπος... Γιατί ο κόπος του Έλληνα κτηνοτρόφου πρέπει να πληρώνεται. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές οι οποίες υπάρχουν. Μιλάμε για μία δουλειά η οποία σε καλεί 365 ημέρες τον χρόνο. Αν μη τι άλλο, αυτή η δουλειά πρέπει να πληρώνεται. Και πρέπει να βρούμε πραγματικά τη σωστή τιμή, έτσι ώστε όλοι οι κρίκοι, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, να παίρνουμε μία τιμή η οποία να είναι αποδεκτή για όλους.
0: Δεν έχει δύσκολη εξίσωση αυτή, κυρία Τάχα.
1: Και δύσκολη.
0: Νομίζω ότι δεν το καταλάβουμε αυτό τώρα, το 2026 ή το 2025. Πάντα, όλα τα χρόνια υπήρχε αυτός ο προβληματισμός και νομίζω πάντα υπήρχε αυτή η εξίσωση μέσα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε δηλαδή να ισορροπήσουμε μία τιμή που να είναι προσιτή στον καταναλωτή, που να ικανοποιείται ο τυροκόμος για να καλύψει τα έξοδά του, ο κτηνοτρόφος και πάει λέγοντας.
1: Αν μη τι άλλο, όλοι οι κρίκοι πρέπει να είναι βιώσιμοι. Αρχίζει
0: ναι.
1: να μείνεις από τον πρώτο κρίκο που είναι ο κτηνοτρόφος, η μεταποίηση, αλλά και μία τιμή η οποία να είναι αποδεκτή από τον Έλληνα καταναλωτή. Παρ' όλα αυτά όμως, αν συγκρίνεται προϊόντα τα οποία είναι προστατευόμενης προέλευσης, ονομασίας προέλευσης, όπως είναι η παρμεζάνα, θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου φθηνή στην τιμή. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε σίγουροι για το προϊόν το οποίο επιλέγουμε, είναι καλό και ο καταναλωτής είναι δεκτικός να το πληρώσει. Εφόσον εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία στο προϊόν, την φέτα, τελειώσουμε ας πούμε από κάποια κακώς κείμενα, νοθείες και ούτω καθεξής, και δώσουμε την ασφάλεια και στον Έλληνα καταναλωτή ότι αυτό το οποίο τρώει είναι γνήσιο ελληνικό εγωπρόβειο κρύ φέτα, νομίζω ότι όλοι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κάτι παραπάνω, όσο δυσκολεμένοι και να είμαστε, για να φάμε ένα πράγμα πραγματικά.
0: Ένα βήμα μπρος από τον έναν, ένα βήμα πίσω από τον άλλον, για να υπάρξει αυτό το balance, αυτή η ισορροπία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και θέλω να κλείσω, επειδή αναφέρατε ότι θα πρέπει να είναι όλοι βιώσιμοι οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας. Η κρίση αυτή τώρα με την ευλογιά έχει φέρει κρίση και στα τυροκομεία, και τι εννοώ, όχι με το θέμα της ποσότητας παραγωγής τυριών. Υπάρχουν τυροκομεία που δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτή την κατάσταση, κύριε Τάχα, και να έκλεισαν ενδεχομένως ή να υπολειτουργούν.
1: Κοιτάξτε, σε περίοδους κρίσης συνήθως τα τρόφιμα βγαίνουν ευνοημένα, γιατί όλοι οι καταναλωτές τρέφονται πρώτα στο να γεμίσουν τα ψυγεία τους και μετά να πάνε σε δεύτερες ανάγκες, τις οποίες σε εποχές παχιών αγελάδων αλλάζουν οι προτεραιότητες. Ευτυχώς δεν είμαστε είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην έχουν κλείσει τυροκομεία, είμαστε όμως σε μια περίοδο όπου όλα αυτά μας κάνουν να προβληματιζόμαστε, όπως και ένα νοικοκυριό, πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε κάποια κόστη έτσι ώστε να γινόμαστε ανταγωνιστικοί στο τελικό προϊόν. Και αυτό το προϊόν να γίνεται προσιτό και από τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί είναι καλή η εξαγωγή, δεν το συζητάμε καν αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να γυρίζουμε και την πλάτη στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει αυτό το προϊόν.
0: Μάλιστα. Κυρία Τάχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Ήσασταν κατατοπιστικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή

0: Για πάμε λοιπόν να δούμε αυτά που να ακούσουμε μάλλον, όχι να δούμε, αυτά που λέγαμε στην αρχή με την Ελένη τη Μανώλη για αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Τραγάκη. Ελένη.
1: Ναι, ακριβώς. Να πω ότι η κυρία Τραγάκη αυτά θα τα πει σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου την Πέμπτη στις 7:15 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Βόλου στο κτίριο Σπίρερ. Είναι, όπως είπες και εσύ, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαρκόπιο Πανεπιστήμιο. Και όπως προτείνει, το ζητούμενο, όπως λέει, πλέον δεν είναι να επιστρέψουμε σε ένα παρελθόν δημογραφικής ανάπτυξης, αλλά να σχεδιάσουμε συνειδητά το μέλλον μιας κοινωνίας που αλλάζει ριζικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
2: Κυρία Τραγάκη, αλήθεια, τι σημαίνει στην πράξη ότι η Ελλάδα γερνά και μικραίνει? Πώς το βλέπει ο πολίτης αυτό στην καθημερινότητά του?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο πολίτης μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται στις διαστάσεις που πραγματικά συμβαίνει, αλλά είναι γεγονός ότι η Ελλάδα μικραίνει, έχει μικρύνει κατά 5% σε σχέση με το 2001 που ήταν η τελευταία απογραφή που έδειξε μια σχετική αύξηση του πληθυσμού. Από εκεί και πέρα και το 2011 και το 2021 ο πληθυσμός καταγράφεται όλο και μικρότερος. Είμαστε κατά περίπου 500.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2001. Και συγχρόνως γερνάμε, που γερνάει ο πληθυσμός σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, και σε αριθμό αλλά κυρίως σε ποσοστό, βρίσκονται στις μεγάλες ηλικίες. Είναι άνω των 65 ετών και όλο και πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 80 ετών. Είναι ενδεικτικό να πούμε ότι σήμερα ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας είναι πάνω από 46 ετών. Αυτό είναι μια ένδειξη αυτού που λέμε γερνάει ο πληθυσμός.
2: Τώρα, ποια είναι έτσι τα βασικά στοιχεία, θα λέγατε, που δείχνουν ότι η χώρα αλλάζει πληθυσμιακά? Γιατί έχει πέσει τόσο χαμηλά, ας πούμε, η γονιμότητα? Είναι θέμα επιλογής, συνθήκων? Ξέρω εγώ, μιλάμε μόνο για φαινόμενο εδώ στη χώρα μας, ή είναι μια παγκόσμια τάση? Δηλαδή, κάτι που ίσως είπατε πρόσφατα, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το είπατε, αλλά είπατε κάτι με «κάνουμε όσα παιδιά θέλουμε και ζούμε περισσότερο».
3: Η βασική αιτία πίσω από το γεγονός ότι ο πληθυσμός μειώνεται και γερνάει είναι ότι κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα, βέβαια. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 45 χρόνια και συνεχίζει χωρίς καμία διακοπή. Δηλαδή χρονιά με τη χρονιά έχουμε όλο και μικρότερο αριθμό παιδιών ανά γυναίκα ή αριθμό παιδιών ανά ζευγάρι. Αυτό δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και σε πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Που δείχνει ότι υπάρχει πια κάτι στον τρόπο ζωής μας που δεν φαίνεται να είναι συμβατό με τις μεγάλες οικογένειες. Στην αρχή η ευθύνη, αν θέλετε, έπεσε στις γυναίκες και στο γεγονός ότι εργάζονται και προτάσουν την καριέρα τους και περιμένουν να σπουδάσουν, να έχουν μια καλή δουλειά και μετά να κάνουν οικογένεια, πράγμα που τους αφήνει μικρά χρονικά περιθώρια. Στην πορεία όμως φαίνεται ότι δεν είναι αυτή η βασική αιτία. Ίσως μπορούμε να πούμε αντίθετα ότι σήμερα οι γυναίκες που εργάζονται και που έχουν καλές δουλειές τείνουν να κάνουν περισσότερα παιδιά από τις γυναίκες που δεν εργάζονται ή που έχουν ασταθή επαγγελματική απασχόληση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτό. Είναι η οικονομία, είναι οι διαδοχικές κρίσεις που ζει η νέα γενιά. Η γενιά Z γεννήθηκε στην κρίση και από εκεί και πέρα διαρκώς αντιμετωπίζει νέες κρίσεις που καθυστερούν ή και αναβάλλουν τη διάθεση να αποκτήσουν παιδιά. Είναι το στεγαστικό τώρα ένα πρόβλημα που προκύπτει σε όλες τις πόλεις της χώρας. Βλέπουμε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποκτήσει σπίτι. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι είναι και επιλογή ζωής. Ναι. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μην αποκτήσουν οικογένεια και να επωφεληθούν όσο καλύτερα μπορούν των ευκαιριών που τους δίνει η ζωή και η δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες.
2: Τώρα, ας πούμε, να κάνουμε μια υπόθεση. Αν ας πούμε ότι αύριο αυξάνονταν οι γεννήσεις ή βρισκόταν ένα κίνητρο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα έκανε η κυβέρνηση, αυτό θα το βλέπαμε στην οικονομία και πόσο σύντομα, ποια λάθη έχουμε κάνει δηλαδή αντιμετωπίζοντας αυτό το θέμα?
3: Κοιτάξτε, το μεγάλο λάθος είναι ότι καθυστερήσαμε να αναλάβουμε δράση. Και είναι ένα λάθος που διαρκεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το 1990 ή με τις αρχές του 2000, ο πληθυσμός, η σύνθεση του πληθυσμού, η δομή της ηλικίας του πληθυσμού είναι πολύ διαφορετική και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον. Προφανώς, εάν οι νέοι αποκτούσαν, οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παιδιά αποκτούσαν τα παιδιά που επιθυμούν και αν αυτά που επιθυμούν είναι αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν, θα είχαμε μία αύξηση των γεννήσεων, η οποία όμως θα φαινόταν αρκετά αργότερα και στην οικονομία αλλά και δημογραφικά. Τι θέλω να πω? Αυτή τη στιγμή οι θάνατοι είναι διπλάσιοι των γεννήσεων. Άρα, ακόμα και αν αυξηθούν οι γεννήσεις, τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός θα συνεχίσει να μειώνεται. Θα υπάρχει δηλαδή το έλλειμμα των γεννήσεων έναντι των θανάτων. Πρέπει να υπερδιπλασιάσουμε τις γεννήσεις για να δούμε ένα θετικό φυσικό ισοζύγιο, για να δούμε μια θετική δυναμική στον πληθυσμό μας. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Yeah. Γι' αυτό και τα όποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, προφανώς και είναι ευπρόσδεκτα, εφόσον βοηθούν τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά να έρθουν πιο κοντά σε αυτή τους την επιθυμία. Τους δημιουργούν δηλαδή το κατάλληλο πλαίσιο. Αλλά δεν είναι εύκολο να φέρουν αποτελέσματα. Αργήσαμε πολύ να λάβουμε τα μέτρα και η αλήθεια είναι ότι θα αργήσουμε να δούμε και τις όποιες θετικές συνέπειες αυτά μπορεί να φέρουν.
2: Άρα έχουμε, ας πούμε, αλλαγές στο ασφαλιστικό, στην εκπαίδευση και πώς στείλουμε μια κοινωνία με λιγότερους νέους? Δηλαδή έχουμε μια κοινωνία πλέον, θα έχουμε ηλικιωμένων? Έχει βιωσιμότητα αυτή η κοινωνία?
3: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι η μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Και ενώ έχουμε δομήσει τις κοινωνίες μας και τις οικονομίες μας στην υπόθεση ότι ο πληθυσμός συνεχώς θα αυξάνεται, ότι θα υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι για να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, πάνω σε αυτή την υπόθεση έχει δομηθεί και το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά πάνω σε αυτή την υπόθεση δομείται και όλη η οικονομία, ότι υπάρχει εργατικό δυναμικό για να προωθήσει την παραγωγή και να μπορέσουμε να πηγαίνουμε προς τα μπρος, για να προωθείται η ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβαίνει τις επόμενες δεκαετίες. Και συγχρόνως θα έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ή ανθρώπων που με τα περασμένα δεδομένα θα πρέπει να περιθωριοποιηθούν, να βγουν από την αγορά εργασίας, να εισπράττουν συντάξεις και να μπουν σε μια αδράνεια. Όλο αυτό τώρα δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα η οποία σε πρώτο χρόνο απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας για να δούμε τα πράγματα μέσα από το νέο πρίσμα που δίνει αυτή η μακροζωία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε περισσότερο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Το ότι ζούμε περισσότερο και ζούμε και καλύτερα είναι η άλλη όψη της γύρανσης του πληθυσμού. Μπορεί η γύρανση του πληθυσμού να ακούγεται σαν κάτι κακό, σαν κάτι που υποσκάπτει τη βιωσιμότητα της οικονομίας, αλλά από την άλλη μεριά η μακροζωία, η μακροβιότητα είναι σε προσωπικό επίπεδο η επιθυμία του κάθε ανθρώπου. Επομένως μπορούμε να δούμε τα θετικά που έχει αυτή η νέα πραγματικότητα και να στήσουμε, να δομήσουμε διαφορετικά και τις ζωές μας ο καθένας προσωπικά, με ορίζοντα δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό που σκεφτόμασταν μερικά χρόνια πριν, και με ανάλογες επιλογές, αλλά και την συμβίωσή μας με τους άλλους και την κοινωνική μας συνύπαρξη μέσα στο πλαίσιο ότι ζούμε περισσότερο, συναναστραφόμαστε περισσότερες και διαφορετικότερες γενιές. Και ναι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα εργαζόμαστε για πιο πολλά χρόνια ή μπορεί να κάνουμε διάφορα διαλύματα ενδιάμεσα στη ζωή. Γενικώς αυτό που μπαίνει σαν νέα πρόκληση είναι να δούμε τα στάδια της ζωής μας διαφορετικά. Και εκεί που παλιά λέγαμε ότι στα πρώτα χρόνια εκπαιδευόμαστε, μετά εργαζόμαστε και μετά είμαστε συνταξιούχοι, τώρα αυτά τα στάδια δεν είναι πια ούτε τόσο διακριτά και ούτε το ένα επικαλύπτει το άλλο για όλη τη ζωή μας. Εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε όλο και καινούργια πράγματα γιατί οι επιστήμες τρέχουν, μπορεί να κάνουμε διαλύματα ανάμεσα στην εργασία μας, μπορεί να συνταξιοδοτηθούμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Αρχίζει να αλλάζει πια το μοτίβο της ζωής.
2: Άρα δηλαδή μια πολιτική, μια ρεαλιστική έτσι, προτεραιότητα της όποιας πολιτικής θα ακολουθούσε μια κυβέρνηση σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται, ποιο θα ήταν για το δημογραφικό? Δεν μας απασχολεί καθόλου το θέμα και σχεδιάζουμε με βάση μια κοινωνία ανθρώπων που θα ζουν περισσότερα χρόνια και θα δουλεύουν περισσότερα χρόνια και δεν μας νοιάζει αν θα κάνουν παιδιά?
3: Προφανώς και μας νοιάζει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να πιέσουμε κανένα να κάνει παιδιά αν δεν θέλει.
2: Ναι.
3: Και δεν μπορείς να περιμένεις ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν σήμερα θα έχουν μια άμεση επίδραση στην οικονομία. Θα πρέπει να περιμένεις καμιά 20-25 χρόνια να μπουν στην αγορά εργασίας. Ναι. Άρα αυτό το διάστημα οφείλεις να κάνεις κάτι. Και αν σκεφτούμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων και αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα γεράσουν χωρίς να έχουν οικογένεια γιατί δεν κάναν παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα του ζω πολλά χρόνια και συγχρόνως δεν έχω κάνει οικογένεια θέτει ένα θέμα κοινωνικής συνοχής, αρχίζει να γίνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα. Πώς θα συντηρηθούν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι αν δεν έχουν οικογένεια? Αυτή τη στιγμή η φροντίδα των ηλικιωμένων πέφτει αποκλειστικά στην οικογένεια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να οργανώσουμε τη ζωή μας, τις κοινότητές μας, τις πόλεις μας γύρω και από αυτόν τον άξονα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε κάποια πράγματα στην τύχη. Αφήσαμε την εξέλιξη της γονιμότητας στην τύχη και είδαμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που είναι πολύ, από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε. Το κομμάτι της μακροβιότητας πρέπει να το φροντίσουμε λίγο πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά για να μην φτάσουμε σε αντίστοιχες παγίδες.
2: Ωραία. Τα περισσότερα στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πλέον, κυρία Τραγάκη.
3: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ
3: χαρά.
2: Πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
2: Κωνσταντίνα,
0: πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Με συνεπήρε ο λόγος της. Εντάξει, τώρα από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Πού να αρχίσεις και πού να... Αργήσαμε.
2: Αργήσαμε. Εμένα κατάφυξη με έπιασε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό που είπες στο τέλος, ξέρεις, με τους ηλικιωμένους, οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι και δεν έχουν παιδιά, ποιος θα τους κοιτάξει τα γεράματα? Γιατί αυτό που συνηθίζουμε να λέμε είναι ότι τα παιδιά θα κοιτάξουν τους γονείς όταν πια γεράσουν και φτάσουν τα στερνά τους. Δεν υπάρχουν οι δομές για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Ακούμε ότι τα ζευγάρια αποφασίζουν να μην τεκνοποιήσουν, κοιτάνε την καριέρα, πολύ με το συνταξιοδοτικό θα έχουμε πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
2: Έχει τελείως διαφορετικό σχεδιασμό και έχω την αίσθηση από τον τρόπο που μίλησε η κυρία Τραγάκη ότι συμμετέχει κάπου που έχει σχέση με αυτό το σχεδιασμό το νέο δηλαδή.
0: Γιατί υπάρχει δηλαδή κάτι,
2: ότι τέλος πάντων κάτι στο αρμόδιο Υπουργείο τέλος πάντων τι γίνεται,
0: ναι.
2: Γιατί δεν είναι και μόνο δικό μας θέμα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε αργήσει μόνο εμείς δηλαδή. Που είδες και τι υψηλό ποσοστό μεταναστών έχουμε ανανέωση. Το 12% είναι πολύ υψηλό, ας πούμε.
0: Φεύγουνε τα παιδιά, ναι, το ξέρουμε.
2: Αλλά
0: αυτό.
2: Μετά...
0: Και φεύγει νέα γενιά, αυτό είναι.
2: Όχι, λέω αυτών που έχουν έρθει για να ανανεωθεί το αίμα και πάλι έχουμε αυτό το ποσοστό και πάλι δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ανανέωση.
0: Δεν θυμάμαι σε τι ποσοστό είπε η κυρία Τραγάκη ότι είμαστε πάνω από 46 χρονών.
2: Βέβαια. Αυτό τώρα, όταν μέσος όρος, ας πούμε, καθηγητών στα σχολεία είναι τα 55.
0: Ορίστε, ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, και σίγουρα το δημογραφικό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολλάκι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι ότι δεν μας απασχολεί, απλά να παρακολουθούμε και το τι ενέργειες γίνονται από την πλευρά του κράτους, της πολιτείας, για να μπορέσουμε λιγάκι να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, η οποία, ό,τι και να κάνουμε τώρα, όπως είπε η κυρία Τραγάκη, σε 20 με 25 χρόνια και αν. Και βλέπουμε. Έτσι. Ευχαριστώ, Ελένη. Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ εξαιρετική η συνέντευξη της κυρίας Τραγάκη. Την Πέμπτη το απόγευμα, λοιπόν, σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου θα είναι ομιλήτρια. Εμείς θα συνδεθούμε έτσι σε πολύ λίγα λεπτά με το Earth News Radio. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις στον κόσμο και την Ελλάδα. Και επανερχόμαστε εδώ. Το θέμα των πατινιών, νομίζω, το ζούμε όλοι καθημερινά όσοι είμαστε στους δρόμους. Λοιπόν,

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου, 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Καιρός. Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι. Αρτιλάρισα, Σερτβόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι και τις 12 κοντά σας. Και αυτός ο υπέρλαμπρος ήλιος είναι που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και κάπου εκεί το μεσημέρι θα δείξει 25 με 26 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο, για να έχουμε μετά την εκτόξευση της θερμοκρασίας που λένε ότι μας έρχεται για το Σαββατοκύριακο και που θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα μίνι καλοκαιράκι ξεκινάει μετά τον μίνι χειμώνα που προηγήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το είδαμε και το βλέπουμε καθημερινά, διαβάζουμε στον τύπο, ακούμε στα δελτία και βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων για τα ατυχήματα που συμβαίνουν με τα πατίνια στους ελληνικούς δρόμους το ένα μετά το άλλο. Είδαμε επίσης και ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες και της Ευρώπης έχουν απαγορευτεί τα πατίνια στο κέντρο των μεγαλοπόλεων, γιατί ακριβώς συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν εδώ σε εμάς. Παραπροχθές ένα παιδάκι 13 χρονών, χθες ένα 11 στο νοσοκομείο της Πάτρας. Πολλά ατυχήματα, και μιλώντας και με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς και τα λοιπά, μας λένε ότι πλέον τα ατυχήματα με πατίνι είναι περισσότερα από τα ατυχήματα με μηχανάκι. Και οι τραυματισμοί επίσης ευτυχώς δεν είναι πάντα πολύ σοβαροί, αλλά αφήνουν προβλήματα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά που είναι εκτεθειμένα πάνω στα πατίνια είναι εκτεθειμένα από παντού. Δεν υπάρχει κάτι να τους προστατεύσει. Παρότι πρέπει να φοράνε κράνος, βλέπεις δεν φοράνε. Παρότι πρέπει να έχουν φώτα στα πατίνια τους στη διάρκεια της νύχτας, βλέπεις δεν έχουν. Φοράνε και τα μαύρα ρούχα μέσα στο σκοτάδι, στη βροχή. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και σήμερα το πρωί λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ασφάλεια των οδηγών των ηλεκτρικών πατινιών, και ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανήλικους, και είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η προσωπική του θέση είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν, και πλέον θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα να χάνονται τα παιδιά μας μέσα στους δρόμους από τα ηλεκτρικά πατίνια. Θέλω λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα με τη βοήθεια ενός επαγγελματία οδηγού. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πρόεδρο του Σωματείου Ταξιλάρισσας, τον κύριο Νίκο Πιπερίδη. Κύριε Πιπερίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και θέλω λιγάκι να γίνετε τα μάτια μας και τα αυτιά μας για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Λάρισσας, που έχουμε και κανονικούς δρόμους και ήπιας κυκλοφορίας, αλλά και τους πεζόδρομους. Για πείτε μας λιγάκι, τι συναντάτε, τι βλέπετε εσείς με τα ηλεκτρικά πατίνια να συμβαίνει.

0: καθημερινά.
1: Θα σας πω πρώτα ότι η κατάσταση δεν είναι ακραία, ας πούμε, τους τελευταίους 2-3-4 μήνες.
0: Για πείτε μας λιγάκι, γιατί...
1: Ήταν ακόμα χειρότερα νωρίτερα.
0: Α, ήταν χειρότερα. Μετά
1: το πρώτο ντου, άμα θέλετε, των εισαγωγικών που έγινε, τον πρώτο του σεισμό για την αγορά τους, από εκεί και ύστερα έχουν συμμαζευτεί λίγο τα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είναι μέσα σε ανοιχτά.
0: Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα κυκλοφορούν και περισσότερα πατίνια.
1: Έβλεπα ότι πολλοί τα έπαιρναν μαζί τους το βράδυ, κυρίως πολλά νεαρά παιδιά, για να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Για να επιστρέψουν από τα φροντιστήρια ή τη διασκέδαση, εννοείται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είναι λίγα, δεν λέω ότι η κατάσταση είναι καλή. Απλά θεωρώ ότι πριν λίγους μήνες ήταν ακόμα χειρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει κάποιους ελέγχους η τροχέα, υποτίθεται ότι πρέπει να φοράνε κράνος τα παιδιά που το χρησιμοποιούν, οι χρήστες γενικότερα, αλλά είναι κατά κανόνα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν γίνονται οι έλεγχοι από την τροχέα, βλέπω ότι κάποιοι ελάχιστοι και πάλι αρχίζουν και χρησιμοποιούν κράνος για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο μετά το εγκαταλείπουν και είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν.
0: Διακοσμητικό είδος, γίνεται στο σπίτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δεν το φοράνε για την ασφάλειά τους, το φοράνε για την κλίση, την ενδεχόμενη κλίση της φωτιάς.
0: Εσείς δηλαδή, κύριε Πιπερίδη, βλέπετε να γίνονται έλεγχοι, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν έχει τύχει να δω κανέναν έλεγχο να γίνεται.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της τροχιάς.
0: Όχι, λέω τι βλέπετε.
1: Γνωρίζω ότι είναι μικρό το σώμα στην πόλη μας,
0: mm-hmm.
1: αλλά κάποια προσπάθεια βλέπω ότι γίνεται, χωρίς σε καμία περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι αρκετή.
0: Ναι. Ατύχημα με ταξί και πατίνι έχει γίνει, αλήθεια, οι συνάδελφοί σας τι σας λένε?
1: Δεν έχω δει εγώ προσωπικά, αλλά και πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη προσωπικά, αν δεν είχα την εμπειρία που έχω στον δρόμο, ενδεχομένως να είχα χτυπήσει εγώ ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν επί της καρδίτσης για να κερδίσει χρόνο σε συνθήκες μπουτιλιαρίσματος στο φανάρι.
0: Ναι.
1: Μπήκε με 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε ένα πρατήριο για να ξαναβγεί στον δρόμο.
0: Α, για να κόψει κάθετα, δρόμο, ναι, και να... Ναι.
1: Μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τα αυτοκίνητα κάποια στιγμή θα ξεκινούσαν. Αν δεν την είχα δει με την άκρη του ματιού, που δεν κατάλαβε τίποτα βέβαια το κοριτσάκι, ούτε είχα τη δυνατότητα να το ενημερώσω να προσέχει σε δεύτερο χρόνο.
0: Πρέπει να προβλέπουμε τις κινήσεις τους δηλαδή, κύριε Πιπερίδη. Αυτό που λέτε, εσείς αντιληφθήκατε την κίνηση αυτή που έκανε το κορίτσι. Σκεφτήκατε ότι... επειδή ενεργούν και αψυχολόγητα πολλές φορές τα παιδιά, πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όλοι εμείς.
1: Πρέπει οπωσδήποτε, αυτό θα σας έλεγα, είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Κοιτάξτε, ξέρετε πόσο χρόνο είμαστε στον δρόμο σαν επαγγελματίες στο οδηγεί ταξί, το γνωρίζετε. Προκαλούμε ανάλογα με την ώρα, το χρόνο που κυκλοφορούμε, τα λιγότερα ατυχήματα από όλους. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή είμαστε οι τέλειοι πολίτες και δεν κάνουμε ποτέ τροχαίες παραβάσεις. Κάνουμε τροχαίες παραβάσεις για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους ως ο μέσος οδηγός. Η διαφορά είναι ότι δεν προκαλούμε λόγω της εμπειρίας μας πολύ εύκολα ατύχημα. Ίσως και πολύ πιο δύσκολα από ότι ένας μη επαγγελματίος οδηγός.
0: Εννοείται ότι δεν είναι τόσο επιθετική η οδήγησή σας?
1: Εννοώ ότι με την εμπειρία... πολύ επιθετική δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Σε αντίθεση με άλλους οδηγούς που βλέπουμε, που αν έχεις τόσα νεύρα, αφήσε τα σπίτι σου ή μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο σαν είσαι συνευριασμένος.
1: Έχουμε την εμπειρία να προλάβουμε το ατύχημα σχεδόν πάντα πριν γίνει. Και θέλω να το αντιστρέψω αυτό, γι' αυτό σας το ανέφερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι οδηγοί των πατινιών είναι οι άνθρωποι, πέρα από την επικινδυνότητα του οχήματος, είναι κυρίως παιδιά τα οποία δεν έχουν ούτε την εμπειρία, ούτε την ωριμότητα να προλάβουν αυτό το ατύχημα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι η μη εμπειρία τους τέτοια, τέλος πάντων, Να μην πω. Να μην
0: και η άγνοια κινδύνου.
1: Και η άγνοια κινδύνου.
0: Κύριε Πιπερίδη, δεν, τα παιδιά το ξέρουμε, ήμασταν κι εμείς κάποτε παιδιά και ξέρουμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο. Θέλουμε να βγάλουμε αυτό που έχουμε μέσα μας και αισθανόμαστε. Αυτό κάνουν και τα παιδιά τώρα και τα κατανοούμε εμείς ως μεγαλύτεροι. Και πρέπει εμείς να κατανοήσουμε τα παιδιά. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται πλέον στους δρόμους.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν, πέρα από την επικινδυνότητα του μέσου, φανταστείτε ότι μπορεί και το ίδιο το παιδί να προκαλέσει ατύχημα, ακόμα και αν δεν ήταν μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Βάλτε τώρα μαζί την επικινδυνότητα, μαζί με την απειρία που έχουν λόγω της ηλικίας και τον ενθουσιασμό και την άγνοια κινδύνου, καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολα γίνουν τα πράγματα. Και αν καταλαβαίνουμε την άγνοια κινδύνου που έχουν τα παιδιά, όπως λέτε και καλώς το λέτε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην τα αγοράσουμε αυτό το πατίνι ποτέ.
0: Εμείς ως γονείς λοιπόν τι πρέπει
1: εμείς
0: να κάνουμε.
1: Εμείς ως γονείς θα πρέπει να μην τα αγοράσουμε αυτό το πατίνι ποτέ. Όχι να τα αγοράσουμε και να πάρουμε ένα κράνος που θα μείνει στο σεκτάρι.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρετε ότι είναι δύσκολη και η θέση των γονιών. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει το παιδί όταν επιμένει ντε και καλά ότι θέλω να πάρω ηλεκτρικό πατίνι. Που προβάλλει μια σειρά από λόγους ότι έτσι θα διευκολύνομαι, θα πηγαίνω στο φροντιστήριο, δεν θα χρειάζεται να με πηγαίνεις εσύ, μαμά ή μπαμπά, και να χάνεις το χρόνο σου. Ή όλοι οι φίλοι μου έχουν πατίνι, άρα θέλω κι εγώ να έχω ένα ως μεταφορικό μέσο. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή αγωγή και η παιδεία για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να οδηγήσουν αυτό το μηχάνημα. Τώρα πάνε με ταχύτητες. Μας λέγατε για το κοριτσάκι που σας έτυχε η δική σας περίπτωση με 40 χιλιόμετρα τώρα. Τι 40 χιλιόμετρα πάνω σε ένα πατίνι?
1: Είναι κάποια πατίνια που έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες.
0: Ναι, κύριε Πιπερίδη. Ναι, δυστυχώς.
1: 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά μερικοί θέλουν να πάρουν το καλύτερο, που το καλύτερο δεν είναι και το ασφαλέστερο. Το καλύτερο των εισαγωγικών δεν είναι και το ασφαλέστερο. Τώρα όσον αφορά τα παιδιά, εγώ τι να σας πω, εγώ ήμουν κάθετος με τα δικά μου μέχρι τώρα.
0: Α, σας ζήτησαν και εσάς.
1: Γίνα 18 χρονών να βγάλεις δίπλωμα, οδηγείς από το
0: κίνητο. Μπράβο. Ναι. Ναι, έτσι κάπως πρέπει να είναι. Να αποκτήσει μια εμπειρία το παιδί και στη συνέχεια να βγει στους δρόμους. Τι να πω. Λοιπόν, και εσείς τα μάτια σας ανοιχτά για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Λάρισσας και όχι μόνο. Νομίζω η ίδια εικόνα είναι σε όλες τις πόλεις. Αν μιλάτε και με συναδέλφους σας εσείς από όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι η αγωνία και ο προβληματισμός είναι ο ίδιος σε όλους, κύριε Πιπερίδη.
1: Στην Αθήνα το πρόβλημα είχε έρθει πολύ νωρίτερα από εμάς, γιατί ήταν η πρώτη πόλη που δοκιμάστηκε στην χρήση πατινιών εδώ και κάποια χρόνια. Εμείς το έχουμε δει σε δεύτερο χρόνο, όπως βλέπουμε στην περιφέρεια τα περισσότερα πράγματα σε δεύτερο χρόνο. Οπότε ήξερα τι θα συμβεί, το ήξερα από την αρχή ότι τι θα συμβεί. Ναι. Απλά ελπίζα να μην γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν και αυτή η ελπίδα μου δεν είναι και πολύ βάσιμη, γιατί είμαστε για τις πιο επίπεδες πόλεις της Ελλάδας. Έτσι, διευκολύνουμε τη χρήση.
0: Ακριβώς, είναι ότι πρέπει για τη Λάρισα. Λοιπόν, κύριε Πιπερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Είναι εκεί, μας περιμένει στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ στο Τρίκαλα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Με καλοκαιρία σήμερα, έτσι.
0: Ναι, βρε, Αλέξανδρε.
1: Εντάξει.
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: φτάνει τώρα
1: άλλο.
0: Πια. Ναι, die, winter, die, ξέρεις, στα social media που κυκλοφορεί, να πεθάνει ο χειμώνας και τα λοιπά. Αυτή ήταν μια μικρή ανάπαυλα που έκανε η Άνοιξη.
1: Και να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας.
0: Και να αλλάξει και λίγο
1: η διάθεσή μας. Γύρω μας, έτσι, και με την ακρίβεια και με τα καύσιμα, με τον πόλεμο που συνεχίζεται βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ιράν και όλα τα επακόλουθα, γενικότερα μια σειρά προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ένα πρόβλημα το οποίο στην ουσία θα πρέπει να πούμε ότι επισημαίνεται από το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ελπίδα, ένας από τους πρώτους συλλόγους που δημιουργήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 90, θα αναφερθούμε σήμερα.
0: Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις από την κυρία Παπακώστα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, και να θυμίσουμε, τέως υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, έτσι,
0: μάλιστα,
1: κυρία Παπακώστα. Υπήρξε λοιπόν πριν από μερικές ημέρες μία ανακοίνωση από την ίδια για μία προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υγείας και μία διαγωνιστική διαδικασία μέσω προκήρυξης που ξεκίνησε για την ανάπτυξη νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη την επικράτεια με συνολικό προϋπολογισμό 56 εκατομμυρίων ευρώ και με χρηματοδότηση από το ειδικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς γνωστό ευρύτερα ως ΕΣΠΑ 2021-2027, δομές που αφορούν όλη τη χώρα και μεταξύ των περιοχών που θα αναπτυχθούν αυτές οι δομές είναι και μία στην περιοχή των Τρικάλων, είναι μία μονάδα για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Mm-hmm. Να πω ότι στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων μέσω μιας ουσιαστικά ιατρικής και ολιστικής, θα λέγαμε, προσέγγισης για τα συγκεκριμένα άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ωστόσο, στην ανακοίνωση αυτή της κυρίας Παπακώστα έχουμε αντίδραση με σχετική επιστολή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε και σε τοπικά, σε μερίδα τουλάχιστον των τοπικών μέσων ενημέρωσης από τον Σύλλογο Ατόμων, μάλλον Σύλλογο Γονέων Ατόμων Παιδιών με Αναπηρία Ελπίδα, που είπα ότι είναι από τους πιο παλιούς συλλόγους που δημιουργήθηκαν στις αρχές δεκαετίας του 90 στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη λοιπόν καταγγελία, εγώ θα έλεγα, έτσι, απαντώντας στην κυρία Παπακώστα, ο Σύλλογος Ελπίδα επισημαίνει ότι για εμάς τους γονείς και τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία τα ζητήματα αυτά δεν είναι ούτε τίτλοι ανακοινώσεων ούτε πολιτικές εξαγγελίες, είναι η ίδια μας η ζωή, είναι οι ατελείωτες ώρες αγωνίας, οι λίστες αναμονής που δεν τελειώνουν για παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και η καθημερινή μάχη χωρίς επαρκή στήριξη. Είναι απόσπασμα από την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελπίδα και να πούμε ότι τα ερωτήματα που θέτει ευθέως προς την κυρία Παπακώστα είναι πού ήταν όλες αυτές οι λύσεις και οι δομές όταν τις χρειαζόμασταν, γιατί καθυστέρησε η δημιουργία ουσιαστικών δομών και γιατί παραμένει αναξιοποιείται μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες και δωρές όπως αυτή του πρώην αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τρικαίων, του κυρίου Μπάμπη Δελίγκα, που μαζί με την σύζυγό του, την Γιάννα, είχαν δωρήσει πριν από 6 χρόνια στο Δήμο Τρικαίων μία μεγάλη έκταση μαζί με ένα κτίριο στα Τρίκαλα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ημερήσια φροντίδα ατόμων με αναπηρία. Η Ελπίδα, ο Σύλλογος Ελπίδα λοιπόν ουσιαστικά απαντά στην κυρία Παπακώστα λέγοντας ότι πίσω από κάθε ανακοίνωση που ίδια κάνει υπάρχουν ζωές και ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ελπίδα δεν πρόκειται να αρχιστεί σε εξαγγελίες και επικοινωνιακές διακήρυξεις. Απαιτεί δε άμεσα, δημόσια και με σαφήνεια ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη συγκεκριμένη δομή που προανέφερα, την πλήρη και επαρκή στελέχωσή της, αλλά και την δέσμευση για πραγματική λειτουργία και όχι δομές στα χαρτιά. Είναι θέμα να πω, Κωνσταντίνα, και να κλείσω με αυτό, να μην σου τρώω άλλο το ραδιοφωνικό χρόνο, που απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων σε τουλάχιστον 3 συνεδριάσεις, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, γιατί αυτή είναι η δωρεά του Μπάμπη και της Γιάννας Δελίγκα δυστυχώς ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί. Υπάρχει μια προσπάθεια μέσω της περιφέρειας Θεσσαλίας να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα η σχετική διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσουν οι τελικές εργασίες για την δημιουργία της δομής ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, που αν μη τι άλλο θα ανακουφίσει δεκάδες οικογένειες από την περιοχή που έχουν βεβαίως το οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται αν μη τι άλλο σε πολλές των περιπτώσεων την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φυσικά την στήριξη των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: έτσι,
1: εμείς το αναφέρουμε ως θέμα πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δει όταν μιλάμε για τέτοιες κοινωνικές ομάδες που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχουν και δημόσιες δομές να μπορέσουν να φροντίσουν αυτά τα παιδιά και όλο το βάρος πέφτει στις οικογένειες.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Πάντα ενδιαφέροντα τα θέματα που μας μεταφέρεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, και θα πάμε σε ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στην Καρδίτσα και το παρακολουθεί πάντα η Δώρα η Μήτρα και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και πάντα έτσι μας μέσα από τις εκπομπές κοιτάει να προβάλλει αυτό το φεστιβάλ, γιατί έχει την σημασία του και την αξία του, Δώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βεβαίως, γιατί είναι και το μοναδικό της χώρας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μαζί μας την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ.
0: Ναι, ποιο φεστιβάλ είναι, να πούμε.
1: Είναι το ένατο φέτος Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι η 13η χρονιά. Κυρία Μαρία Καραπαναγιώτη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα μέσα από τις εκπομπές σας και από τη χορηγία της ΕΡΤ να προβάλλετε αυτό το μοναδικό στο είδος του όσον αφορά του χορού, γιατί είναι αμυγός χορού, φεστιβάλ χορού ατόμων με αναπηρία και μη, αμυγός χορού, με όλα τα είδη του χορού. Για φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Καρδίτσα 45 ομάδες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μεγάλη συμμετοχή.
2: Μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Και αν είχαμε τη δυνατότητα και αυτό που προσπαθεί και το φεστιβάλ τόσα χρόνια να αναδείξει, ότι δεν υπάρχει μεγάλη προσβασιμότητα στα κτίρια όσον αφορά τις κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό και αν είχαμε και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή αν βοηθήσουν οι αρμόδιοι για να αναπτυχθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα είχαμε πολύ περισσότερες ομάδες, γιατί ήδη έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Η προσπάθειά μας, η φιλοσοφία μας είναι το να συνυπάρξουμε μέσα σε μια σκηνή καλλιτέχνες, χορευτές, άτομα με αναπηρία και μη, γιατί αυτή η συνύπαρξη δίνει και το νόημα και το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η διαφορετικότητα είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας και θα πρέπει να αγκαλιαστεί με τον ανάλογο τρόπο. Επίσης, θέλω να σας πω λιγάκι για το πρόγραμμα, πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε σήμερα με μια έκθεση κιθάρας από τον κύριο Παβέζα, διεθνούς φήμης κατασκευαστή κιθάρων, και θα έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική να δοκιμάσουν πολλά είδη κιθάρας. Και συνεχίζουμε με μια συναυλία από δικά μας παιδιά που έχουν πλέον σε όλη την Ελλάδα ακούγονται, είναι η Egyptian Paradise, η οποία δίνουν μια συναυλία το βράδυ στην Οδό Ονείρων και τα έσοδα θα διατεθούν στο φεστιβάλ. Συνεχίζουμε την Τετάρτη με Παραστετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, παραστάσεις στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης, που τους ευχαριστούμε και τον ΑΣΚ και τη ΔΟΠΑ και το Δήμο για την παραχώρηση αυτής της όμορφης αίθουσας, την οποία διαμορφώνουμε με τέτοιο τρόπο σαν σκηνή, φέρνοντας ανθρώπους τεχνικούς από παντού, είτε φωτιστές είτε ηχολήπτες, και δημιουργούμε μια σκηνή καλλιτεχνική για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να αποδεχθεί αυτές τις παραστάσεις, όχι μόνο σαν μια δραστηριοποίηση ανθρώπων που ασχολούνται με το είδος, όχι για να δούμε τους ανθρώπους με αναπηρία σαν ανθρώπους που κάτι κάνουν ή κάτι καταφέρνουν, αλλά να τους δούμε ισότιμα σαν καλλιτέχνες. Γι' αυτό και τα έργα προσπαθούμε είτε με την ατμόσφαιρα στη μικρή σκηνή που δημιουργούμε, είτε με την παραγωγή των ίδιων ομάδων, γιατί κάθε χρόνο έρχονται με παραγωγές πάρα πολύ μεγάλες, με πολύ καλές μουσικές, πολύ καλή ενδυμασία, πολύ καλές χορογραφίες. Συνεργάζονται με αντίστοιχα με συντελεστές, χορογράφους, μουσικούς. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή σε όλη την Ελλάδα όλη αυτή την αγάπη που έχουμε οι πολλοί άνθρωποι για το χορό, να μπορούν να συνυπάρξουν χορευτές αμέ και μη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο λοιπόν, 6 με 9 παραστάσεις που θα μεταδίδονται και σε ζωντανή μετάδοση, στο site μας από τις ομάδες που σας είπα. Ελεύθερη είσοδος για όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να γεμίσουμε το στάδιο, γιατί αξίζει να χειροκροτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι καλλιτέχνες, η αμοιβή τους είναι το χειροκρότημα. Και μέσα στην ημέρα δημιουργούνται και άλλες εκδηλώσεις παράλληλες, οι οποίες είναι επίσης σημαντικές, όπως ένα θεατρικό με τον κύριο Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος είναι ακτιβιστής και συγγραφέας και δουλεύει σε όλη την Ελλάδα με ενημέρωση για τα ατυχήματα. Ο άνθρωπος είναι σε αναπηρία μετά από ατύχημα και θα έχει μια πολύ ωραία παράσταση. Απευθυνθήκαμε και στα σχολεία, ελπίζω να ανταποκριθούν το πρωί, όπως και ένα workshop που δίνει η κυρία Γιαγκάζογλου από το Τεφάσερόν, «Αναγνωρίζω, αποφεύγω, αναφέρω τον κίνδυνο», πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Συνεχίζουμε με μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, η επιστήμη στην υπηρεσία της αναπηρίας, το Σάββατο, με εισηγητές, ψυχολόγους και ειδικούς στην ειδική αγωγή, τον κύριο Παπάν, την κυρία Βαρσαμοπούλου και την κυρία Τίμονς, η οποία έρχεται από το Εδιμβούργο. Στην επιτροπή, λοιπόν, να αναφέρω τώρα επί τη ευκαιρία, είναι η κυρία Γουέντι Τίμονς από το Εδιμβούργο, η κυρία Ζαζέλο Χάρα από τη Νέα Υόρκη, η κυρία Γιαγκάζογλου από το Φασερόν, ο κύριος Αποστόλης Λάσκος από διδάκτρο μουσικοθεραπείας από το Απιθύτα και η δική μας η Χρύσα Ιθελόγη, πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου Καραγκούνα. Είναι άνθρωποι που στην Επιτροπή που πρέπει να ανάμεσα σε 45 ομάδες να επιλέξουν τις πιο καλλιτεχνικές, αλλά έχουν στόχο και σκοπό να βραβεύσουν και όλες τις ομάδες για ό,τι καλύτερο παρουσιαστεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε και εσάς όπως σας έχουμε κάθε χρόνο και σας ευχαριστούμε ανταποκριτές για αυτό το φεστιβάλ και ευχαριστούμε όλους όσους συμβάλλαν και ουσιαστικά να γίνει και ελπίζουμε...
1: Σας άφησα να τα πείτε όλα, κυρία Καραπαναγιώτη, γιατί εγώ έχω διαβάσει αναλυτικά το πρόγραμμα. Είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ και με τις παράλληλες δράσεις και τα workshops, αλλά και με τις παραστάσεις χορού που είναι πολλές φορές το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους με οποιαδήποτε αναπηρία, πόσο σημαντικός είναι ο χορός και σε τι βοηθάει, πέραν βέβαια της καλλιτεχνικής υπόστασης που αποκτούν μέσα από τον χορό.
2: Πολύ ωραία. Ο χορός καταρχάς είναι μια τέχνη η οποία δεν βοηθάει μόνο στην κυριοποίηση των ατόμων με αναπηρία, βοηθάει και στην θεραπευτική τους συμπλήρωση, έτσι συμπληρώνει θεραπευτικά την κατάσταση της αναπηρίας και επίσης δίνει τη δυνατότητα να εκφράζονται τα άτομα με αναπηρία ίσως με μέλη ή με τρόπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό λέμε ότι εκεί είμαστε ίση πάνω στη σκηνή, γιατί έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα κανείς να εκφράζεται μέσα από όποια τέχνη θέλει και με όποιο σημείο του σώματός του μπορεί να το εκφράσει, γιατί ο χορός η βάση είναι να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματά μας πάλλονται μέσα στην ζωντανή ύπαρξη. Η αναπηρία είναι μια κατάσταση, σε αυτήν την κατάσταση είμαστε εν δυνάμει όλοι να βρεθούμε. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε μέσα από το χορό, να εκφράσουμε αυτά τα συναισθήματα και αυτά που θέλουμε να πούμε. Σε αυτές λοιπόν τις παραστάσεις βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα μηνύματα και αυτό που θέλουν να πούν και το εκφράζουν μέσα από το σώμα τους με όποιο μέλος του σώματός τους έχουν. Εμείς είμαστε απλώς το όχημά τους, εντάξει, δημιουργούμε, διοργανώνουμε τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπουν στη σκηνή και να εκφραστούν και να μας πούν αυτό που εκείνοι επιθυμούν και θέλουν.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραπαναγιώτη, για αυτή την συζήτηση. Εγώ θα πω ότι μεταξύ όλων αυτών που αναφέρατε, όσοι βρεθούν και παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, θα δουν και πάρα πολύ χαρά από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, από τους καλλιτέχνες, ανάπηρους ή μη. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, θα πάμε και πάλι στο Βόλο. Ελένη Μανώλη, έχεις επικοινωνήσει με τη Φρόσο την Παύλου.
1: Ναι. Την έχω έτσι τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Είναι στο βιομηχανικό πάρκο, στο Βιοπά. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, το οποίο έρχεται από το παρελθόν και είναι ακόμα ανεπίλητο. Λοιπόν, Φρόσο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη, καλημέρα κύριε Σύρη. Λοιπόν, είναι ένας σχεδιασμός του χθες με πολλά προβλήματα στο σήμερα, καθώς δεν υπάρχει ΕΤΒΑ, όπως ξέρετε. Αυτή η γνωστή σε όλους ΕΤΒΑ που είχε η εταιρεία του ελληνικού δημοσίου που είχε αναλάβει να κάνει βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά πάρκα κτλ. Τώρα το βιομηχανικό πάρκο του Βόλου, όπως και όπου υπάρχουν βιομηχανικά πάρκα, ανήκουν στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων, καθώς ο διαχειριστής πλέον δεν μπορεί να, μάλλον αυτό το οποίο λένε οι διαμαρτυρόμενοι που έχουν τις επιχειρήσεις τους εδώ και 15 χρόνια εγκαταστήσει στο βιομηχανικό πάρκο, είναι ότι έχουν αλλάξει οι όροι χωρίς να γνωρίζουν τίποτα προηγούμενα. Και μάλιστα αυτοί οι όροι έχουν αλλάξει προς το δυσμενέστερο, και κάθε εργασία η οποία γίνεται να μην είναι σε γνώση των ανθρώπων παρά μόνο όταν έρχεται ο τελικός λογαριασμός για να πληρώσουν. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουν μαζί βεβαίως με την εγκατάλειψη του χώρου, ανοιχτά φρεάτια, ηλεκτροφωτισμός, τον οποίο πληρώνουν χωρίς να υπάρχει σύνδεση στο βασικό δίκτυο, έτσι λέμε, στους δρόμους του βιομηχανικού πάρκου. Η εικόνα είναι ότι όπου υπάρχει παρέμβαση και εγκατάσταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βλέπει κανείς καθαρά πεζοδρόμια, φροντισμένο τον γύρω χώρο της επιχείρησής του, και όπου δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα κάποιος, βλέπεις χόρτα που μοιάζουν με δάσος, βλέπεις σκουπίδια παντού και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι λοιπόν εδώ πέρα προσπαθούν να πούνε στην κυβέρνηση ότι ελάτε εδώ να μας πείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποιοι όροι άλλαξαν, πώς άλλαξαν, ποιοι αποφάσισαν την αλλαγή αυτών των όρων, ποιος παρέλαβε αυτό το έργο, διότι πιστεύουν επίσης ότι δεν είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, καθώς όπως σας είπα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ηλεκτροφωτισμός, όπου υπάρχουν τοποθετημένοι οι στήλοι δηλαδή για το δημόσιο φωτισμό του χώρου, ωστόσο ποτέ δεν συμβαίνθηκε ώστε πραγματικά να είναι όπως πρέπει το πάρκο. Λένε χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που νυχτώνει γρήγορα, σε πιάνει φόβος να έρθει στην βιομηχανική περιοχή. Τι να σου πω, ότι δεν έχει διασύνδεση με το αστικό κτέλ για να μπορείς να έρθεις, αν έρθεις ας πούμε να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου, λέω εγώ, σε ένα συνεργείο. Για να γυρίσεις πρέπει να σε γυρίσει κάποιος διαφορετικά. Πώς να πληρώσεις και να πληρώσεις 5 ευρώ. Οπότε τι γιατί θέλω να έρθεις ας πούμε σε αυτή την περιοχή να κάνεις τη δουλειά σου, θα διαλέξεις κάτι άλλο. Θυμίζω δε, και με αυτό να ολοκληρώσω για να με ρωτήσεις κιόλας, Ελένη, ότι τα βιομηχανικά πάρκα φάνταζαν ως η λύση στις οχλούσες επιχειρήσεις στον αστικό ιστό των πόλεων.
1: Έτσι.
2: Αυτή ήταν η απόφαση, έτσι, και γι' αυτό και δόθηκε και αυτή η δημοτική γη του πρώην Δήμου Εσσονίας στην ΕΤΒΑ. Και σήμερα αυτή η πρώην δημοτική γη στο κομμάτι που δεν έχει καλυφθεί από επιχειρήσεις ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και την αλλαγή του μοντέλου συνολικά.
1: Ναι. Και θυμάσαι που ο Δήμος δεν πήγαινε να σβήσει φωτιά.
2: Βεβαίως, επίσης.
1: Την περίοδο της πυρκαγιάς. Και έλεγε δεν μας αφορά το θέμα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
2: Βέβαια, τώρα καταλαβαίνουμε όμως ότι εισπράττει ο Δήμος Βόλου, έτσι, και για την καθαριότητα του χώρου και τέλη ηλεκτροφωτισμού εισπράττει από τις επιχειρήσεις και ηλεκτροφωτισμό δεν έχουν. Φρεάτια σας λέω ανοιχτά που χάσκουν, δηλαδή είναι μια εικόνα που δεν θυμίζει για παράδειγμα τη λειτουργία της πρώτης ΒΠΕ, να πω.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι γυπνιάζουσες οι δύο περιοχές. Επίσης, φαίνεται τα πολλά προβλήματα τώρα που έχουν εδώ μετά από 15 χρόνια εγκατάσταση οι άνθρωποι που ήρθαν και δέχτηκαν να μετακινήσουν τις επιχειρήσεις τους από το κέντρο του Βόλου στο βιομηχανικό πάρκο. τους οδηγεί στο να κάνουν πια έναν σύλλογο, προετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν για όσα τους συμβαίνουν. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά, Ελένη και κυρίες και κύριοι, ότι έκοψε για παράδειγμα ο διαχειριστής τα χόρτα στα κενά οικόπεδα του βιομηχανικού πάρκου και χρέωσε στις επιχειρήσεις που λειτουργούν 1000 ευρώ για την κοπή χόρτων, για να μου δείξουν πόσο προβληματική είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν μιλάμε για την καθαριότητα των οικοπαίδων που έχουν καλυφθεί με επιχείρηση. Μιλάμε για αυτά τα οποία δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας να τα πάρει. Ναι. Αυτά λοιπόν, αντί να τα πληρώσει ο διαχειριστής, τα πληρώνει και τα επιμερίζεται ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ήρθε εδώ και καταστάθηκε.
1: Χωρίς να έχει τις παροχές που έπρεπε να έχει όπως το είχαν υποσχεθεί.
2: Ακριβώς. Και χωρίς βεβαίως να τον έχουν ενημερώσει για όλες αυτές τις αλλαγές. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό. Άλλο πράγμα ήταν η ΕΤΒΑ και άλλο πράγμα είναι ο διαχειριστής σου να είναι η Τράπεζα Πειραιώς, μια ιδιωτική. Έτσι, τράπεζα.
1: Ωραία. Φράσο Παύλου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και την Φρόσο. Εσένα θα σε ξανασυνειδήσουμε σε πολύ λίγο με το Δελτίο Ειδήσεων. Και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή και διαβάζω ότι σήμερα ξεκινάει το παζάρι του Τυρνάβου. Σήμερα, 3η 5 του Μάη, έτσι, και θα μείνει ανοιχτό μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου. Γίνεται δίπλα στον Ξηριά, εκεί στην περιοχή της Τούμπας, και βεβαίως έτσι, μια παράδοση που υπάρχει στο παζάρι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν και στον Τύραμο ξεκινήσαν τα παζάρια λοιπόν, για να φτάσουμε πολύ αργότερα μετά το καλοκαίρι να έχουμε και εδώ τα δικά μας και στη Λάρισα και στο Βόλο και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκοπείο τέλος, τέλος για σήμερα, αύριο μετά τις 10, εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου και με τη βοήθεια των συναδέλφων από όλη τη Θεσσαλία ακούτε την επικαιρότητα και πάντα αναλυτικά και πάντα έγκυρα και έγκαιρα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης και τώρα πια απέναντί μου είναι ο Βαγγέλης Βούλγαρης. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου και οι δύο. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνο στις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ανοιξιάτικη ημέρα. Ευχόμαστε όλα να σας πάνε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Πρώτος σε σειρά ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο νυν πρίτενης Χαράλαμπος Μπιλίνης, ενώ δεύτερη κατά σειρά εκλογής έρχεται η Ιωάννα Λαλιώτου. Ο κύριος Μπιλίνης εκλέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης από την ομάδα του κυρίους Εξαδάκτυλου και Γερογιάννη. Εκλέγονται επίσης στο Συμβούλιο Διοίκησης ο κύριος Μπάγκος και ο κύριος Καραμάνος. Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη συντήρηση των εθνικών οδών στο βόρειο τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας μετά και τη σχετική υπογραφή της απόφασης από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Με το ενδεχόμενο προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά του ελληνικού δημοσίου να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία και τη Λάρισα κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις, άνοιξη μεταχείριση και οικονομική ασφυξία. Συνεχίζει η ΔΕΙΑΜ το πρόγραμμα διακοπών της υδροδότησης λόγω οφειλών. Από την 5η 7 Μαΐου, αναστολές υδροδότησης επιληθούν για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ή και δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών σε περιοχές του Βόλου. Παιχνιδάκια με τα κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές βλέπει ο Νίκος Παπαπέτρος πίσω από την πρόορη ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέου σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος Βόλου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 28. Ο κύριος Μπέος δήλωσε ότι δεν θα ξαναπαρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, ενώ χαρακτήρισε συμβολική την απουσία του και απάντησε για τα οικονομικά του Δήμου, υποστηρίζοντας πως τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διαφέρουν από το αποθεματικό. Την τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας αναμένεται να εγκρίνει η Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρία της 5ης. Το αντικείμενο της τροποποίησης αφορά την προσθήκη εργασιών στατικής αποκατάστασης του κτηρίου. Προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων με χρηματοδότηση 280.000 ευρώ από το ΕΣΠΟ Θεσσαλίας. Σοβαρές ελλείψεις υποδομών, ζητήματα ασφάλειας και χρεώσεις χωρίς αντίστοιχες υπηρεσίες καταγράφονται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Στη σύλληψη 68χρονου προχώρησαν την Κυριακή στελέχη της Ποδίν Βόλου για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων. Εντοπίστηκε στη Σκιάθο να παραλαμβάνει αποσκευές με 14 δέματα κάναβης βάρους 13,3 κιλών. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε και αναζητείται από την προανάκριση που διενεργεί το λιμεναρχείο. Με επίθεση τώρα σε τηλεπαρουσιαστές, απάντησε ο κύριος Μπέος για τις αντιδράσεις της δηλώσης του περί οδεσπότων, κάνοντας λόγο για παρερμηνία. Δήλωσε αντίθετο σε ευθανασία, κατήγγειλε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει δαπανίσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 για τη διαχείριση αδεσπότων. Κοινές συνεδριάσεις με τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη κοινή συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο σήμερα με τη συμμετοχή της ΔΕΕΠ Λάρισας και των δημοτικών οργανώσεων Τυρνάβου, Ελασσόνας και Τεμπών. Την 5η στην Νίκαια θα γίνει αντίστοιχη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των δημοτικών οργανώσεων Κυλελέ, Ραγιάς, Λάρισας και Φαρσάλων. Ενημέρωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκινώ επιχειρηματικά του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θα διεξαχθούν σήμερα από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας. Στη Βουλή, τα προβλήματα στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με σχετική ερώτηση από, τη βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Το βιβλίο του Λαρισαίου Συμπροέδρου του Κόμματος Κόσμος και Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας Νίκου Ράπτη με τίτλο «Από τον Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα» παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη στη Λάρισα 7 το απόγευμα στη Λογοτεχνική Γωνιά. Στο πένθος βυθίστηκε η Αργυθέα και η διοίκηση του Δήμου μετά το θάνατο του αντιδημάρχου Αργυθέας Ηλίας Τεργίου σε ηλικία 66 ετών. Από τις 18 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού στην πόλη της Λάρισας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων αναμένεται να κάνει προτάσεις συμμετοχής μέχρι τις 17 Μαΐου. Για τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας προετοιμάζεται η πόλη της Λάρισας. Ο τερματισμός του ετάπ που ξεκινά από το Καρπενής θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στην οδό Παπαναστασίου στο ύψος κεντρικής πλατείας. Θα ακολουθήσει συναυλία με την Ευαγγελία. Δήμερο δράσεων σε μια γιορτή καινοτομία σήμερα και αύριο από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση τρικάλων με τίτλο «Ο Θεταλός συναντά το Ιτρίκαλα». Τέλος, η καλλιτεχνική ομάδα Δριάδες Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και ΜΗ και την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλώς μεσημέρι.

0: βρίσκονται.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ΗΠΑ υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
1: Ο καιρός.
2: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μουσική, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές.

0: κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Το τσιγάρο θα μιλήσουμε σήμερα και συγκεκριμένα για τη διακοπή του καπνίσματος και πήρα την αφορμή από μία μελέτη που κυκλοφόρησε πρόσφατα και τη διάβαζα χτες προχτές, με βάση την οποία τα μαγικά μανιτάρια, σε εισαγωγικά, μπορούν να βοηθήσουν τους καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο. Λεπτομέρειες θα δούμε μετά το πρώτο μας τραγούδι.

Ναι, επιστημονικά δεδομένα λοιπόν έρχονται να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για τη χρήση ψυχεδελικών ουσιών. Αυτά είναι τα μαγικά μανιτάρια στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, σαν εργαλείο διακοπής του καπνίσματος. Αν και ειδικοί, να το πω αυτό ευθύς εξ αρχής, επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα αλλά και η ασφάλειά τους. Όπως αναφέρει πάντως το BBC, η νικοτίνη συγκαταλέγεται στις πιο εθιστικές ουσίες με επίπεδα εξάρτησης συγκρίσιμα με αυτά της κοκαίνης και της ηρωίνης. Παρά το γεγονός ότι περίπου το 70% των

καπνιστών δηλώνει ότι θέλει να κόψει το κάπνισμα. Λιγότεροι από 1 στους 10 καταφέρνουν τελικά να φτάσουν σε αυτό το στόχο σε αιτήσια βάση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυξάνονται οι ενδείξεις ότι κάποιες ψυχεδελικές ουσίες μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους καπνιστές να διακόψουν αυτή την κακή συνήθεια. Σε έρευνα που είχε γίνει το 2017, 781 άτομα ανέφεραν ότι η εμπειρία τους με ουσίες όπως το LSD ή τα λεγόμενα μαγικά μανιτάρια συνέβαλε είτε στη μείωση είτε στη διακοπή του καπνίσματος. Οι ερευνητές τώρα αποδίδουν την επίδραση αυτή κυρίως σε αλλαγές στον τρόπο που οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τις προτεραιότητες και τις αξίες τους. Πολλοί, ας πούμε, ανέφεραν ότι μετά την εμπειρία αυτή θεώρησαν πως το κάπνισμα δεν είχε πλέον στη ζωή τους, ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο Μάθιου Τζόνσον, καθηγητής ψυχιατρικής και συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, σημειώνει ότι η ένταση της εμπειρίας φαίνεται να υπερβαίνει το ψυχολογικό εμπόδιο της διακοπής του καπνίσματος. Τα ευρήματα αυτά έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνονται και σε ελεγχόμενες συνθήκες. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα, το Μάρτιο του 2026, η συνδυαστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας και μιας δόσης ψιλοκυβίνης, που είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία στα μαγικά αυτά μανιτάρια, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική σε σχέση με τη θεραπεία που συνοδεύεται από χρήση επιθεμάτων νικοτίνης. 6 μήνες τώρα μετά από τη θεραπεία, οι συμμετέχοντες που έλαβαν ψιλοκυβίνη είχαν 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν διακόψει το κάπνισμα σε σύγκριση με την ομάδα που χρησιμοποιούσε τα επιθέματα νικοτίνης. Παρά τώρα τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η ουσία, η ψιλοκυβίνη, ούτε αν τα αποτελέσματα μπορούν να επαναληφθούν σε μεγαλύτερους και πιο διαφορετικούς πληθυσμούς. Η έρευνα γενικά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πεδίο μελέτη της χρήσης ψυχεδελικών ουσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ήδη από τη δεκαετία του 1950 το LSD είχε δοκιμαστεί σαν μέσο θεραπείας για τον αλκοολισμό, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες εξετάζουν και άλλες τέτοιου είδους ουσίες. Καθηγητές κλινικής ψυχολογίας επίσης στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin υπογραμμίζουν ότι δεν έχει εγκριθεί νέο φαρμακευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος στις ΗΠΑ εδώ και περίπου μια 20ετία, γεγονός που ενισχύει τον ενδιαφέρον για νέες προσεγγίσεις. Παραλλήλως, ερευνητές επισημαίνουν ότι η εξάρτηση από το κάπνισμα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πιθανόν απαιτεί συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων από ψυχοθεραπεία ως αλλαγές στον καθημερινό τρόπο ζωής. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι ψυχεδελικές ουσίες επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας. Μία υπόθεση είναι ότι αυξάνουν την πλαστικότητα εισαγωγικά του εγκεφάλου, διευκολύνοντας την υιοθέτηση νέων συνηθειών και την εγκατάλειψη παλαιών, όπως ας πούμε το κάπνισμα. Μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε σχέση με αυτό το θέμα, με στόχο να διαπιστωθεί αν τα αρχικά ευρήματα μπορούν να επιβεβαιωθούν και να οδηγήσουν σε κάποιες νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για τους καπνιστές.

Και πριν πάμε να συζητήσουμε γιατί μας είναι τόσο δύσκολο στους καπνιστές να διακόψουμε αυτή την συνήθεια το τσιγάρο, παρόλο που ξέρουμε, μας το λένε από παντού όλες οι επιστημονικές έρευνες, όποιο γιατρό και να πας, το πρώτο που θα σε ρωτήσει είναι αν καπνίζεις, αν πεις ότι καπνίζεις θα σου πει δεν πρέπει να καπνίζεις. Αφού θα το συζητήσουμε αυτό μετά γιατί είναι τόσο δύσκολη η διακοπή, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι αν κόψει κανείς το τσιγάρο έχει πολλές πιθανότητες να αναστρέψει τη ζημιά που έχει κάνει στον οργανισμό του στα χρόνια που κάπνιζε και ότι σχεδόν 4 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα έχουν αποφευχθεί στις ΗΠΑ λόγω της μείωσης του καπνίσματος. Κατά την περίοδο συγκεκριμένα από το 1970 μέχρι το 2022, αυτό που σας λέω, λόγω της σημαντικής μείωσης του καπνίσματος που προήλθε από τον έλεγχο του καπνού. Αυτό διαπιστώθηκε από ερευνητές της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, οι οποίοι ανέλησαν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα δεδομένα θνησιμότητας του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής Υγείας για αυτή τη χρονική περίοδο που σας είπα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι κατά την περίοδο αυτή αποτράπηκαν 3.856.240 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα και κερδίθηκαν περισσότερα από 76 εκατομμύρια ανθρωποέτη ζωής, με μέσο όρο τα 19,8 ανθρωποέτη ζωής, κερδισμένα αναθάνατο που αποτράπηκε. Ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα που αποτράπηκαν αντιπροσώπευε το 51,4% των εκτιμόμενων μειώσεων στους συνολικούς θανάτους από καρκίνο και ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στους άνδρες, κυμάνθηκε το ποσοστό πάνω από 60% στους άνδρες, σε σχέση με τις γυναίκες που κυμάνθηκαν στο 42,7%. Ωστόσο, να πούμε ότι παρά τα ευρήματα αυτά, ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ και όχι μόνο εκεί. Και η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από άλλους καρκίνους ή ασθένειες που αποδίδονται στο κάπνισμα παραμένουν υψηλές, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, οι οποίοι τονίζουν ότι χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή δέσμευση σε τοπικό, πολιτιακό, ομοσπονδιακό επίπεδο για να βοηθήσουμε την περαιτέρω μείωση του καπνίσματος και να αυξήσουμε σημαντικά την πρόοδο κατά της θνησιμότητας που έχει να κάνει με το κάπνισμα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτά τα προγράμματα ελέγχου του καπνίσματος να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνονται σε ομάδες με υψηλότερο κίνδυνο καπνίσματος, όπως ανθρώπους με χαμηλότερο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, για να βοηθήσουν και να σώσουν ακόμη περισσότερες ζωές. Στην κατεύθυνση αυτή, η μελέτη παρουσιάζει σαν παράδειγμα το στοιχείο ότι ο επιπολασμός του καπνίσματος και τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα με απολυτήριο λυκείου ή χαμηλότερο, ας πούμε, μορφωτικό επίπεδο είναι 5 φορές υψηλότερα σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν, ας πούμε, πτυχίο από κάποιο κολέγιο κτλ.

Κόβεται άρα για το κάπνισμα σε 4 βήματα. Πάμε να μιλήσουμε για μία μέθοδο που μπορεί και να δουλεύει σε εισαγωγικά. Όλοι μας κάτι θέλουμε έτσι να σταματήσουμε, να περιορίσουμε, να απαλλαγούμε, τα κόψουμε, να τα βγάλουμε μαχαίρι από τη ζωή μας. Είτε αυτό είναι το κάπνισμα, είτε ας πούμε το να τρώμε τα νύχια μας. Μπορούμε όμως με αυτή τη μέθοδο που θα σας πω. Ο James Clear είναι συγγραφέας ενός δημοφιλούς βιβλίου που έχει τον τίτλο Προσωπικές Συνήθειες και εδώ και αρκετό καιρό ηγείται έτσι μια σειρά σεμιναρίων και τα λοιπά, που έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τις κακές τους συνήθειες. Είτε αυτή είναι το κάπνισμα, είτε οτιδήποτε άλλο βλαπτικό για την ψυχή και το σώμα μας, ή ενοχλητικό για τους γύρω μας και τα λοιπά. Και αυτός τώρα ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι έχει βρει τον τρόπο να τερματίζει αυτές τις κακές συνήθειες σε 4 βήματα. Η μέθοδος του στηρίζεται στην αλλαγή της οπτικής γωνίας, λέει, από την οποία βλέπουμε και συνεκδοχικά αντιμετωπίζουμε τις συνήθειές μας, τις κακές. Όλοι λοιπόν, λέει, έχουμε μια ιστορία να πούμε για τον εαυτό μας και την όποια κακή μας συνήθεια. Ιστορίες που άλλοτε είναι χρήσιμες και άλλοτε οδυνηρές, λέει ο Clear, ο οποίος υποστηρίζει ότι το μυστικό βρίσκεται στο πώς αυτές οι συνήθειες διαμορφώνουν την ταυτότητά μας με τρόπους που στο τέλος δεν μας βοηθάνε ή ακόμα χειρότερα μας καταστρέφουν κιόλας. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα 4 βήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, πώς κόβει κανείς το κάπνισμα. Βήμα 1, λέει, κάντε αόρατη τη συνήθειά σας. Περιορίστε την έκθεσή σας στη συμπεριφορά από την οποία προσπαθείτε να απαλλαγείτε. Αν, ας πούμε, θέλετε να κόψετε το κάπνισμα, αλλάξτε τη διαδρομή που ακολουθείτε για να γυρίσετε στο σπίτι, προκειμένου να αποφύγετε εκείνο το μικρό καφέ που σταματούσατε για ένα γρήγορο καφεδάκι και ένα τσιγαράκι, ή για να αποφύγετε το περίπτερο από το οποίο συνήθως αγοράζατε τα τσιγάρα σας. Βήμα 2. Κάντε το μη ελκυστικό. Αυτό το βήμα μπορεί να μας πάρει περισσότερο χρόνο, μας λέει, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να πούμε στον εαυτό μας ότι δεν είμαστε άνθρωποι που συμμετέχουμε στη συμπεριφορά που θέλουμε να αποβάλουμε. Για παράδειγμα, να μην ταυτιζόμαστε πλέον με όσους καπνίζουν και να μην αυτοπροσδιοριζόμαστε εμείς οι ίδιοι ως καπνιστές. Όταν, ας πούμε, μας προσφέρουν τσιγάρο, μπορούμε να απαντήσουμε αμέσως ότι δεν είμαι καπνιστής και να αποφύγουμε με διαλλακτικό τρόπο. Και μάλλον ότι μπορούμε να το αποφύγουμε και με διαλλακτικό τρόπο λέγοντας κάτι του τύπου «προσπαθώ να κόψω το κάπνισμα». Βήμα 3. Το κάνουμε δύσκολο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε 3 διαφορετικές προσεγγίσεις για αυτό το βήμα, λέει ο Clear. Εξαλείφουμε τη συμπεριφορά εμψυχρό, εντάξει, μειώνουμε σταδιακά την ενέργεια με την πάροδο του χρόνου, ή πάμε να αντικαταστήσουμε την ενέργεια αυτή με ένα καλύτερο υγιεινό υποκατάστατο που παράγει το ίδιο όμως συναισθηματικό αποτέλεσμα, προκειμένου να ισορροπήσουμε το έλλειμμα ικανοποίησης που θα δημιουργήσει ξαφνική διακοπή της συνήθειάς μας. Και βήμα 4, μετατρέπουμε τη συνήθεια σε κάτι που πλέον δεν μας προσφέρει καμία απολύτως ευχαρίστηση. Τις περισσότερες φορές, όταν έχουν προηγηθεί, όπως λέει στο βιβλίο του, τα 3 παραπάνω βήματα και έχει αλλάξει η φιλοσοφία μας γύρω από αυτή τη συγκεκριμένη συνήθεια, στο τέλος θα μας ικανοποιεί το να την κυνηγάμε, να επιδιώκουμε να την εφαρμόσουμε. Πλέον θα είμαστε επίσημα σε θέση να πούμε ότι έχουμε διακόψει αυτή τη συνήθεια. Σύμφωνα με τον Clear, αυτά τα 4 βηματάκια μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κακή συνήθεια έτσι θέλουμε να αλλάξουμε, είτε αυτή έχει να κάνει με το κάπνισμα, είτε με το να καταναλώνουμε ανθυγινά σνακ, ή με το να είμαστε κολλημένοι και να σκρολάρουμε αδιάκοπα στο κινητό, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από άλλες σημαντικές ασχολίες κατά τη διάρκεια της μέρας μας και φυσικά βλάπτοντας την υγεία μας, τον εαυτό μας κτλ.

Τι συμβαίνει όμως στο σώμα μας όταν σταματάμε το κάπνισμα? Θα πάμε να δούμε τα καλά. Βεβαίως μετά θα δούμε και τα λίγο πιο δύσκολα, έτσι, κάποιες αρνητικές σε πρώτη φάση επιπτώσεις της διακοπής. Ο Clement Freud έλεγε ότι αν αποφασίσεις να κόψεις το κάπνισμα, το ποτό και τις γυναίκες, δεν ζεις περισσότερο. Απλώς σου φαίνεται ότι η ζωή διαρκεί περισσότερο. Βρετανός συγγραφέας ήταν και υπέρμαχος του καπνίσματος. Ίσως βέβαια να μην ήξερε τι θα συνέβαινε στο σώμα του αν αποφάσεις να το κόψεις το ρημάδι. Η αλήθεια είναι, και τα πολύ καλά νέα είναι, ότι αν αποφασίσει κανείς να κόψει το κάπνισμα, το σώμα του θα ανακάμψει από τις τοξικές χημικές ουσίες που έχει εισπνεύσει, είτε ήταν καπνιστής για 30 χρόνια, είτε για 30 μέρες. Βεβαίως, αν και οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος συνδέονται άμεσα με διάφορες μορφές καρκίνου, καρδιακιακά, αναπνευστικά και πολλά άλλα προβλήματα υγείας, η εθιστική ιδιότητα της νικοτίνης αποτελεί τροχοπέδι για πολλούς εν δυνάμει μελλοντικούς πρώην καπνιστές. Οι περισσότεροι δεν έχουμε το κατάλληλο κίνητρο για να το κόψουμε, ενώ κάποιοι άλλοι υποκύπτουμε εύκολα στον πειρασμό εξαιτίας του άγχους και άλλων, τέλος πάντων, εξωγενών παραγόντων. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε ποια είναι τα ωφέλη από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε ότι το κόβουμε. Μετά από 20 μόλις λεπτά, η αρτηριακή μας πίεση θα επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Μετά από ένα οκτάωρο, τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα στο αίμα μας θα μειωθούν κατά το ίμιση και τα επίπεδα του οξυγόνου θα επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα. Μετά από 48 ώρες διακόπησης του καπνίσματος, έχουμε μειώσει τις πιθανότητες να υποστούμε καρδιακή προσβολή. Μετά από 72 ώρες, οι βρόγχοι μας θα χαλαρώσουν και τα επίπεδα της ενέργειάς μας θα αυξηθούν. Μετά από 2 εβδομάδες διακοπής του καπνίσματος, η κυκλοφορία του αίματος θα έχει αυξηθεί και θα συνεχίζει να βελτιώνεται για τις επόμενες 10 εβδομάδες. Μετά από 3 ως 9 μήνες, ο βήχας, ο συρριγμός, τα αναπνευστικά προβλήματα που πολλές φορές έχουμε οι καπνιστές θα είναι παρελθόν, ενώ η χωρητικότητα των πνευμόνων μας θα βελτιωθεί κατά 10%. Μετά από 1 χρόνο αποχής από το τσιγάρο, ο κίνδυνος να υποστούμε καρδιακή προσβολή θα έχει μειωθεί στο ίμιση. Μετά από 5 χρόνια, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου θα είναι για μας που καπνίζαμε, ίδιος με έναν άνθρωπο που ποτέ του δεν κάπνισε. Μετά από 10 χρόνια, ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα θα είναι ίδιος με εκείνον ενός μη καπνιστή. Και μετά από 15 χρόνια, ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής θα είναι ίδιος με εκείνον ενός μη καπνιστή.

Ποιες είναι τώρα οι παρενέργειες σε εισαγωγικά, άμα κόψουμε το κάπνισμα, γιατί είναι λογικό ότι το σώμα μας θα αντιδράσει, έτσι, στη δική μας απόφαση να διακόψουμε το τσιγάρο, αν και θα επανέλθει το σώμα σιγά-σιγά, οι παρενέργειες που θα αισθανθούμε, αν μη τι άλλο, θα είναι ενοχλητικές. Ξεκινάμε με το πεπτικό σύστημα. Μπορεί κανείς κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να κόψει το κάπνισμα να αισθάνεται καούρες, δυσπεψία, ναυτία, ακόμη και διάρρεια. Τα συμπτώματα συνήθως χειροτερεύουν, όπως λένε οι ειδικοί, πριν αρχίσουν να βελτιώνονται. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αναπνευστικό σύστημα, συχνή παρενέργεια της δεκοπής του καπνίσματος είναι ο βήχας, το φλέμα και μια μικρή βραχνάδα. Στο κυκλοφορικό μας τώρα σύστημα, μπορεί να αισθανθούμε ζαλάδες, δυσκαμψία ή ακόμη και μυρμήγιασμα, που λέμε μούδιασμα, στα δάχτυλα ποδιών και χεριών. Στον ύπνο τώρα μπορεί να αντιμετωπίσουμε αϊπνία και υπάρχουν και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδεχομένως να παρουσιάσουμε και είναι οι εξής. Φαγούρα. Αν νιώθουμε αρκετή φαγούρα στο σώμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε απλά καλύτερη κυκλοφορία του αίματος επειδή κόψαμε το τσιγάρο. Αυτό θα διαρκέσει να έχουμε στο νου μας μόνο κάποιες εβδομάδες. Ψυχολογικά τώρα μπορεί να νιώθουμε θλίψη, κατάθλιψη. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής ενδεχομένως να μας παρουσιάσει μια μορφή θλίψης ή άγχους. Αυτό προκαλείται επίσης από την κατακράτηση υγρών, να έχουμε στο νου μας. Άρα, καλό θα ήταν στην προσπάθειά μας να κόψουμε αυτή την κακή συνήθεια, το τσιγάρο, να μειώσουμε το αλάτι που προσλαμβάνουμε και τα επεξεργασμένα τρόφιμα για κάποιους μήνες, να αρχίσουμε να ασκούμαστε και να πίνουμε περισσότερο νεράκι. Πονοκεφάλους επίσης μπορεί να έχουμε. Αυτό συνήθως προκαλείται από τη μείωση της καφεΐνης σε περίπτωση που αποφασίσουμε ότι μαζί με το πρωινό μας τσιγαράκι μειώνουμε παράλληλα και τον καφέ. Καλό θα ήταν να διατηρήσουμε τα επίπεδα καφεΐνης όσο μπορούμε, τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα. Εξάψεις επίσης μπορεί να έχουμε. Μόλις κάποιος σταματά το κάπνισμα, οι αντιδράσεις του σώματος επηρεάζουν και τον τομέα των ορμονών φυσικά. Έτσι εξηγούνται οι εξάψεις που ενδεχομένως να νιώθουμε. Αυτές τώρα όλες οι επιπτώσεις είναι στην ουσία η αντίδραση του σώματός μας στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει τις ζημιές που του έχει προκαλέσει το κάπνισμα. Με λίγη όμως υπομονή και επιμονή στο τελικό μας στόχο, μακροχρόνια εννοείται ότι θα δούμε απειρή βελτίωση στην υγεία μας.

Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς σχετικά με τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία μας και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε όλοι πολλά πράγματα για όλα αυτά, χάρη στις καμπάνιες που γίνονται παγκοσμίως κατά του καπνίσματος και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι το κάπνισμα παραμένει μία από τις πιο ισχυρές εξαρτήσεις αναλογικά με τον παγκόσμιο πληθυσμό. Γιατί καπνίζουμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το κόψουμε? Το κάπνισμα είναι ένας βιολογικός εθισμός και η νικοτίνη είναι το ίδιο θυστικό, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, όσο είναι η ηρωίνη και η κοκαίνη. Το κάπνισμα είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς νικοτίνης στον εγκέφαλό μας μέσα σε μόλις 6 με 10 δευτερόλεπτα, ενώ η νικοτίνη είναι θυστική, είναι σχετικά πιο ασφαλής από το μονοξίδιο του άνθρακα και την πίσα. Εφόσον η νικοτίνη φτάσει στον εγκέφαλό μας, υπερδιεγείρει την ντοπαμίνη που είναι υπεύθυνη για τις φυσικές μας απολαύσεις, όπως είναι το φαγητό, το ποτό, η σεξουαλική ικανοποίηση, και ταυτόχρονα μεγαλώνει την ανάγκη μας για θετική ενίσχυση αυτών των απολαύσεων. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ένα από τα μυστικά της τόσο εύκολης εξάρτησής μας από την νικοτίνη. Όμως υπάρχει και κάτι πολύ περισσότερο στο τσιγάρο πέρα από τον εθισμό στην νικοτίνη. Για να καταλάβουμε γιατί αρχίζουμε το κάπνισμα, χρειάζεται να καταλάβουμε πώς βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ουσιαστικά τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Γενικά, ξεκινάμε το κάπνισμα στην προσπάθειά μας πολλές φορές να προσδιορίσουμε την εικόνα μας, σαν άνετοι, αρεστοί, έξυπνοι, πιο άντρες, πιο γυναίκες. Αυτό είναι συνήθως πολύ στην εφηβεία, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι κάπου εκεί έχουν ξεκινήσει να καπνίζουν. Επίσης, αρχίζουμε το κάπνισμα με τη λαθασμένη αντίληψη ότι θα καλμάρουν τα νεύρα μου ή θα με βοηθήσει να χάσω βάρος, ας πούμε, το τσιγάρο. Και μέσα σε αυτή τη λάθος εικόνα, συνεχίζουμε να καπνίζουμε μετά από συνήθεια. Οι περισσότεροι θα ανάψουμε τσιγάρο χωρίς καν να το σκεφτούμε. Αρχίζουμε να έχουμε τη συμπεριφορά του καπνιστή, κουβαλάμε πακέτο, παίζουμε με τον αναπτήρα, υιοθετούμε την κίνηση του καπνίσματος στο μαχαίρι. Επίσης, ερεθίσματα όπως ο καφές, το ποτό, μια συγκεκριμένη παρέα, είναι βαθιά συνδεδεμένα με το κάπνισμα. Μπορούμε να εθιστούμε τόσο γρήγορα στην νικοτίνη που ακόμα και η μυρωδιά του καφέ αυτόματα μας διεγείρει την ανάγκη να ανάψουμε τσιγάρο. Όμως το κάπνισμα είναι περισσότερο από μία συνήθεια. Δυστυχώς, συνεχίζουμε να καπνίζουμε γιατί στην προσπάθειά μας να το κόψουμε τιμωρούμαστε με τα συμπτώματα της απεξάρτησης, όπως ότι μπορεί να είμαστε ευερέθιστοι, να έχουμε δυσκολία στο να συγκεντρωθούμε, να έχουμε περισσότερη όρεξη για φαγητό εννοώ, καθώς επίσης και κριτική, αποκοπή από μια παρέα με την οποία συνήθως συναναστρεφόμασταν και είναι όλοι, ας πούμε, καπνίζοντες. Τρόποι αντιμετώπισης τώρα όλων αυτών των πραγμάτων. Οι ψυχολογικές και κοινωνικές πιέσεις είναι καμιά φορά, ξέρετε, επώδυνες για κάποιον που προσπαθεί να κόψει το τσιγάρο. Κάποιοι το κόβουν όντως αμέσως, κάποιοι άλλοι κάνουν πολλαπλές προσπάθειες. Αρχικά χρειάζεται να καταλάβουμε τη συνήθειά μας και στη συνέχεια να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Οπότε, καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρο το κίνητρό μας, έτσι, όπως το να βελτιώσουμε τη ζωή μας, την υγεία μας, την εμφάνισή μας, ότι αυτό μπορεί να έχει και ένα οικονομικό όφελος, έτσι, αν το κόψουμε, και οτιδήποτε για τον καθένα μπορεί να αποτελεί κίνητρο. Καλό είναι επίσης να αναγνωρίσουμε όλα τα ερεθίσματα γύρω από το κάπνισμα, όπως τι κάνουμε όταν καπνίζουμε, τι θα κάνουμε αν βγούμε για καφέ ή για ποτό με μια παρέα ή όταν αισθανόμαστε πιεσμένοι, αγχωμένοι. Αν δεν έχουμε απαντήσεις σε όλα αυτά, τότε ίσως θα μας είναι δυσκολότερο να καταφέρουμε να κόψουμε το κάπνισμα. Εννοείται, πετάμε όλα τα τσιγάρα, αναπτήρες, τα σάκια. Πολλοί χρησιμοποιούν, ας πούμε, κομπολόι για να έχουν τα χέρια τους απασχολημένα μονίμως, ειδικά παλιότερα ήταν πολύ συνηθισμένο να το βλέπει κανείς αυτό. Άλλοι βάζουν τα χρήματα που θα έδιναν την ημέρα για τσιγάρα σε ένα βάζο, που είναι ένα ορατό αποτέλεσμα να βλέπεις ότι μαζεύεις, ας πούμε, χρήματα. Προτιμάμε να μην καθόμαστε σε χώρους που υπάρχουν γενικά καπνίζοντες. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα όταν μας έρχεται η επιθυμία να καπνίσουμε και πίνουμε αρκετό νεράκι για να μην αφιδετωνόμαστε. Ζητάμε εννοείται βοήθεια, δηλαδή λέμε στους κοντινούς μας ανθρώπους ότι προσπαθούμε να το κόψουμε και ζητάμε από όλους αυτούς που συναναστρεφόμαστε συχνά, φίλους, συγγενείς, συντρόφους, να μας υποστηρίξουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Ομολογούμε τον εθισμό μας, δεν έχει νόημα άλλωστε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί και η αποτοξίνωση στην οποία μπαίνουμε θα μας δημιουργήσει και δυσάρεστα συμπτώματα. Τα λέγαμε και πριν, μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να εκνευριζόμαστε, να έχουμε πόνο κεφάλους, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, να είμαστε νευρικοί, να νιώθουμε το στόμα μας ξηρό. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Υπάρχουν πολλά σκευάσματα στο εμπόριο, υπάρχουν και φαρμακευτικές αγωγές. Μπορεί ο καθένας να το ψάξει για να βοηθηθεί στην προσπάθειά του. Άρα ενημερωνόμαστε
εγκαίρως από το γιατρό μας για να αποφασίσουμε ποιο από όλα αυτά που υπάρχουν έξω είναι το κατάλληλο μέσο για μας για να βοηθηθούμε. Το να κόβουμε μία συνήθεια περιλαμβάνει το να σταματήσουμε και τη συμπεριφορά που μας οδηγεί σε αυτή τη συνήθεια ή που έχει να κάνει με αυτή τη συνήθεια και να την αντικαταστήσουμε με κάποια άλλη. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα χόμπι. Μπορεί να είναι το να ξεκινήσουμε γυμναστική. Για τον καθένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και να θυμόμαστε ότι ακόμα και αν μπούμε στη διαδικασία και τα καταφέρουμε και ξαναρχίσουμε για κάποιο λόγο το κάπνισμα, έχουμε ήδη αποδείξει στον εαυτό μας ότι μπορούμε να το κόψουμε αν θέλουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Τώρα και να κλείσουμε με αυτό, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε για το 2026, η κατάσταση σε σχέση με το κάπνισμα στην Ελλάδα παρουσιάζει μια διτή εικόνα. Δηλαδή, έχουμε μείωση στους ενήλικες, αλλά έξαρση ανησυχητική κιόλας στους εφήβους. Παρόλο που συνεχίζονται, υποτίθεται, οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Το ποσοστό των καπνιστών ενηλίκων, έτσι, στον πληθυσμό της Ελλάδας φαίνεται ότι μειώνεται. Βέβαια, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλό επίπεδο, περίπου στο 30%. Παρά την πρόοδο, λοιπόν, η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρείται ανησυχητική αύξηση του καπνίσματος και του ατμίσματος στους νέους. Υπάρχουν στοιχεία που έχουμε, τα οποία δείχνουν ότι το 54% των 16χρονων με βάση δεδομένα ως τις αρχές του 2026 δηλώνει ότι κάνει χρήση προϊόντων καπνού ή ατμίσματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αντικαπνιστική νομοθεσία, γίνονται εντατικά, αυτή είναι η ενημέρωση, έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Πρακτικά, βεβαίως, δεν ξέρω κατά πόσο τον εφαρμόζουμε. Θα πω ότι μάλλον όχι, και το λέω σαν καπνίστρια. Τον Απρίλιο του 2026, ας πούμε, έχουν καταγραφεί αρκετές παραβάσεις σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι κυρίως. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο σε ό,τι έχει να κάνει με το κάπνισμα και ειδικά σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά, θερμενόμενος καπνός κτλ. Με την ανησυχία των ειδικών εστιάζεται κυρίως στη χρήση αυτών των εναλλακτικών προϊόντων από ανηλίκους.

τη ζωή. Είναι κρίμα που δεν προλάβαμε να ακούσουμε ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Δεν πειράζει. Στις 31 Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, θα επανέλθουμε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε ένα λεπτάκι συνδεόμαστε με τον 102FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς. Εδώ χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη.

0: ή δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουν το τελωνείο των κήπων, μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
2: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, στις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μία άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΒΕ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος λόγω των πλημμυρών οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζονται τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό.

0: γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της Αρτρία ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
2: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη, μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
1: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράκια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για δοδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων, τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για χλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100% να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν. Τώρα, το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής, βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμιλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από το συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
6: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικό. Το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές του Αμιντέου και της Φλόρινας, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηρίων από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προσώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότες υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
1: Να δούμε. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΔΕΗ ΑΜΦ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια, μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες, που λέει ο Δήμαρχος, είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στον χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάη της ΔΕΗ ΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΗ ΑΜΒ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜ, εννοείται, που πληρώνει τα χρέη τους.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
8: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
9: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εβδήλου για τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εβδήλου. Μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη ορό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η ορό σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η ορό αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο. Είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εβδήλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί η ενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδους, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη Σύμη δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΔΒΕ, είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά, εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν δύο εκ των τεσσάρων ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους δύο, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των δύο όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους τέσσερις. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρικών, δύο πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου red dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση διοίκησης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη.
14: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στο, στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλής δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ναι, επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτηρούνται και από την τροχέα με το κράνο στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα υπάρξει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει. Και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό. Πήρε όμως εξιτήριο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει, η ζωή του δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε μάλλον στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
16: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικό συνεργασία συνεργάτες της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
17: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στη σημερινή, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάπτυξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
18: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτούς τις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει. Φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80%, δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
19: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα. Και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακ ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακ επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς η φορέα υλοποίησης του έργου της ανάπλασης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
19: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
20: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
20: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρουν από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
21: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία, έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
0: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Ναι. Αλεξάνδρα,
0: ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
22: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συνατορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκεσεν, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκούρου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο Στενό του Ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά, θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αποκλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούς. Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμού. Ο Γιάκοπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης, BIMCO, υπογραμμίζονται συνέ έλλειψη σαφήνεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, υψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμού πληθωρισμού, πλέον με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση της επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία.

0: Τζόνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, είπε, ζήτησε, επισήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στους συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ντάν Γιόργκεσεν, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Περακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια, το οποίο είναι στον κουμπαρά, στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις.

0: επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξεφρούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
1: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συρθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει, και και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και drones. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούζ και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση Ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί οι συστοιχίες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
2: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωση η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Ring News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
3: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
3: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολή και του κόλπου, αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Red 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργίαν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιτική δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάχνο Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξή του, μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαπραγματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρο της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κυρίας Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Αντέλε Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτινότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η κυβερνητική συλλογή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ
0: δεν... Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάς με τη Χάτση Φρύ, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν...
8: Καλύτερα.
0: Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
8: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ...
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε, ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
9: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά σόους με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
10: Ναι.
9: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το, αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
8: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
8: Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ναι. Να πω στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από ψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το μέρο αξίου μου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Δεν ξέρω υπάρχει, αν είναι ηλεκτρισμένο. Δεν ξέρω αν ο
0: όρος
8: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Υπάρχουν
8: βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα σε θέτουν μια πολιτική εκτίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
8: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
9: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
10: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
9: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
11: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην Υπουργού και πρώην Υφυπουργού. Υποχρεώνει. σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή, δεν αξιολογεί το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο, στοιχείο. Και η κύριη περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε.
12: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
13: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας διδάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Έχετε κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει?
0: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
16: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
17: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές, έρθαν κακήθεν θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Άλεξ Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί. Ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο εξαίρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήσα αφού ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν ότι πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
19: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
20: Και λάθη διάφορα, βέβαια.
19: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
19: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
10: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
19: Ναι.
10: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
19: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωθέων ίσως σοκάρει.
20: Λέτε,
19: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
10: Μάλιστα.
19: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
10: Μάλιστα.
19: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
1: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των ποινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τμήματος των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
0: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρουσχοίδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα.
22: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
23: Απαγορεύεται.
22: Σε δρόμους.
23: Σε δρόμο.
22: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
23: Πώς, με νόμο.
22: Με νόμο, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εξέλιξη με ταχυδική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες μέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρη αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
3: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάκησαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Πέδο Αναγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι τα για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
4: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που είναι
4: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχι, θα μας
10: τάξει. Βόηθα Παναγιά. Το... Να πάμε πάλι στο βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
4: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
5: Δεύτερη
4: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζωνα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
6: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, 2. Ναι.
6: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπηκός. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελένα, ναι.
6: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σαν συγκεκριμένο τύπο του από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παρατέταρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόξη, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας, ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκληση στο τελικό του Champions League.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
8: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
9: Στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά, η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
11: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Ήπειρο. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

Σ' αφήνω την καλονυχτιά με τη φωνή του Στυλιανού Μπέλου. Έπαιξε κλαρίνο Πετρολούκας Χαλκιάς. Και θα αφήσουμε την Ήπειρο για να πάμε στη Δυτική Θεσσαλία. Από τον Ασπροπόταμο μας έρχεται αυτό το καθιστικό ερωτικό τραγούδι. Είναι η Σιάνα, το οποίο το έχουμε ηχογραφήσει κιόλας εδώ με τον Ξενοφόντα Τσιούνι. Δεν το έχουμε παίξει ακόμα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Είναι από τα τραγούδια που δεν χωρέσανε, αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή με τις ηχογραφήσεις που δεν παίχτηκαν τελικώς καθόλου στον αέρα. Εδώ τραγουδάω Ξενοφόν Τσιούνις και κλαρίνο παίζει ο Παναγιώτης Γιαννούλας και είναι από το τετραπλό CD «Μουσική παράδοση Τρικάλων» που εξέδωσε ο νομός Τρικάλων και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

Στάς με την κομπανία του Δημήτρη Κότσικα και τα Χάλκινα της Κοζάνης, ένα τραγούδι εθιμικό της Πρωτομαγιάς από την Σιάτιστα Γαλατινής, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνία, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στο διαδίκτυο, αλλά και στις αντίστοιχες συχνότητες στα FM, και φυσικά από την τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας.

Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, αυτό το συρτό ποιμενικό τραγούδι της αγάπης με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Σταύρο Αδριανό, τον Αλέκο Καραβέλη και τον Χριστόφορο Τιμπά. Στο τραγούδι ήταν ο Χρήστος Σερέτ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Όπεν, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 Μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ήρθε και η δική μας σειρά εδώ να σας πούμε το καλό μήνα που δεν είπαμε. Ο Μάης, το ένα βήμα πριν το καλοκαίρι που ονειρευόμαστε όλοι. Όχι ότι την άνοιξη σκεφτόμαστε λιγότερα πράγματα ή ονειρευόμαστε λιγότερα πράγματα, αλλά φέτος ο Μάης μάλλον μας τα χάλασε. Όχι μόνο, μάλλον όλη η άνοιξη μας το χάλασε. Εκεί που έβγασε μια-δυο μέρες ήλιο, μετά πλακώνει οι βροχές, τα κρύα κτλ.

0: Πάμε λοιπόν να πω ότι είστε συντονισμένοι στην Ερτβόλου, Ερτβόλου που εκπέμπει σε 100,7 και 101,2 στα FM. Και επίσης μπορείτε να πληκτρολογήσετε από το κινητό σας ή τον υπολογιστή σας το erteco.gr, να περάσετε τους μεγάλους σταθμούς, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, Ερασπόρ κτλ. Πηγαίνοντας περιφερειακούς, θα σταματήσετε στην Ερτβόλου και θα ακούσετε αυτή την εκπομπή τώρα ή παλιότερες, εάν θελήσετε να ακούσετε. Ο Δεσσοδίνων λοιπόν, Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, και πάμε λοιπόν όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια από το 2006 που κυκλοφόρησε το Καλεντάρι, είναι ο μοναδικός δίσκος που δεν βγαίνει ποτέ από την τσάντα αυτή, τη ραδιοφωνική, να ακούσουμε για τον Μάιο. Τι έγραψε ο Λέας Κατσούλης? Ο Μάης έχει μυστικά.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοτρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουνούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάσουν.

Ο Μάιος λοιπόν έχει μυστικά, μας τραγούδησε ο Παντελής που έγραψε και τους στίχους, μάλλον τη μουσική, συγγνώμη, τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Κατσούλης, από το περίφημο Καλεντάρι που κυκλοφόρησε το 2006. Μάιος λοιπόν που κατά τον Ηλία Κατσούλη, ένας μήνας γεμάτο φως, μουσική και μυστήριο. Και φυσικά αναγέννηση, αναγέννηση των πάντων. Πάμε λοιπόν, καταρχάς να πω ως ξεχασιάρης, πάντα ξεχνάω να σου πω το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. 2-4-21-0-26-2-2-1 είναι το τηλέφωνο της Ουρδόλου και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Πάμε λοιπόν στους χειμερινούς κολυμβητές και στον εμβληματικό Αργύρη Μπακετζή, που σήμερα το πρωί άκουγα από το δεύτερο πρόγραμμα ότι θα δώσει σε ένα μουσείο, νομίζω στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, θα δώσει μια συναυλία τις επόμενες μέρες. Αργύρης Μπακετζής λοιπόν και χειμερινοί κολυμβητές, σε μια αναφορά στο Μάιο από το δίσκο Το Πέρασμά Σου του 2000, τίτλος «Βγήκε ο καλός με την καλή».

ο Άργης Μακιτζής με το μοναδικό τρυφερό τρόπο ερμήνευσε το «Βγήκε ο καλός με την καλή» από το πέρασμά του 2000. Μαζί του φυσικά η αυτή η περίφημη μπάντα «Χειμερινοί Κολυμβητές», μια από τις, νομίζω, αν δεν απατώμε, η αρχαιότερη μπάντα στην Ελλάδα. Και μετά έρχονται οι υπόλοιπες. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μου το ζήτησε μια ακροάτρια την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τρίτη. Η Αριστεία λοιπόν με πήρε και μου ζήτησε δύο τραγούδια. Αυτό που μου ήταν πιο ευχάριστο στα αυτή μου ήταν το «Μεραξέδες και Ζουμπούλια», λόγω και του Μάη και της Άνοιξης. Ψάχνοντας λοιπόν, γιατί μου αρέσει πάντα να βρίσκω πιθανόν τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι, έπεσα λοιπόν σε κάτι το οποίο και εγώ δεν το περίμενα. Η μουσική λοιπόν του τραγουδιού «Μεραξέδες και Ζουμπούλια» θεωρείται ανώνυμη, αυτό το ήξερα, καθώς πρόκειται για παραδοσιακό κομμάτι. Η προέλευση του είναι λαϊκή και η μελωδία του έχει διαμορφωθεί μέσα από την προφορική παράδοση δύο διαφορετικών περιοχών. Αυτό είναι που δεν ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι είναι επτανησιακό. Δεν είναι όμως. Αυτό το τραγούδι προέρχεται προφανώς από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Στην ανατολική εκδοχή του η μουσική έχει το χαρακτήρα αστικού πολίτικου τραγουδιού ή γαμήλιου Μάρς. Στα Επτάνησα λοιπόν που έφτασε, στη δυτική εκδοχή του, η μελωδία έχει προσαρμοστεί στο τρίσιμο ρυθμό τριών τετάρτων και τη φόρμα της καντάδας, συνοδευόμενη συνήθως από κιθάρες και μαντολίνα. Αυτά λοιπόν έτσι για την ιστορία. Το τραγούδι λοιπόν, να πω δύο λόγια ακόμη, αν και το τραγούδι είναι παραδοσιακό, η ηχογράφηση του 1930 από το Σμυρνιό μουσικό Κώστα Καρύπη αναφέρεται ορισμένες φορές ως μία από τις παλαιότερες καταγραφές που βοήθησαν στη διάδοσή του. Αυτό. Πώς όμως τραγούδια κάνουν βόλτες, παίρνουν στοιχεία ή και ολόκληρο τραγούδι βάζει ο κάθε τόπος τα δικά του στοιχεία, το διαμορφώνει σε κάτι πολύ δικό του, και έτσι λοιπόν ένα τραγούδι μπορεί να το ακούσεις σε διαφορετικούς τόπους και να είναι εξίσου όμορφο. Εδώ με τη φωνή της Αρετής και Τιμέ θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική πραγματικά εκτέλεση.

Ήταν 17 χρόνια πριν αυτή η ηχογράφηση, το 2009, από το δίσκο το δικό της με τη φωνή της Αρετής, το Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Και σκεφτόμουν τώρα, από τότε αυτό το κορίτσι έδειχνε πραγματικά το πόσες μεγάλες ικανότητες έχει η φωνή του. Πραγματικά πολύ χαρισματικό πλάσμα. Τι είναι λοιπόν η Άνοιξη? Ένας παράδεισος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτό λοιπόν, για αυτόν τον παράδεισο, θα μας τραγουδήσει ο Χρήστος Τιβαίος και η Συνήθις Ύποπτη. Ένας παράδεισος που είναι από έναν εμβληματικό δίσκο που κυκλοφορεί το 1995, είναι ο πρώτος δίσκος από τους Συνήθις Ύποπτους, το Μέρες Αδέσποτες. Πραγματικά αυτός ο δίσκος άνοιξε καινούς δρόμους στη μουσική, στο εναλλακτικό και στο έντεχνο τραγούδι. Ακούστε λοιπόν πώς ερμήνευσε τότε ο Χρήστος Τιβαίος αυτό το παράδεισο.

Θυμάμαι το Θάνο Μικρούτσικο να λέει για τον Χρήστο Θηβαίο ότι υπήρξε η σημαντικότερη φωνή της γενιάς του. Και προσυπογράφω. Από τον Παράδεισο, λοιπόν, Χρήστος Θηβαίος, συνείδηση υπόπτη, από το, ξαναλέω και πάλι, εμβληματικό δίσκο «Μέρες αδέσποστες» του 1995. Σκεφτούμε τώρα 26, 95, 29 ολόκληρα χρόνια πριν και ένα τραγούδι σαν να γράφτηκε σήμερα, όπως όλα τα μεγάλα και σπουδαία τραγούδια. Πάμε λοιπόν, μόλις περάσαμε την 4:32 δείχνει το ρολόι του σταθμού. Βασίλης Ιορδανίδης λοιπόν και ο Δός Ονείρων στην Ερτβόλου, απέναντί μου Παναγιώτης Καλός στη ρύθμιση του ήχου, εσύ στην επικοινωνία μας 2421-0-26-221. Ερτβόλου που εκπέμπει στους 100,7 και 101,2 στα FM και επίσης πληκτρολογώντας ertheco.gr και πηγαίνοντας περιφερειακή σταθμή και σταματώντας στο Ερτβόλου. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που αναφέρεται στην Άνοιξη. Άμεσα όμως, όχι υπενικτικά όπως ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παράδεισος. Άνοιξη λοιπόν, ξεκάθαρα, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφεί για την Άνοιξη, σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά, από τα Μακρινά Ξαδέρφια. Λοιπόν, Δημήτρη Ζερβουδάκη και Γλυκερία, Γλυκερία και Δημήτρη Ζερβουδάκης, από το δίσκο της Γλυκερίας, Άνοιξη του 2004. Ακούστε.

Όχι, δεν ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, όχι, δεν υπήρξε γλυκερία, αλλά ήταν ο ίδιος ο δημιουργός, ο Θοδωρής Κοτονιάς, που τραγούδισε το τραγούδι που ο ίδιος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Εκπλήξεις. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ήταν όμως μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι ένα πρόσωπο που εκτιμώ ιδιαιτέρως για τη μουσική αντίληψη που έχει και για τους δρόμους που έχει ανοίξει και έχει ακολουθήσει ο ίδιος. Από την παράδοση μέχρι το έντεχνο, μέχρι το λαϊκό. Και πάμε λοιπόν. Άνοιξη, ίσον το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε σε ένα τοπίο, πέρα από τα λουλούδια και τα χρώματα, τι είναι? Οι πεταλούδες. Για τις πεταλούδες λοιπόν θα μας μιλήσει ο Πέτρος Δουρδουμπάκης. Πέτρος Δουρδουμπάκης, ο οποίος υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα με πολύ ιδιαίτερες εκπομπές. Εδώ λοιπόν από τις Τυφλές Ελπίδες του 2003 θα ακούσουμε τον ίδιο να το ερμηνεύει.

Σαν Πεταλούδα λοιπόν, με τον Πεταλουδουμπάκη από το δίσκο Τυφλές Ελπίδες του 2003. Πάμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και δικό μου και δικό σας φαντάζομαι. Είναι από τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη και είναι περίφημες Περσίδες. Περσίδες είναι εκείνο το φαινόμενο που πέφτουν χιλιάδες μετεωρίτες μέσα στη νύχτα φωτίζοντας τον ουρανό με έναν τρόπο αλόκοτο. Από τον ομώνυμο δίσκο του 2016.

Μιλιάτη Πασκαλίδης, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιός που διαθετεί η σύγχρονη ελληνική μουσική. Εδώ, στο Περσίδες, από τον ομώνυμο δίσκο του 2016, ο Μιλιάτης Πασκαλίδης κάνει μια εξαιρετική πραγματικά ερμηνεία. Και από το Μιλιάτη Πασκαλίδη πάμε στο Λουδοβίκο των Αναγίων. Ο Μιλιάτης Πασκαλίδης, να θυμίσω, ότι πήγε για φοιτητής στην Κρήτη, στο Πολυτεχνείο, και έφυγε μετά από 19 χρόνια. Με μεγάλη θητεία εκεί στη μουσική, έπαιξε με διάφορους μουσικούς και κάποια στιγμή φυσικά ήρθε στη μεγάλη πόλη, στην Αθήνα, που και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη δικιά του πορεία. Εδώ λοιπόν, από έναν τραγουδοποιό εμβληματικό στον ελληνικό χώρο, και μιλάω για τον Λουδοβίκο των Αναγίων, που μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα και τον Νίκο Παπάζογλου τραγουδάνε αυτή την περίφημη Πύλη της Σάμου του 1997.

Εδώ λοιπόν έχουμε μια σπάνια συνύπαρξη του Λουδοβίκου των Ουναγίων με τον Νίκο Παπάζογλου και τον Σοκράτη Μάλαμα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό έχει έντονο φιλοσοφικό και υπαρξιακό χαρακτήρα, με στίχους που μιλούν για το χρόνο, τη μνήμη και τη δυσκολία του νου να συμβιβαστεί με το κενό. Λουδοβίκου των Ουναγίων, ένας παραμυθάς που πολλά χρόνια τώρα μας λέει παραμύθια τα οποία μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, θα πω εγώ, και μας ταξιδεύουν και μας γαλινεύουν. Ώστε να έχετε δει από κοντά, είναι ένα μεγάλο παιδί που κάθε λέξη που βγάζει από το στόμα του είναι προϊόν στοχασμού, και με την απλότητα που τον διακρίνει μας μεταφέρει πραγματικά εικόνες και άλλους χρόνους και άλλους τόπους, και αυτό το κάνει για πάρα πολλά χρόνια και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Από το Λουδοβίκο λοιπόν των Ουναγίων, το Μάλαμα και τον Παπάζογλου, πάμε στον Νίκο Ζουδιέρη. Εδώ μαζί με τον Απόστολο Ρίζο που ερμηνεύει θα ακούσουμε ένα επίσης σημαντικό τραγούδι. Όταν γράφτηκε και κυκλοφόρησε πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τίτλος: Ένας κύκνος κλαίει.

Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο τραγούδι σημερινής εκπομπής. Είναι το τραγούδι «Όταν μια άνοιξη» του Μίκη Θεοδωράκη και του Μανώλη Αλαγνωστάκη με τη Μαρκατά Ζορμπαλά από το περίφημο δίσκο «Μπαλάντες» του 1975. Μαζί στο αυτό το δίσκο και ο Πέτρος Πανδής. Το «Όταν μια άνοιξη» είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Μανώλης Αλαγνωστάκης και το αφιέρωσε, μάλλον το έγραψε με αφορμή τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Μην ξεχάσουμε όμως να πούμε για δύο εκπομπές, όπως πάντα λέμε στην εκπομπή μας. Πέμπτη, 4 με 5, Γιάννης Κατσινάρης, Ξεφιλίουζα στο Πεντάγραμμο. Παρασκευή, 4 με 5, Ασκαρδαμυθή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς. Με αυτό θα σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στον Παναγιώτο Γκάλο. Ραντεβού την άλλη Τρίτη. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με τη Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα ασθενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι και στα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη η δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ιδεροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη νότιοι, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αβελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
1: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Like last summer, διότι σήμερα είναι εντελώς καλοκαιρινός ο καιρός. Καλοκαιράκι 2026 is loading, εντελώς καλοκαίρι. Σας θέλουμε όλους εδώ, όπως και το προηγούμενο καλοκαιράκι. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, τι μου κάνετε, τα σέβη μας. Άκου να δεις, μια εκπομπή τέχνης και λόγου, λέμε τώρα, να μείνετε εδώ στον 102 και θα τα μαθαίνετε όλα. Αφενός από τους τίτλους ειδήσεων, πάει και η φωνή, ακόμα δεν ξεκίνησα. Και αφετέρου φυσικά και από τις ενημερωτικές εκπομπές, αλλά από αυτή την εκπομπή τα μαθαίνετε όλα τα άλλα, τα παραλυπόμενα, δηλαδή κίνηση. Καιρό, τοπικά νέα, μουσικά νέα, τα πάντα, όλα είπαμε. Πάντα με χαμόγελο. Ζωή Κουτελοπούλου, η ζωή είναι ωραία. Στην τεχνική υποστήριξη, 5-5 του 2026, 5 του Μάη. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Ειρήνη. Να πούμε χρόνια πολλά στη δικιά μας την Ειρήνη την Γκέλη. Ξεχνάω καμία άλλη Ειρήνη που έχουμε εδώ. Ζωή, όχι. Λοιπόν, Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Το απόγευμα θέλουμε να γίνουμε η καθημερινή σας συνήθεια. Βάλτε μας την παρέα σας και δεν θα χάσετε. 5 λοιπόν του Μάη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης καλοκαίρι. Εγώ είδα μέχρι και σανδάλι σήμερα. Είδα μέχρι και σορτσάκι. Είδα και καλοκαιρινό φορεματάκι. Είδα έτσι και γενικότερα πιο ωραία διάθεση. Φυσικά είχε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Γενικότερα ο καιρός είναι για να πηγαίνεις βόλτες στην παραλία, για καφεδάκια, για τσιπουράκια, για κρασάκια, για βουτίτσες στη θάλασσα ενδεχομένως σιγά σιγά, ένα ποδαράκι, μετά δεύτερο και κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Ειρήνη, σε όσους έχουν γενέθλια, να πω χρόνια πολλά στην Έρη, τη φίλη μου που σήμερα έχει γενέθλια, είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα. Μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, η οποία θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα για την υγιεινή των χεριών, δεν το συζητάω καν. Και φυσικά σήμερα, μεταξύ άλλων, η αλήθεια είναι, είναι μια έτσι μελανή σελίδα στην ιστορία αυτή. Σαν σήμερα 5 του Μάη του 2010, είμαστε τώρα ήδη 16 χρόνια μετά, οι Έλληνες τότε βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, εκεί στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. 16 χρόνια μετά παραμένουν ατιμόρυτοι και περιμένουμε να δούμε πότε θα δοθεί αυτή η περιβόητη δικαιοσύνη. Και επειδή είπα για μελανούς καιρούς, η αλήθεια είναι τις προάλλες, τέλος πάντων, σε ένα ταξίδι που έκανα στη Φραγκφούρτη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πάνω στη γέφυρα, πάνω στη Φραγκφούρτη, είχε τα ελληνικά γράμματα λέγοντας πλέον επί ίνοπα πόντιον, πλέον επί ίνοπα πόντο, να το πω σωστά, επαλόθρωους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει στην γέφυρα στην Φραγκφούρτη, διότι μιλάμε για μελανούς καιρούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τη δεκαετία που εξυμνούμε, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από μέσα μας. Αιτήλα, all the way. Βυζάς, εννοείται, και Fade to Grey για τη συνέχεια.

Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη του 2026. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μεγάλη γιορτή σήμερα, είπαμε. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Και λέγαμε νωρίτερα, έτσι επιστημονικά πάντα πράγματα, για το ότι όσοι έχουν γενέθλια αυτή την περίοδο βρίσκονται στο ζώδιο του Ταύρου. Ένα ζώδιο, σου λέει, αφήνει οριστικά πίσω του την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, σύμφωνα πάντα με τους αστρολόγους. Ο Ταύρος, λοιπόν, έχει βγει πλέον, για όσους είστε Ταύροι και μας ακούτε, έχει βγει, λέει, πλέον από την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Από το 2018, σου λέει, μέχρι και σήμερα η ζωή σας έχει αλλάξει ριζικά, δεν τα βρήκατε εύκολα δηλαδή οι Ταύροι, και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν δεν είναι στη φύση των Ταύρων να διαχειρίζονται τόσο έντονες ανατροπές που μπορεί να φέρνει ο ουρανός. Από αλλαγές στις σχέσεις μέχρι μεταβολές στην ταυτότητα, η αστάθεια γενικά μας οδηγεί όλους εμάς τους Ταύρους εκτός ισορροπίας. Γενικά ο Ταύρος, επειδή είναι ζώδιο της γης, δεν θέλει έτσι αλλαγές, δεν θέλει μεταβολές, θέλει σταθερότητα. Πλέον όμως σου έχω καλά νέα, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη, διότι σου λέει ο ουρανός έχει περάσει το ζώδιο των διδύμων, άρα εσείς οι δίδυμοι τώρα θα δυσκολευτείτε. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι Ταύροι μπαίνουν σε ένα νέο κεφάλαιο, άντε να το δούμε και αυτό, ευκολίας, αυθονίας και ευκαιριών. Όχι ότι η μετάβρωση, αλλά η αλήθεια είναι από το 20, άντε, πες όχι από το 18. Από το 20 μέχρι και τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είτε πρόκειται, σου λέει, όμως από εδώ και πέρα για αναγνώριση στη δουλειά, είτε για νέες γνωριμίες, να το δω και αυτό και να μην το πιστέψω, αυτή η αλλαγή ενέργειας αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα των Ταύρων, καθώς η σταθερότητα επιστρέφει και όλα πλέον, αγαπημένοι Ταύροι και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όλοι, λέει, όλα θα αρχίσουν ξανά να βγάζουν νόημα για εμάς τους Ταύρους που ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για όσους τα πιστεύουν αυτά. Σίγουρα όμως βλέπουμε τον ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, οπότε σίγουρα σας λέμε ότι ηλιοφάνεια αναμένεται και σήμερα Τρίτη. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη κυμαίνεται από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες όμως περιμένουμε συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής φέρνουν σκόνη, η οποία, αφρικανική, η οποία θα επηρεάσει κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές. Αλλά από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι, λέει, θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένουμε αξιόλογες βροχές. Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχούλες, κυρίως στο Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Ανατολικό Αιγαίο. Από την Κυριακή και μετά οι θερμοκρασίες αυξάνονται περαιτέρω, με ένα θερμό ανοιξιάτικο καιρό που, αν μη τι άλλο, θυμίζει καλοκαίρι. Συνολικά, έτσι για να επιλογικά να σας τα πούμε, η χώρα προετοιμάζεται για ένα διάστημα με έντονη από τη μία αφρικανική σκόνη, σημαντική όμως άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις παράκτες περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί πλήττονται και από αλλεργίες αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για ήλιο, έχει λίγο και κίνηση, να πούμε, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε, Blister in the Sun.

Κλασικό διαχρονικό από τα 70s, υπέροχο, Stories Darling. Πού είστε αγαπημένοι, πού είστε αυτό το απόγευμα της 3ης 5 του Μάη? Ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις. Στον 102.3 σας είπαμε ότι έχουμε υπέροχο καιρό, σχεδόν καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Έχουμε λίγο αφρικανική σκόνη εκεί στα μέσα της εβδομάδας, όχι κάτι να μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε εδώ την καλύτερη παρέα. Άσε που εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, εκτός από την Ειρήνη που γιορτάζει και είσαι Ταύρο, σου είπαμε τα ευχάριστα νέα ότι πάει επιτέλους εκείνη η μακρά περίοδος των δυσκολιών. Από εδώ και πέρα, αυθονία και ευημερία. Επίσης, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος των Echo and the Bunnymen, τον Ian McCulloch, ο οποίος σήμερα γίνεται 67 ετών. Echo and the Bunnymen είναι το συγκρότημά του. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στην Αγγλία ο συγκεκριμένος. Έχω και άλλες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο, τις οποίες δεν τις βρίσκω. Ναι. Σχημάτισε το group το 1978, γνώρισε επιτυχία κυρίως εκεί τη δεκαετία του 80 με τραγούδια φυσικά που όλοι αγαπήσαμε, το Killing Moon, Proud to Fall κτλ. Πάμε με Echo and the Bunnymen και χρόνια σου πολλά εσένα που έχεις γενέθλια. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, αφού πρώτου σου υπενθυμίσουμε και θέλουμε και μια φωτογραφία σου, ρε αδελφέ. 6930-078-228 στο Viber. Θέλουμε και τις καλησπέρες σας και να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Αλλά στείλτε μας και μια φωτογραφία να σας βλέπουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτή την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Εχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεχομένως μολύθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψη στην ΕΡΤ η Kimberly Guilfoyle. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1969, οι Creedence Clearwater Revival κυκλοφορούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Bad Moon Rising, το οποίο θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100 και την πρώτη των Βρετανικών Single Charts και θα παραμείνει για 3 εβδομάδες. Παραμείνετε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Στάθη, που μας ακούει εκεί από το αμαξοστάσιο. Ζωή, Στέλλα, Χρήστος, έχετε όλοι χαιρετισμούς. Φίλε Στάθη, μας λείπεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Φιλιό, η οποία, Φιλιό μου, είναι λες και είσαι στην εκπομπή μέσα. Τώρα θα έλεγα για τη γιορτή του βιβλίου, την τετραήμερη γιορτή του βιβλίου που ξεκινάει από 7 του Μάη έως και 10 Μαΐου. Αναφέρομαι στην 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, με δράσεις για παιδιά, για εφήβους και τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία, με πάνω από 300 εκθέτες, εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, πολλούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς, εκατοντάδες εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων για όλα μα όλα τα κοινά. Η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά, ακόμα μεγαλύτερη, από τις 7 την 5η έως τις 10 του Μάη, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Ξαναλέω, τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, με έντονη έμφαση στο παιδικό, στο εφηβικό βιβλίο, με μία σειρά καινοτομιών στους εκθεσιακούς χώρους, όπως υπάρχει και ένα νέο lounge για ξεκούραση, για ανάγνωση. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει ακόμα περισσότερους αναγνώστες σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, γιατί είπαμε, σαν το βιβλίο δεν έχει, αναδεικνύοντας τη φιλαναγνωσία ως βασικό της άξονα. Άσε που πρέπει να προμηθευτεί σιγά σιγά και τα βιβλία που θα διαβάζει στην παραλία. Πραγματοποιείται, να ξέρετε, να γνωρίζετε, σε 4 περίπτερα εδώ στη ΔΕΘ, στο 12, 13, 14 και 15, και αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο έκθεση, συνδυάζοντας και εμπορικό και επαγγελματικό και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, 400 εκθέτες περίπου, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 εκδηλώσεις για ενήλικες, για παιδιά, από τις 7 έως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου έφτασε και είπαμε, σαν το καλό βιβλίο δεν έχει. Και σκεφτόμουν τώρα, ξέχασα τον τίτλο του βιβλίου που διαβάζω εγώ τώρα, να σας πω την αλήθεια. Α, ναι, σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Έτσι λέγεται το βιβλίο που διαβάζω τώρα, το οποίο νομίζω έχει γίνει και ταινία. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου λέει: μιλάτε γαλλικά? Με ουί. Πώς είναι το 7 στα γαλλικά? Λεφτά. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Να καλησπέρισω και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Σας θέλουμε εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1970 στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 από τη μία βρίσκονται οι Jacksons, από την άλλη οι Beatles, από την άλλη βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Spirit in the Sky, και η Guess Who με το American Woman, πάμε λίγο Spirit in the Sky. Καλώς μπαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Υπέροχος καιρός, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή.

Κώστα μου, περιμένω την παραγγελία σου σε τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ, αλλά περιμένω και την παραγγελία σου σε τραγούδι να ξέρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης 5 Πέμπτου του 2026, και αφού σας είπαμε για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα από τις 7 ως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, φυσικά αναφέρομαι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, πάμε και σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους εδώ στην πόλη μας, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση, αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί και ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μία υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή, 17 του Μάη, θα συμβεί αυτό στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη πάντα σε ευθύνη. Έρχεται λοιπόν το 4ο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και ξέρω πότε είναι ακριβώς η ημερομηνία, γιατί την ίδια μέρα έχω και γενέθλια, 19 του Μάη. Γεμίζει λοιπόν σκακέρες ή Αριστοτέλους. Σκάκι έπαιζα μικρή, αλλά μετά το γύρισα στο τάβλι. Η αλήθεια είναι, και τάβλι και πλακωτό και πόρτες και φεύγα. Αυτά δεν ήταν τα παιχνίδια. Τώρα τα έχω ξεχάσει ζωή ακόμα και αυτά. Λοιπόν, και επειδή σας λέγαμε ότι είναι λίγο σαν καλοκαιράκι ο καιρός, αχ, τι μας κάνει τώρα. Ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Στούντιο 4 μας φτιάχνει ζυμαρικά με λουκάνικο Φραγκφούρτης. Που σας έλεγα νωρίτερα ότι πήγα στη Φραγκφούρτη και σε μία γέφυρα έχει μία ελληνική επιγραφή. Άσχετο. Πάμε να συνεχίσουμε. Somewhere, someone in summertime. Διότι σαν σήμερα το 1984, άκου να δεις τώρα, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Απλά Μυαλά, Simple Minds, ο Jimmy O'Kerr, παντρεύεται την Αμερικανίδα τραγουδίστρια των Pretenders, την Chrissy Hyde. Χωρίζει από την Chrissy Hyde και παντρεύεται με τα πια, την Patsy Kensit.

Μ' αρέσει που με ρωτάει η ζωή, ποια είναι η Πάτσι Κένσι. Τι είναι η δεύτερη σύζυγος του Τζίμι Κέρ από τους Simple Minds. Η πρώτη του σύζυγος είναι η Κρίσι Χάιντ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1984 στο 1990, και μετά με την Πάτσι Κένσι, Take These Dogs Away From Me, που είναι και ηθοποιός και τραγουδίστρια, μια ξανθιά τέλος πάντων. Ήταν με αυτή παντρεμένος από το 1992 στο 1996. Τη σημερινή του έτσι κατάσταση, η αλήθεια είναι δεν την ξέρω. Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει στο 2313-338-420. Εδώ είμαστε 5 του Μάη του 2026. Εμείς βλέπουμε, ξέρετε, τη φωτεινή, την αισιόδοξη, τη χαρούμενη πλευρά της ζωής και ψάχνουμε, είναι η αλήθεια, είναι με δυσκολία, αλλά βρίσκουμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Θέλω να πάω σε αυτό το παιδί να το χαίρονται οι γονείς του, στο Βίκτορα τον Γιαννικόπουλο, έναν επιστήμονα 15 ετών που συνεργάζεται σε ηλικία μόλις 15 ετών με την NASA. Τι είπε και για την κβαντική φυσική, αλλά και για τη συνεργασία του με την NASA. Είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου και ήδη από την ηλικία των 13 ετών ο Βίκτορας συμμετείχε σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους εννοείται ότι κέρδισε. Μπράβο, παλικάρι μου. Φτού σου, παλικάρι μου, να είσαι γερό και τυχερό. Όταν κλήθηκε δε να εξηγήσει τι είναι η κβαντική φυσική, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο εννοείται του ενδιαφέροντός του, ανέφερε χαρακτηριστικά, ορίστε να μαθαίνουμε κι εμείς, ένας τομέας της φυσικής είναι η κβαντική που ασχολείται με τον μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα με τα οποία ασχολείται η φυσική. Μας λέει πώς ξεκίνησε, γενικότερα μας λέει και για τους γονείς του μίλησε, ότι ήταν εκεί πάντα φυσικά να τον βοηθήσουν και θα ήθελε στο εγγύς μέλλον να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, να κάνεις όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σε αυτά τα παιδιά που είναι η περιουσία μας και τον μέλλον μας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2006, οι καυτές κόκκινες πιπεριές Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Stadium Arcadium. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κυκλοφορήσει 4 μερούλες μετά, μόνο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του πουλάει στην Αμερική 450.000 αντίτυπα, κάνει και την εμφάνισή του στο Billboard 200, κατευθείαν στο νούμερο 1, και στα Grammy Awards κερδίζει ένα σωρό βραβεία. Ενώ το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε τώρα, το Danny California, κερδίζει βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και Best Rock Song. Γιατί θα παίζουμε εμείς τα καλύτερα, λέμε.

την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησες και μιας και μιλάω για τραγούδια που μας ζητήσατε, θα κλείσω με μια δική σας παραγγελιά και οδεύω με το συγκεκριμένο τραγούδι στις ειδήσεις των 6. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, αυτό το υπέροχο ανοιξιατικό καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 5 του Μάη. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν το απόγευμα ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και ντρόουν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφερε το Υπουργείο στο X. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεϊχ Ζαγκέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν. Μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πληρής αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη νότια νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τώρα. Ο Βασίλης Ολέκας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο βράδια, στη μικρή σκηνή εκεί στην Τούμπα, στις 6 και 7 του Μάη, στις 9.30 το βράδυ. Μαζί του θα βρίσκονται και οι κιθαρίστες, ο Νίκος ο Σπάθας και ο Χρήστος ο Ευαγγελάτος, σε μια παράσταση με τραγούδια από τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Save the dates λοιπόν, 6 και 7 του Μάη, στις 9.30 και η είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Αλλά αν με ρωτά σήμερα, Τρίτη 5 του Μάη, ποιοι θα βρίσκονται στη μικρή σκηνή, τα καλογεράκια ή ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, σε μια παράσταση 10 χρόνων μουσικής ποίησης και αφήγησης, βρίσκονται σήμερα Τρίτη 5 του Μάη στη μικρή σκηνή στις 9.30 και το εισιτήριο, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι στα 15 ευρώ. Τι ήθελα και τώρα, αυτό, μάνα μου. Έρχεται, λέει, στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εθιμοτυπική επίσκεψη, για να τα λέμε όλα από την αρχή, πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Kimberly E. Guilfoyle, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σε μια επίσκεψη που συνδύασε από τη μία θεσμικό χαρακτήρα αλλά και προσωπικές αναφορές από το παρελθόν της στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Την Αμερικανίδα, μάλιστα, πρέσβυρα υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, οι οποίοι μαζί με τον κύριο Βασίλη Θωμόπουλο, δηλαδή τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, αλλά και άλλα στελέχη του οργανισμού, την ξενάγησαν στους χώρους του ραδιομεγάρου. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και των ερωτήσεων που δέχθηκε η Κίμπερ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται, όχι ενδέχεται, το είπε σχεδόν σαν σίγουρο, εγώ βάζω το ενδέχεται, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026. Να μας πείτε όμως και πότε, για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με διασκευές τραγουδιών, εννοείται από τα 80's, έτσι κάτι τις πειραγμένες. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι, δυνατά συνεχίζουμε. Τηλέφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 6930-078-228, 21 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπέροχο ήλιο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τις καλησπέρες μας στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη βόλτα, στην εργασία, οπουδήποτε ακούτε. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, μείνετε στην παρέα.

Τι σου αρέσει περισσότερο, το original ή αυτό το πειραγμένο, το χορευτικό ή διασκευή? Δεν ξέρω, εσύ αποφασίζεις. Εδώ είμαστε, ακούνα δει στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάμε να στρώσουμε χαλιά. Θα μου πεις όχι, το Μάη συνήθως τα βγάζει τα χαλιά, αλλά εγώ θα σε πάω σε άλλα χαλιά, κόκκινα χαλιά. Στο Met Gala, σας λέγαμε χθες για το πάρτι της Ann Wintour πριν από το Met Gala. Λοιπόν, το Met Gala πραγματοποιήθηκε ως ήθιστε τώρα το βράδυ της Δευτέρας 4 του Μάη, χθες δηλαδή στη Νέα Υόρκη, και η εμφανίση των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένες στο θέμα η μόδα ως τέχνη, αν μη τι άλλο σου λέει, εντυπωσίασαν. Εμένα τίποτα δεν μου άρεσε, το λέω ξεκάθαρα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθησαν ήταν η Beyoncé και ο σύζυγός της, ο Jay-Z, μαζί με την κόρη του, την Blue Ivy, αλλά και η Nicole Kidman, την οποία συνόδευε επίσης η κόρη της, η Sunday Rose, με τις δύο νεαρές γυναίκες να σπάνε έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της εκδήλωσης, διότι σου λέει κάθε καλεσμένο στο Met Gala πρέπει να είναι 18 και πάνω. Αλλά οι συγκεκριμένες, επειδή συνοδεύονταν από τους γονείς τους, οπότε μπόρεσαν και αυτές να παραβρεθούν. Οι 14χρονη Blue Ivy αλλά και οι 17χρονη Sunday Rose πήγαν στον καλά μαζί με τις διάσημες μητέρες τους, οι οποίες, αξίζει να σημειώσω, ήταν συμπρόεδροι της εκδήλωσης μαζί με τη Lauren Sanchez, του Bezos, η γνωστή, και την Ann Wintour, επίσης τη γνωστή πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, κουλουπού κουλουπού. Επίσης, μεταξύ άλλων, είδαμε εννοείται την Kim Kardashian, η οποία φορούσε ένα πράγμα, δηλαδή πάλι εντωμεταξύ περισσότερες με αυτά που φοράνε, ξέρετε, για να εντυπωσιάσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν και τις σηκώνουν σαν κούκλες για να ανέβουν τα σκαλιά. Δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί είναι ασφυκτικά κολλημένα τα ρούχα πάνω της. Τι πράγμα είναι αυτό? Αυτή λοιπόν η Kim Kardashian, ξανθιά αυτή τη φορά, φόρεσε κάτι εμπνευσμένο από το 1960, ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο από μπρούτζο, πώς μετά να κουνηθεί αυτή, και δέρμα. Δεν μπορούσε να κουνηθεί με τίποτα, δεν μ' άρεσε εμένα. Επίσης οι αδερφές της, η Kendall Jenner, εμφανίστηκε ως σαν νίκη της Αμοθράκης, άπαπα. Και η Kylie Jenner ως Αφροδίτης Μήλου. Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι βλάσφημο. Στο Met Gala τώρα 2026, αυτές οι δύο αδερφές επέλεξαν ρούχα με κοινή αισθητική, παραπέμπτοντας και οι δύο σε αρχαιοελληνικά γλυπτά. Και η Anne Hathaway, δεν ξέρω γιατί, κινήθηκε και αυτή σε αρχαιοελληνικό πνεύμα, επίσης δεν μου άρεσε καθόλου. Πέρα όμως από όλα αυτά, καλά, εκείνη που ήταν σαν άγαλμα εντελώς ήταν η Heidi Klum. Αυτή και αν δεν μπορούσε να περπατήσει. Χάλι μαύρο ή μάλλον άσπρο. Πέρα από τα εκθαμβωτικά outfits, βέβαια, των διασημότερων καλεσμένων του Met Gala, η πιο λαμπερή εκδήλωση μόδας φέτος του Hollywood συνδέθηκε με τον Jeff Bezos και τις διαμαρτυρίες γύρω από το όνομα, γιατί σου λέει αυτό δεν είναι Met Gala. Αυτό είναι παρέλαση των δισεκατομμυριούχων, των παπλούτων κτλ. Δηλαδή, τι κάνουμε, δείχνουμε μόνο ότι έχουμε λεφτά. Ενώ ο μέσος Αμερικανός πολίτης, και όχι μόνο, ίσα-ίσα μπορεί να βγάλει τα ως προς το ζήν. Πλέον, ούτως ή άλλως το ξέρουμε, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, υπάρχουν τα άκρα, υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι, υπάρχουν σχεδόν οι φτωχοί, και κάπως έτσι οδεύουμε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αμερική. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή έλεος. Όχι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα και πριν τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ χειρότερα σίγουρα γίνανε, να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, εγώ δεν κάνω πολιτική σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσω λοιπόν με Beyoncé, διότι ήταν στο Met Gala. Nicole Kidman, όχι, δεν θα βάλω, αλλά θα βάλω Beyoncé. Και με Beyoncé οδεύουμε. Να, συγχύστηκα τώρα. Πολύ πλούτος πια, πολύ εκεί, και να μην μπορείς να περπατήσεις, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή να φοράς αυτό που φοράς, να είναι πανάκριβο και να μην μπορείς να περπατήσεις. Τι να πω μετά. Λοιπόν, πάμε στις 18:30, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτήν την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινί η εχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Νέα επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με πυράβλους και ντρόουνς. Έχμηρες αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος Κρίθιο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενδεχομένως μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψη της στην ΕΡΤ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τέτοια ώρα, ξέρετε, μεταδίδουμε δίσκο κομμάτια τα οποία επιλέγει ο Βασίλης από την όμορφη Καβάλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ηλιόλουστο, καλοκαιρινό θα έλεγε.

κανείς. Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη. Και άκου να δεις τώρα, η Ειρήνη Γκέλη, που σας είπε τους τίτλους ειδήσεων, τελικά δεν γιορτάζει σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, αλλά έχει γενέθλια σήμερα. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια? Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα φυσικά γνωστή ως Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 5 του Μάη του 1988, σβήνει τα 38 κεράκια σήμερα. Από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul, αλλά και πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Πάρα πολλούς τίτλους. Ένα υπέροχο, φωτεινό, λαμπερό πλάσμα, η οποία είναι η πρώτη τραγουδίστρια που έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκου μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά αυτή τη στιγμή κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τη μουσική γενικότερα, καλά δεν έχει ανάγκη, έχει αυτό το υπέροχο χάρισμα, αυτό το ταλέντο, αυτή τη φωνή που ούτως ή άλλως όποτε ξαναποφασίσει να επιστρέψει εννοείται ότι πάλι θα κάνει μεγάλη επιτυχία και πάταγο. Βέβαια εμείς τώρα θα σας μεταδώσουμε το τραγούδι με το οποίο την μάθαμε οι περισσότεροι, είναι το Rolling in the Deep, και αμέσως μετά θα ακούσετε ένα άλλο της τραγούδι, το οποίο όμως το πείραξε λίγο παρέα με τον Bruno Mars. Όλα αυτά εδώ στο Άκου να δεις.

Θυμηθήκαμε την πρώτη μας αγάπη με αυτό το τραγούδι, First Love, Adele και Bruno Mars, εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Είναι κατ' του γεγονότος ότι σήμερα η Adele, σήμερα 3η 5 του Μάη του 2026, έχει γενέθλια. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι κινηματογραφικό για τη συνέχεια, η Οδύσσια του Christopher Nolan. Αν μη τι άλλο, είναι με διαφορά η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία στον κινηματογραφικό κόσμο και σήμερα σου λέει Universal, σήμερα 3η 5 του Μάη, έβγαλε ένα νέο τρέιλερ, το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα και μας αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για αυτή την ταινία. Σε αυτό το τρέιλερ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο εννοείται υποδύεται ο Matt Damon, το λέω το εννοείται γιατί σας τα έχουμε πει ήδη αυτά, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός ο Αντίνος, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινελόπη και τη Charlize Theron ως Κίρκη, με τα πλάνα να είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν και αρκετές σκηνές με τον Tom Holland ως τηλέμαχο. Εν τω μεταξύ, ο Tom Holland δεν λείπει πλέον από ταινία. Στο νέο αυτό τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Έχουμε επίσης την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατά ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Φυσικά, αυτή η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου της

Οδύσσιας και περιλαμβάνει τις Σιρήνες καθώς και άλλα στοιχεία εννοείται της μυθολογίας. Το τεράστιο cast περιλαμβάνονται η Λουπίτα Νιόγκο, Will Nguyen Lee, Elliot Page, Giovanna Depo, πολλοί πολλοί άλλοι που ενσαρκώνουν έτσι χαρακτήρες από το έπος του Ομήρου, ενώ αυτό το έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Oppenheimer γυρίστηκε χρησιμοποιώντας εντελώς, σου λέει, νέα τεχνολογία IMAX και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου του 2026, ζωή να έχουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό το τρέλερ, αν θέλετε δείτε το έτσι για να πάρετε μία γεύση. Θα συνεχίσω με Cranberries, διότι άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα, το 1996, η τραγουδίστρια των Cranberries, η Dolores O'Riordan, δέχεται δημόσια συγγνώμη, αλλά και $12,500 από μία αθλητική εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που λέει ότι η Dolores είχε πραγματοποιήσει συναυλία στο Αμβούργο χωρίς να φοράει ως όρουχα. Το ποσό όμως που έλαβε ως συγγνώμη τα έδωσε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ονόματι World Child. Εννοείται ότι έκανα 352, τα μέτρησα σαρδάμ σε αυτή την εκφώνηση.

Τη λατρεύω την Dolores O'Riordan. Σας τα έχω ξαναπεί ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, βραδάκι Τρίτης, απογευματόβραδο πλέον. Είμαστε ήδη σχεδόν στις 7. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Ήδη σας είπαμε ότι μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών έρχονται τα καλογεράκια σήμερα στη μικρή σκηνή. Σήμερα στις 9.30 και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Πάμε όμως και σε δύο θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ. Πάμε στη θεατρική παράσταση για έναν ξένο και ανατολικά στο Βαφοπούλιο από τον Οθέλο του William Shakespeare, από την θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά. Είναι η συνέχεια της ομάδας του Φυσικού Απιθύτα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε. Η παράσταση βασίζεται στον Οθέλο του William Shakespeare και αποτελεί μια βαθιά ανατομία των μηχανισμών της εξουσίας, της έννοιας του ξένου στη σύγχρονη εποχή. Παρουσιάζει έναν Οθέλο ως έναν παρία που επιζητά την καθολική κυριαρχία μέσα από την άρχουσα τάξη. Θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά, με μια διαδρομή 30 ετών και βάλε. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 5 του Μάη, στις 8.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, αυτόν θέλουμε να δούμε σήμερα στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε έναν κόσμο που υποφέρει από αδικία, από φτώχεια, αυτά τα λέμε καθημερινά, την αλληλευθερία. Καλά, μόνο κάθε μέρα να διαβάσει την επικαιρότητα, τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει, δεν το συζητάω, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι τον εαυτό μας. Ένας νεαρός, λέει, άντρας, ίσως πρίγκιπας της Ανατολής, ίσως πάλι κάποιος που ζει ανάμεσά μας, επιστρέφει στη χώρα του πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Είπαμε, όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με απλά καθημερινά πραγματάκια. Θα αναμετρηθεί με τη σκληρή πραγματικότητα, τους απλούς ανθρώπους, την εξουσία, με τους θεούς, προσπαθώντας να βρει, σου λέει, λογική και δικαιοσύνη. Θα τα καταφέρει, μπορεί τελικά να αλλάξει αυτός ο κόσμος ο ΑΕΟ? Εγώ πάλι, επειδή είμαι φύση αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ότι μπορεί φυσικά με πολλή προσπάθεια και με απλές καθημερινές ενέργειες από τον κάθε ένα από εμάς. Σήμερα στο θέατρο Αυλαία στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 11 έως 14 ευρώ. Στην εκπνοή, στο Photo Finish, νάτι και φίλη μου η Αθηνά, κούκλα μου όμορφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Θα κλείσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη μελωδία, γιατί σαν σήμερα το 1992 η Red Radiohead, αγαπημένοι, κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο Drill. Μάλιστα, το τραγούδι Prove Yourself ήταν το πρώτο του συγκροτήματος που ακούστηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τη συχνότητα του BBC Radio 1. Από τον 102 της R3, να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να Δεις καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμείνετε μόνο αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεροπορικής αμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνους που προέρχονται από το Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ. Την ίδια ώρα, Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντάν Γιόκερσεν, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπα, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Μανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν. Ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγατζή, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβρη.

0: Την ώρα είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Επίθεση με μαχαίρι στο Νέο Κόσμο δέχθηκε ένας 15χρονος από ομάδα 10 ατόμων, ενώ βρισκόταν στην περιοχή με άλλους 3 ανήλικους. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να είναι λεκτική αντιπαράθεση που προέκυψε όταν οι ανήλικοι ρωτήθηκαν από ποια περιοχή είναι. Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής σε ένα παγκάκι στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένου στο Νέο Κόσμο. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου διαπιστώθηκε πως είχε δεχθεί μαχαιριές στο θώρακα και στα πλευρά, πλήττοντας ελαφρά και πλήνα του. Το παιδί κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή για τουλάχιστον 2 από τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα και σε κοντινή απόσταση, οι ίδιοι δράστες, όπως όλα δείχνουν, επιτέθηκαν και σε ακόμη ένα νεαρό, κάνοντάς του την ίδια ερώτηση και χτυπώντας τον με γροθιές και ξύλα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από τα 12 μέχρι τα 18 της, η Γκαμπριέλ Μπονέρ, φίλες και φίλοι, μεγάλωνε υπό την επίβλεψη καλογριών σε ορφανοτροφείο. Το λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινε στον καθεδρικό ναό για την προσευχή της, περνούσε από 5 διαφορετικά μονοπάτια. 5. Και τα 5 ήταν πνιγμένα από ένα είδος τριαντάφυλλου με 5 πέταλα. Δεν θέληκε πολύ, ο αριθμός 5 απέκτησε στο μυαλό της σχεδόν μυστικιστική σημασία. Μεγάλωσε το κορίτσι και έγινε η γνωστή σε όλους μας Κοκό Σανέλ. Άλλαξε το χώρο της μόδας, αλλά το δέσιμό της με το 5 δεν χάθηκε ποτέ. Κάθε χρόνο παρουσίαζε τις κολεξιόν της την πέμπτη ημέρα του πέμπτου μήνα του έτους. Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, ως γνωστόν αγαπά τους θρύλους που δεν είναι άνθρωποι. Και αν δεν το έχουμε αποδείξει, Ferrari, Rolls Royce στο χώρο του αυτοκινήτου, φόρεμα Μοντριάν στη μόδα, πίνακες, γόβες, εφευρέσεις όπως τον Άιλον ή η πρώτη εκοικιστική μηχανή. Ώρα για λίγη χημεία σήμερα με μπόλικα λουλούδια. Λουλούδια που συλλέγονται σε συγκεκριμένη εποχή και πάντα την ίδια ώρα για να μην χάνουν ούτε ίχνος του αρώματός τους. Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε, ποτέ δεν το κάναμε στο υποκειμενικό της υπόθεσης, εκείνο το τετριμένο «εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει». Δεν κάναμε ποτέ διαφήμιση και ούτε θα κάνουμε. Ιστορίες λέμε για στιγμές ή γεγονότα, στα οποία η ιστορία μπαίνει σε άλλους δρόμους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο

Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου γράφουμε 102, αφήνουμε ένα κενό, δίκτυο. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει

Faux Pas Sans Faire από την οπερέτα Dédé 1921. Κρατήστε την ημερομηνία, θα μας χρειαστεί. Ο Ernst Beau γεννήθηκε το 1881 στη Μόσχα, γιος του Edouard Hippolyte Beau και της δεύτερης σύζυγου του, της Augustine Wilhelmine Mintzfeld. Γαλλικής καταγωγής η γιαγιά του, να σκεφτείτε, η γιαγιά η Jeanne Clove Beau είχε μεταναστεύσει στη Ρωσία τη δεκαετία του 1840. Ο ετεροθαλής αδελφός του Beau, ο Edouard François, εργαζόταν ήδη για την Alphonse Rallet, τον κορυφαίο ρωσικό οίκο αρωμάτων και προμηθευτή των αυτοκρατορικών αυλών. Το 1898 η Rallet πωλήθηκε στο γαλλικό οίκο αρωμάτων Ξηρής και ο Beau ολοκλήρωσε τη μαθητεία του στα σαπονοποιεία της Rallet πριν σπουδάσει αρωματοποιία υπό την καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή Le Mercier. Στο ενδιάμεσο είχε βρεθεί στη Γαλλία για 2 χρόνια για τη στρατιωτική του θητεία και το 1907 επέστρεψε στη Μόσχα. Το 1912 ο συντηρητικός ιδεολογικά Beau δημιούργησε το άρωμα Bouquet de Napoléon, όχι για να υμνήσει τον Μέγα Βοναπάρτη, αλλά για να λάβει μέρος στις γιορτές των 100 χρόνων από τη μάχη του Μποροντίνο, στο οποίο οι Ρώσοι είχαν νικήσει τους Γάλλους του Βοναπάρτη. Η εμπορική επιτυχία του αρώματος ήταν τεράστια, φίλες και φίλοι, και την επόμενη χρονιά δημιούργησε το Bouquet de Catherine, ένα χαμένο πλέον άρωμα, δυστυχώς, μέσω του οποίου τιμούσε την Εκατερίνη τη Μεγάλη. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Beau ξαναφεύγει από τη Ρωσία προκειμένου να ενταχθεί στο γαλλικό στρατό ως αξιωματικός πληροφοριών και ανακρίσεων, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, πολλοί από τους συναδέλφους του στη Ραλέ διέφυγαν στη Λαμπόση της Γαλλίας προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται με την Σύρις. Άλλοι πάλι, όπως ο συνάδελφός του, ο Auguste Michel, παρέμειναν στη Ρωσία για λογαριασμό άλλων εταιριών. Για παράδειγμα, ο Μισελ έμεινε στην Ρωσία για λογαριασμό της Brocar, όπου θα έγραφε μια άλλη μεγάλη ιστορία για την οποία σίγουρα θα πρέπει να σας μιλήσουμε κάποια στιγμή. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων τα άλλαξε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Beau να έμενε σε μια χώρα που με το καλημέρα της Επανάστασης κρατικοποίησε όλες τις αρωματοποιίες. Αφού έκανε κάποιες δουλειές για τις οποίες να είστε σίγουροι ότι θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια, συνειδητοποίησε πλέον πως ένας δρόμος του έμενε. Αυτός προς το αγαπημένο του Παρίσι. Εκεί όπου βρέθηκε μετά την Επανάσταση του Λένιν και ο Ρώσος πρίγκιπς Δημήτρη Παύλοβιτς, μέλος της τσαρικής οικογένειας των Ρωμανόφ. Ο πρίγκιπς με τη σειρά του συνδέθηκε ερωτικά με το κορίτσι που είχε αιμονή με το νούμερο 5. Τι θυμάστε? Την Κοκό Σανέλ. Η οποία Κοκό Σανέλ, έχοντας ήδη καθιερωθεί στο χώρο της μόδας, ήθελε πλέον να δοκιμάσει τις ικανότητές της και στα αρώματα. Και ο αγαπημένος της Δημήτρη τι έκανε? Τη σύστησε τον Beau. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, οι κυρίες των υψηλών τάξεων μύριζαν σαν ολάνθιστοι κήποι. Φορούσαν αποκλειστικά αρώματα λουλουδιών. Οι πιο βαριές μυρωδιές θεωρούνταν μπασκλάς, κατάλληλες μόνο για τις αστές και τις προλετάριες. Το λοιπόν, η Σανέλ ήθελε να λανσάρει ένα άρωμα μοντέρνο και απελευθερωτικό, θα λέγαμε, και κάπως έτσι ο Ernst Beau ανέλαβε την ευθύνη να το υλοποιήσει. Ο Beau εμπνεύστηκε από την καθαρότητα του παγωμένου τοπίου της Βόρειας Ρωσίας.

Ρωσίας και χρησιμοποίησε ως βάση για σεμί και τριαντάφυλλο, τα οποία ανέμιξε με αλδεΐδες που έδωσαν με τη σειρά τους αυτό που ήθελε ουσιαστικά, είπαμε, μια αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, όπως σωστά γράφουν άλλωστε οι διάφορες ιστορικές πηγές.

Edith Piaf, φίλες και φίλοι, στο La Foule 1957. Βέβαια, το La Foule δεν είναι ένα γαλλικό τραγούδι. Το Amor de mis amores, φίλες και φίλοι, είναι ένα βάλτς, περουβιανό βάλτς του 1936, δημιουργία του μεγάλου μπαντεονίστα Άγελ Καμπράλ. Αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, λοιπόν. Και επαναλαμβάνω, έτσι είναι. Αλλά εμείς πάντα ψάχνουμε πιο βαθιά από το συνηθισμένο, φίλες και φίλοι, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και το βάθος αυτού του οράματος του Μπο, ή μάλλον το φόντο της φαντασίας του Μπο, ήταν κάτι άλλο. Σας είχα πει για κάποιες δουλειές που έπρεπε να κάνει πριν φύγει από τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, που ξέσπασε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Μπο, ο οποίος είχε πολύ στενές επαφές με τους δυτικούς και τον αντεπαναστατικό Λευκό Στρατό, είχε υπηρετήσει το 1917 μέχρι το 1919 ως υπολοχαγός. Και πού είχε υπηρετήσει?

βόρεια, στο τελευταίο αρκτικό φυλάκιο της Υπήρου, το Αρκαγγέλσκ. Εκεί λοιπόν, στην φυλακή του νησιού Μουντούικ, ανέκρινε μπολσεβίκους κρατούμενους. Πού σας πάει η εκπομπή, ε? Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο Πολικός Πάγος, το παγωμένο θαλασσινό τοπίο και η λευκότητα του χιονισμένου εδάφους πυροδότησαν την επιθυμία του Μπο να εχμαλωτήσει το τραγανό άρωμα αυτού του τοπίου σε ένα νέο άρωμα που θα έμπαινε σε μπουκαλάκι. Το 1920 ο Μπο παρουσιάζει στη Σανέλ μικρά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν δείγματα αρωμάτων με αριθμό 1 έως 5 και 20 έως 24. Η Σανέλ είπε στον κύριο αρωματοποιό της αυτό που σας είπα και στην αρχή. «Παρουσιάζω τις συλλογές φορεμάτων μου στις 5 Μαΐου τον 5ο μήνα του χρόνου. Και έτσι θα αφήσουμε αυτό το δείγμα νούμερο 5 να διατηρήσει το όνομα που ήδη έχει. Θα φέρει τύχη σε αυτούς τους χώρους, φίλες και φίλοι. Και ειδικά όσο πάμε και πιο πίσω, κακά τα ψέματα, οι μύθοι και οι θρύλοι έχουν περίοπτη θέση. Γιατί το λέω. Καλή ιστορία με το 5 και είχε κάθε λόγο να το θεωρεί γούρικο η Σανέλ, αλλά ας μην γελιόμαστε. Αποκλείεται ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη να επέλεξε τον μπουκαλάκι νούμερο 5 μόνο και μόνο επειδή είχε αιμονή με το νούμερο. Όλα τα μύρισε, απλά έτυχε στο 5 να ήταν και το άρωμα που ξεχώριζε. Και κάπως έτσι γεννιέται και το άρωμα και το όνομά του, Σανέλ νούμερο 5. Και η ιστορία του ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Πού θα έμπαιναν τα 80 φυσικά αλλά και συνθετικά συστατικά του νέου αρώματος? Σε ένα μπουκαλάκι που θα έφερε πάνω της τα στοιχεία του ρεύματος της εποχής, τις αρντεκόφιλες και φίλοι που ερχόταν από το βάθος. Και η διορατική Σανέλ το έβλεπε. Το αρντεκό, ένα στυλ σάντουιτς ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους, ήταν μια κραυγή της ζωτικής ανάγκης για αλλαγή προς μια νέα εποχή, της μηχανής και της ταχύτητας. Όλη η νεανική ενέργεια που συσσωρεύθηκε στους στρατούς και εξοδεύτηκε στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε συνδυασμό με τα θύματα της Ισπανικής γρίπης του 18 οδήγησε όσους επέζησαν σε ένα ξέσπασμα. Η ταχύτητα και οι μηχανές που είχαν λατρέψει οι Ιταλοί φουτουριστές τώρα αποθεώνονται. Το ραδιόφωνο γίνεται το όχημα για τη νέα μαζική κουλτούρα. Η Κοκό Σανέλ λανσάρει το μικρό μαύρο φόρεμα. Το κίνημα αρντεκό θα είναι συνυφασμένο με τις γεωμετρικές φόρμες και το μπουκαλάκι του αρώματος θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Τι θα μας χρειαζόταν για το πολύ μέλλον? Α, το κορίτσι που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί όροι συνεργασίας με τη Ryanair. Το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συμπλοκή με πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ στην Ουκρανία. Στην Ρουμανία, ο πρόεδρος της χώρας ξεκινά συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Πατρίτσια. Στείλαν τα μηνύματά τους νωρίς-νωρίς, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη. Τον Γιάννη Τολιώνη, μια γλυκιά αγκαλιά, πάντα τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε. Στην Δήμητρα και την Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, την Άννα και τη Γεωργία. Μαζεύτηκε κόσμος κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Και αν δεν είναι πολλοίς, αν μη τι άλλο, αυτά τα χτυπήματα μπιλιάρδου δημιουργούν διάφορες λοξές γραμμές, τις οποίες πρέπει να δούμε ξανά σε μια μικρή ανακεφαλαίωση, προκειμένου να μην χάσουμε

σειρά. Ένα κορίτσι το οποίο έχει αιμονές με το νούμερο 5, η Coco Chanel. Ένας πρίγκιπς εραστής της οικογένειας των Ρωμανόφ, ο οποίος κάνει τις συστάσεις των Ερνέστ Μπο, αρωματοποιό, ο οποίος όμως ήταν ανακριτής των Λευκών κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εφηλίου Πολέμου και εκεί στην Παγωνιά, προσπαθώντας να αποσπάσει πληροφορίες, έβλεπε έξω από το κελί της φυλακής το παγωμένο τοπίο και εισέπνε την παγωμένη αλμύρα. Φόντο της δημιουργίας που επρόκειτο να παρουσιάσει στην Σανέλ, η οποία όπως είπαμε έβλεπε από το βάθος της ιστορίας την Art Deco να πλησιάζει, συνυφασμένο όπως είπαμε με τις γεωμετρικές φόρμες, το μπουκάλι του αρώματος, θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Πώς θα έπρεπε να είναι? Περισσότερο μπουκάλι κλινικής θα λέγαμε, μέσα στο οποίο θα έμπαιναν φαρμακευτικά παρασκευάσματα με τριδιάστατο αριστοκρατικό πόμα. Ένα μπουκάλι που κάποια στιγμή θα έμπαινε, και συγκεκριμένα το 1959, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ω ναι, 8 φορές έχει αλλάξει μέχρι τώρα, αλλά πάντα στη λογική του επανασχεδιασμού και όχι στη λογική του εντελώς καινούργιου. Κάπως έτσι, στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν του 1920 που διοργάνωσε στην Γκρας, γη με λουλούδια, όχι αστεία, η Σανέλ ψέκασε τις φιλενάδες της με αυτό που επρόκειτο να παρουσιάσει επισήμως, πότε λέτε? Στις 5 Μαΐου του 1921. Ήταν το θηλυκό άρωμα Chanel νούμερο 5. Και μην με ρωτάτε γιατί στις 5 Μαΐου, άμα εγώ φωνάζω χρόνια τώρα ότι όλοι τους στην πατρίδα του Ροβεσπιέρ είναι Nouvelle Vague Full της αιμονής, να ξέρετε πως έχω δίκιο. Το άρωμα θα περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό και θα κατακτήσει πάρα πολύ γρήγορα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη από το 1924 έχει συσταθεί η εταιρεία Parfum Chanel, που διαχειρίζεται το μάρκετινγκ, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το μεγάλο ποτάμι που θα χώριζε δύο στρατούς και μέσα στο οποίο θα χυλόταν άπλετο εμπορικό αίμα. Ετοιμαστείτε για πόλεμο, φίλες και φίλοι, και ξέρω τι σας αρέσει. Τι είχε συμβεί? Για τη δημιουργία της Parfum Chanel, η Coco συμφώνησε με τους Εβραίους αδελφούς Wertheimer, τον Pierre και τον Paul, διευθυντές του οίκου αρωμάτων Bourjois. Οι Wertheimers συμφώνησαν να διαχειριστούν την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τη διανομή υπό τον όρο να έχουν αυτή μερίδιο, προσέξτε, το 70% της εταιρείας, και ο Ρεοφίλ Μπαντέα, ιδρυτής του πολυκαταστήματος Galerie Lafayette στο Παρίσι, το 20%. Για το μόλις 10% των μετοχών, η Σανέλ έπρεπε να δώσει άδεια για το όνομά της στην Parfum. Την έσφιξαν για τα καλά, έτσι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Pierre Wertheimer ήταν ένας ληστής που με τσάκισε, θα πει η ίδια, ανακτώντας 20 χρόνια αργότερα τα πλήρη δικαιώματα. Και να είστε σίγουροι πως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε μαζί του την κατάσχεση από τους Ναζί όλων των εβραϊκών περιουσιών και επιχειρήσεων. Μια πάγια τακτική των Γερμανών σε όλες τις κατεκτημένες χώρες. Και από τη στιγμή που οι Wertheimers ήταν Εβραίοι, η Σανέλ βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Parfum Chanel και βέβαια του πιο κερδοφόρου προϊόντος της, του νούμερο 5. Στις 5 Μαΐου του 1941, νάτι και πάλι η ημερομηνία, και μην με ρωτήσετε γιατί την επέλεξα, η Σανέλ γράφει στον κυβερνητικό διαχειριστή, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την απόφαση σχετικά με τη διάθεση των εβραϊκών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι λόγοι της για την ιδιοκτησιακή αλλαγή βασίστηκαν στον ισχυρισμό ότι η Parfum Chanel εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία των Εβραίων και είχε εγκαταληφθεί νομικά από τους ιδιοκτήτες.

Δείτες, χαμός σας λέω. Εδώ βέβαια γυρίζεις και λες τη Σανέλ γατάκι. Και γιατί τις το λες? Διότι δεν γνώριζε ότι οι Εβραίοι Βέρθ Μάιερς, προβλέποντας τις επερχόμενες ναζιστικές κατασχέσεις, είχαν το Μάιο του 1940 παραδώσει νόμιμα τον έλεγχο της εταιρείας σε ένα χριστιανό Γάλλο επιχειρηματία και βιομήχανο, τον Φελίξ Αμιό. Εδώ σε θέλω κοκό. Και βέβαια, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμιό επέστρεψε την Parfum Chanel στους Βέρθ Μάιερς. Είδατε τι μπορείς να πάθεις. Όλα λύθηκαν τελικά στα δικαστήρια, κατά κάποιο τρόπο, υπέρ της Σανέλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι διευθυντές της εταιρείας σκέφτηκαν μια καινοτόμου ιδέα προκειμένου να μείνει ζωντανό το άρωμα. Η επέκταση των πωλήσεων στον πελάτη της μεσαίας τάξης είχε ήδη ξεκινήσει το 1934 με την εισαγωγή της θηλυκής φιάλης τσέπης. Το σχέδιο ήταν τώρα να αναπτυχθεί αγορά πουλώντας το άρωμα σε στρατιώτες. Καλά ακούσατε, σε στρατιώτες. Πώς? Λοιπόν, κάθε στρατιώτης που θα γυρνούσε από το μέτωπο στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα είχε ένα μπουκάλι δωρεάν για την αγαπημένη του. Την κοπέλα του, τη σύζυγό του, τη μαμά του, την αδελφή του, δεν έχει σημασία, αγαπημένη να ήταν. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε τις ουρές παγκοσμίως.

θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι η γαλλική εκπομπή, και μάλιστα εκπομπή με γαλλικό άρωμα, δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενεί στα τραγούδια την πανέμορφη Δαλιδά. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν Γαλλίδα η καταγωγή η Δαλιδά, βέβαια Ιταλίδα ήταν, η Γιολάντα Κρισίνα Ζιλιώτη, όπως γεννήθηκε, αλλά από το 55 και μετά, όταν θα βρεθεί στη Γαλλία, θα πάρει την υπηκότητα και βέβαια θα τιμήσει και με το παραπάνω την δεύτερη πατρίδα της. Ζατ Αντρέ, μια μεγάλη επιτυχία του 1975. Το μαζικό όμως μπορεί και να σε ρίξει λίγο. Να η αστική τάξη, να και οι στρατιώτες, και ένα κορίτσι που ακούσαμε νωρίτερα να είναι καλά, φίλες και φίλοι. Και αυτή ήταν η Μέριλιν, η Μέριλιν Μονρόε, που απογείωσε το άρωμα όταν αυτό άρχισε να φθήνει κατά κάποιο τρόπο στις προτιμήσεις των κυριών. Τον Απρίλιο του 1952, πάλι καλά που δεν ήταν Μάης να ψαχνούμαστε πάλι στα πεντάρια, η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του Life. Μεγάλη στιγμή. Μέσα συνέντευξη. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Τι φοράτε στο κρεβάτι? Απάντηση της Μέρλι Μονρόε. Σανέλ νούμερο 5. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Πώς νομίζετε τη ζητή αγορά, έτσι? Και η αλήθεια είναι ότι η άβρα της Μέρλιν κράτησε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν το 5 χρειάστηκε μια σχετική αναζωογόνηση. Για μια ακόμη φορά διέτρεχε τον κίνδυνο, όπως είχαν νιώσει τα στελέχη της εταιρείας, να χαρακτηριστεί προϊόν μαζικής αγοράς και ξεπερασμένο. Καλλιτεχνικός διευθυντής τότε ήταν ο Ζακ Ελού, ο οποίος αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να σώσει το άρημα. Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Ελέ δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχει. Και θα με ρωτήσετε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση? Σας απαντώ αφοπλιστικά. Η λιγναστρά γαλλιέρεια του παγκόσμιου σινεμά, πανέμορφη Κατρίν Ντενεύ, είχε ήδη γίνει το τρυφερό κορίτσι που κρυβόταν κάτω από τις ομπρέλες του Χερβούργου του Ζακ Ντεμί. Πάνω απ' όλα χρήστηκε η αιώνια ωραία της ημέρας, χάρη στο έργο τέχνης, την ομώνυμη εκείνη ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ. Ο Ελέ τη ζητά να γίνει το πρόσωπο του νούμερο 5. Η Ντενεύ δέχεται και το νούμερο 5 όχι απλά ανακτά το κύρος του, εκτοξεύεται. Δύο ολόκληρες δεκαετίες, φίλες και φίλοι, ήταν η πανέμορφη Κάτριν Ντενεύ στον θρόνο της πρέσβυρας του αρώματος, για να πάρει τη σκητάλη η Καρολ Μπούκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, για να την διαδεχθεί η Έστελα Βόρεν για τη δεκαετία του 90, η οποία Βόρεν παρέδωσε τη σκητάλη στην Νικόλ Κίντμαν στην αυγή του νέου αιώνα. Πολλά τα ονόματα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις μέρες μας, κακά τα ψέματα, μέχρι και ο Μπρατ Πιτ ήταν το πρώτο ανδρικό πρόσωπο εν έτη 2012. Το Σανέλ νούμερο 5 δεν έχει αλλάξει χιλιοστό στη σύνθεσή του. Ο γαλλικός οίκος

μέχρι σήμερα επιλέγει να ορίζει τον αποκλειστικό αρωματοποιό του οίκου και να του αναθέτει τον ρόλο του θεματοφύλακα προστάτη της περίφημης φόρμουλας που συνέθεσε το 1921 ο Ernest Beau. Μέχρι το 2015 ο Jacques Pols ήταν ο φρουρός της φόρμουλας του νούμερο 5. Ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τη συγκομιδή των λουλουδιών στην Grass στα αποκλειστικά κτήματα του οίκου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών. Θα θυμάστε ποιο ήταν το κορίτσι μας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, έτσι? Η Nicole Kidman. Τι λέτε, την ακούμε και αυτήν? Και γιατί να μην την ακούσουμε? Το τραγούδι είναι ωραίο, συντροφιά με τον Robbie Williams. Something Stupid.

Κάποια στιγμή το 2014, φίλες και φίλοι, το Μάιο συγκεκριμένα, είχε σκάσει μπόμπα που έλεγε ότι η Κομισιόν επρόκειτο να ζητήσει από την εταιρεία να αλλάξει τα συστατικά καθώς προκαλούσε αλλεργίες. Ήταν η εποχή που μας είχαν πιάσει κάποιες πολίτικαλοι και όχι μόνο πολίτικαλοι, correct ξυνήλες. Και βέβαια ήταν και η Miss Dior η οποία μπήκε στο στόχαστρο. Εντάξει, μια μπόμπα ήταν. Λίγο ο κόσμος το ρυθμίστηκε. Πάμε για τη συνέχεια. Σήμερα η διαδικασία στην οποία προαναφερθήκαμε ελέγχεται από το γιο και διάδοχο του Ζακ Πολς, στα καθήκοντα δηλαδή του αρωματοποιού του οίκου, του Ολιβιέ Πολς. Η συγκομιδή των λουλουδιών γίνεται από εργάτριες που, όπως σας είπαμε κάποια στιγμή, συλλέγουν τα άνθη σε συγκεκριμένη ώρα και εποχή του χρόνου για να έχουν τα πέταλα των λουλουδιών το σύνολο της ευωδίας τους. Η μίξη των συστατικών και η προσθήκη του αλκοόλ στα μείγματα είναι μια πολύ προσεκτική και μυστική διαδικασία, βέβαια, την οποία επιμελείται ο Πολς. Ο Πολς δεν είναι άνθρωπος, για να κάνουμε και λίγη πλάκα. Μύτη είναι, κακά τα ψέματα. Γεννημένος, που λέτε, στην Κρας, μόνο αρωματοποιός μπορούσε να γίνει. Αναβεί τσιγάρο στο Άμστερνταμ και ακούς μια φωνή από το υπερπέρα να σου λέει «Σβήστο, σβήστο, με ενοχλεί». Και επειδή το γιασεμί είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του αρώματος, η Σανέλ συνεργάζεται με τους παραγωγούς της Γκρας, αγοράζοντας, προσέξτε, από το 1987 την παραγωγή για να διασφαλίσει την προμήθεια του βασικού συστατικού του αρώματος και τη συνέχεια αυτής της ιστορίας πολυτέλειας. Κάποτε βέβαια, διότι όπως είδαμε η αγορά αναπόφευτα σε αναγκάζει να απευθυνθείς και σε κοινωνικές τάξεις που δεν ήταν στην πελατεία σου. Αυτή λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία του συγκεκριμένου αρώματος και επαναλαμβάνω, γνωριζόμαστε, δεν έχει να κάνει με προτιμήσεις ούτε με το τι ταιριάζει στον καθένα. Αν μπούμε στη διαδικασία του υποκειμενικού, χαθήκαμε, διότι στο βάθος του διαδρόμου περιμένει και η διαφήμιση και εμείς ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο και ούτε θα επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε να μας κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Όταν όμως η Art Deco περιλαμβάνει στις σημαίες της ένα μπουκάλι, εμείς θα σας το πούμε. Δεν μπήκε τυχαία στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Διότι όπως πολλές φορές έχουμε δει, ο κόσμος της υψηλής θεραπτικής, της αρωματοποιίας, της μηχανής σπουδαίων οχημάτων, ένας κόσμος υψηλά πνευματικός είναι, παρόμοιος με την ποίηση, τη λογοτεχνία. Διότι αν δεν είσαι ποιητής, δεν μπορείς να ντύσεις τα ρόδινα δάχτυλα της γυναικός. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έργο, ένα αυτοκίνητο έργο τέχνης και όχι απλώς λαμαρίνες που κινούνται στο δρόμο. Την αναφέραμε, φίλες και φίλοι, η εκπομπή ουδέποτε έκρυψε την τεράστια αγάπη που της έχει. Κλείνουμε με την υπέροχη Κατρίν Ντενεύ, η οποία συντροφιά με έναν μουρλό της εποχής, τον Μάλκολ Μακλάριν, τραγουδούν για την πόλη στην οποία βρεθήκαμε. Παρί, Παρί. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της εταιρείας Ryanair είχε το απόγευμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το ενδεχόμενο συρρήκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ο κύριος Αγγελούδης αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόνο ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια είναι το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδεξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενεργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα. Μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρτ σε ομιλία που εκφώνησε στη Φραγκφούρτη κατά την έναρξη συνεδρίου. Επιστροφή στα δικά μας, στην Έδεσα βρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή στο πλαίσιο της παρουσίασης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, συμμετέχοντας στο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό

0: το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού, επισημένοντας ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό, με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο εισπράξεων όσο και αφίξεων. Αναφερόμενη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπογράμμισε τη δυναμική της περιοχής. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρόν σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Εκτός συνόρων και πάλι, η ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 5, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν ανατράπηκε σήμερα με πρόταση δυσπιστία στο κοινοβούλιο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεο είναι ο Δήμος.

0: νόμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out και μετά τα χρώματα και τα αρώματα του Θανάση Βικόπουλου. Εδώ γέμισε το στούντιο με αρώματα γαλλικά και λουλούδια. Ήρθαμε εμείς εδώ να το βρωμίσουμε. Συντεκνική επιμέλεια, ο σύντεκνος Κωνσταντίνος Μανούσης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Ειρήνη και Ειρήνες, στην Ειρήνη Γκέλη που λέει τίτλους ειδήσεων εδώ στον 102, στην Ειρήνη Σιράκη που είχε το πρωί εκπομπή εδώ στον 102 για να πούμε μόνο τις δικές μας και θα πούμε και ένα μεγάλο αντίο σε έναν άνθρωπο που αν και ξένος τίμησε αυτή την πόλη όσο λίγη, εδώ και λίγες ώρες δεν είναι στη ζωή, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίς, ένας τεράστιος μπασκετμπολίστας και τεράστιος άνθρωπος που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη, λίγο έλειψε να αγωνιστεί και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, έδινε μάχη με τον καρκίνο, έχασε αυτή τη μάχη σήμερα και έφυγε από τη ζωή. Ζιζάνιο για τους αντιπάλους ο Πικουλίν Ορτίς, άρχοντας για τους φίλους, ένας άνθρωπος που κατέκτησε τα πάντα και έκανε το Puerto Rico διάσημο πέρα από τα υπόλοιπα προϊόντα του και κυρίως τη μουσική του και για το μπάσκετ. Ξεκίνησε λοιπόν για το ταξίδι στο φως.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ευχαριστούμε τη Στέλλα που είναι και σήμερα συντονισμένη μαζί μας. Καλησπέρα Στέλλα, αλλά και στην Κωνσταντίνα και στον Αποστόλη που μας ακούν από το Πήλιο στο αυτοκίνητο και μας έχουν στείλει μια φωτογραφία την οποία ζήλεψα. Δείχνει στο κάτω μέρος ένα καταπράσινο δάσος του Πηλίου και βαθιά μέσα τη θάλασσα και λίγο από το ηλιοβασίλεμα και είναι ένα μέρος το οποίο θα προτιμούσαμε νομίζω όλοι να είμαστε αυτή την ώρα εκεί παρά οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστούμε για το μήνυμα Κωνσταντίνα και Αποστόλη και για την ακρόαση. Λοιπόν, ο κακός μας ο καιρός μας επισκέφθηκε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και μην νομίζετε ότι η καλοκαιρία ήρθε για να μείνει ή μάλλον για να ακριβολογούμε θα επανακάμψει, γιατί μπορεί σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης να έφτασε μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι, ωστόσο από αύριο μεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε λίγο άστατο καιρό για να επανακάμψει όμως το καλοκαίρι και να μείνει από το Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μόνο να μείνει αλλά να μείνει με τριαντάρια. Θυμίζω

Πρόωρο καλοκαίρι κανονικά, οπότε μαζέψτε τα μπουφάν και τα παλτό, ελάτε κοντομάνικοι και όπως ήρθε ο Κωνσταντίνος σήμερα και απολαύστε το επόμενο καιρό, αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η ζέστη θα φέρει και αφρικανική σκόνη, οπότε μην πλένετε αυτοκίνητα γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα μετά την ευρωπαϊκή, την αφρικανική σκόνη. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στις εορτάζουσες.

για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου να τηρήσει τη μεταξύ του συμφωνία για τους δασμούς μετά τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Έγκλημα στο Ηράκλειο της Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Με αυτό το ζήτημα με τη Ryanair είμαστε σαν τους Ιταλούς που περιμένουν να δουν πότε θα έχουμε Πάπα. Περιμένουμε να βγει λευκός καπνός από κάποια από τις συσκέψεις που έχουν συγκληθεί για να δούμε τελικά αν θα πετάμε και μετά τον Οκτώβρη με την χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία. Είχαμε πρώτη σύσκεψη με τους φορείς της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, δεν βρήκαμε άκρη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε δεύτερη σύσκεψη, αυτή τη φορά με υπευθύνους της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, με φορείς του Δήμου και φορείς του Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τώρα βρήκαμε άκρη. Σήμερα μάλλον είχαμε με τους υπευθύνους της Ryanair, καθώς δεν ξεκαθάρισε η αεροπορική εταιρεία αν τελικά θα φύγει ή όχι μετά τον Οκτώβρη, όπως έχει προειδεάσει και φημολογείται. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, νέα σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Μπας και μάθουμε τελικά τι θα γίνει, και όλα αυτά με τους ανθρώπους του τουρισμού να ανησυχούν, να αντιδρούν, καθώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία φέρνει πάρα πολλούς τουρίστες που την προτιμούν λόγω του χαμηλού κόστους, και έτσι έχουμε στη Βόρειο Ελλάδα συμβάλει δηλαδή στην αύξηση του τουρισμού. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε μια απάντηση, μια δέσμευση, κάτι που να δώσει ελπίδες, γιατί το καλοκαίρι θα περάσει πολύ γρήγορα, ο Οκτώβριος θα έρθει και πρέπει οι άνθρωποι που στηρίζονται στο τουρισμό, και είναι πολλοί και στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

Με το μετρό να σταματά στο τέλος του μήνα για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ένωση με την επέκταση της Καλαμαριάς, φαίνεται ότι επανέρχεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μια δοκιμασμένη και σίγουρη λύση. Ποια είναι αυτή? Η λεωφοριακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Το κλείσιμο του μετρό λοιπόν επαναφέρει, όπως φαίνεται, τη γραμμή που λειτουργούσε ως η Μη Εξπρές και πήγαινε από Νέα Ελβετία μέσω του Κωνσταντίνου Καραμαλή έως το σιδηροδρομικό σταθμό. Ακολουθούσε δηλαδή το δρομολόγιο του μετρό και προσπαθούσε να ανακουφίσει εντός εισαγωγικών το κυκλοφοριακό φόρτο, επιβιβάζοντας και αποβιβάζοντας επιβάτες που χρησιμοποιούσαν το μετρό τη διάρκεια που αυτό είχε σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα ξαναλειτουργήσει, θα υπάρχουν και πάλι 17 αρθρωτά λεωφορεία, 11 στάσεις και μάλιστα η γραμμή συγκεκριμένη είχε εντυπωσιάσει τους επιβάτες καθώς ήταν γραμμή εντός εισαγωγικών ακριβίας, καθώς περνούσε κάθε 7 έως 7,5 λεπτά από τις στάσεις καθημερινά, άντε 10 λεπτά τις ώρες αιχμής, η διάρκεια ήταν 35 με 40 λεπτά και συνήθως ήταν sold out. Οπότε θα την επαναχρησιμοποιήσει ο ΟΑΣΤ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες που θα μείνουν χωρίς μετρό και το χρησιμοποιούσαν το διάστημα αυτό που δεν θα έχουμε το νέο μεταφορικό μέσο της πόλης.

Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Ηράκλειο. Ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο οδηγό καθώς τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό θα σας πούμε για μια έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποκαλύπτει ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες εντός εισαγωγικών ώρες που η οργή των οδηγών βαράει κόκκινο στους δρόμους και έχουμε περιστατικά ξυλοδαρμού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει, μετατρέποντας τους δρόμους σε ρινγκ για να λύσουν τις διαφορές τους οι οδηγοί. Η μεγαλύτερη συχνότητα σύμφωνα με την έρευνα καταγράφεται τις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα. Αυξημένα περιστατικά σημειώνονται επίσης λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5 το απόγευμα, χρονικά σημεία που συνδέονται με την ολοκλήρωση εργασιακών ωραρίων και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η έρευνα δείχνει ότι οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες, 93,7%, κυρίως ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Τα θύματα επίσης άνδρες, 87%, εργαζόμενοι, με πιο συχνή ηλικιακή ομάδα, τα 40 από 40 έως 49 χρόνια. Συγκρατήστε λίγο τα νεύρα σας. Είμαστε που είμαστε λίγοι, μη μένουμε λιγότεροι κάθε μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας έχουν σταματήσει ποτέ σε μπλόκο της τροχέας? Η αλήθεια είναι ότι μια αμηχανία υπάρχει όσο και αν γνωρίζεις ότι είσαι νόμιμος και έχεις όλα όσα χρειάζονται στο αυτοκίνητό σου. Σκεφτήκατε όμως ποτέ με ποιο κριτήριο οι αστυνομικοί σταματούν έναν οδηγό σε μπλόκο? Πέρα από το αν είναι εμφανώς παράνομος, δηλαδή αν έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας ή οτιδήποτε άλλο, αν οδηγεί επικίνδυνα κτλ. Λοιπόν, αστυνομικοί που ρωτήθηκαν ανώνυμα αποκαλύπτουν ότι ένα από τα βασικά στοιχεία με τα οποία κρίνουν ότι πρέπει να σταματήσουν έναν οδηγό αυτοκινήτου για έλεγχο είναι η εμφάνισή του. Χρήσεις αξεσουάρ που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως καπέλο και σκούρα γυαλιά, μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη καθώς δυσκολεύει την αναγνώριση και είναι πιθανό να σας σταματήσουν για αυτό το λόγο. Για τον ίδιο λόγο σταματούν οδηγούς που φορούν κουκούλα ή κασκόλ που καλύπτουν μεγάλο μέρος του προσώπου σας. Επιπλέον και το όχημα, χαρακτηριστικά του οχήματος, μπορεί να είναι αφορμή για να σταματήσετε για έλεγχο. Φημέ παράθυρα εννοείται, με σκούρο χρώμα, θόρυβος από την εξάτμιση, αυτά είναι αυτονόητα, χαμηλωμένες αναρτήσεις ή υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις στο όχημα είναι στοιχεία που κινούν την περιέργεια εντός εισαγωγικών και την ψυποψία των αστυνομικών για να κάνουν έλεγχο. Τέλος, ακόμη και το χρώμα του αυτοκίνητου παίζει ρόλο. Με τα έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν και χτυπούν στο μάτι να αποτελούν στόχο, με το κόκκινο να είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. Οπότε, αν φοράτε γυαλιά ηλίου, καπέλο και οδηγάτε κόκκινο αυτοκίνητο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα σας σταματήσουν για έλεγχο. Αν δε το αυτοκίνητο έχει και φημέ τζάμια, καλύτερα να πάτε να παραδοθείτε μόνοι σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι λειτουργούν πολύ καλά. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Σέγκθεθ. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, ανέφερε σήμερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρτ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και διεθνή ζητήματα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε τη συνομιλία επικοδομητική. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο νεαρό, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη χθες επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του επάνω σε πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Άνοιξαν και πάλι 41 ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου μετά τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό γλυπτό που δεσπόζε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι ομπρέλες είχαν υποστεί πολλές ζημιές, κυρίως ανθρωπογενείς, καθώς πολλοί κρέμονταν από αυτές, ενώ είναι ενδεικτικό ότι αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριους με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
8: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
9: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
8: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
9: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
8: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
9: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
8: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
11: Ταξίδια στο παρελθόν.
10: Μουσικές του κόσμου.

δρόμος με κόκκινο εκεί. Δεν σπιντάρω ποτέ μου στο πορτοκαλί. Μια ζωή περιμένω το πράσινο φως. Στο σπασμένο φανάρι σου είμαι πεζός. Η ταρίφα διπλή, η ζωή μου μισή. Ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινος κι άυπνος δίχως σκοπό. Μες στην πόλη ένα κόμμα.

0: Ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινο σκιά, ύπνος δίχως σκοπό. Μες στην πόλη ένα ακόμα ταξί με κι εγώ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ υπεύθυνος για ό,τι φτάνει στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε την Ιωάννα που στέλνει την καθημερινή καλησπέρα, την Ευτυχία που εύχεται καλησπέρα στην όρφη συντροφιά και στην Ατάσα που μας στέλνει την αγάπη της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και viral έγινε ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα χωρίς να διευκρινίζεται που, με ένα βίντεο που ανέβασε, δεν ξέρω αν ήταν ο ιδιοκτήτης του, αν ήταν θα το έκλαιγε αυτός ο άνθρωπος που το εντόπισε, γιατί το βίντεο έχει τίτλο «Είπαμε να κλέψετε, αλλά όχι και έτσι, έλεος», και δείχνει ένα πολυτελές, πολυμορφικό αυτοκίνητο σταθμευμένο. Ήταν πολυτελές, ήταν και πολυμορφικό, και αυτοκίνητο ήταν, γιατί πλέον δεν είναι, να το έχουν κάνει στην κυριολεξία σμπαράλια. Και αυτό γιατί έχουν βγάλει τις πόρτες και τις τέσσερις. Τον προφυλακτήρα από το εσωτερικό του οχήματος έχει αποξηλωθεί σχεδόν όλο, τα καθίσματα μπρος πίσω, τα πεντάλ, ο πίνακας οργάνων, η οθόνη του συστήματος μπροστά δίπλα από τον οδηγό, το κυβότιο ταχυτήτων, καθώς και στοιχεία του χώρου αποσκευών έχουν κάνει φτερά. Στο εσωτερικό του οχήματος έχει μείνει μόνο το τιμόνι, και από αυτό έχουν φύγει επιμέρους εξαρτήματα, και η μπαταρία του υβριδικού συστήματος, η οποία απορούμε πως την γλίτωσε και αυτή. Στην πράξη έχει μείνει στην ουσία ένα σασί και μια μπαταρία, και δεν ξέρω ποιος κακόμοιρος θα το κλαίει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Τζον Στίβερσον, αλλά είναι η ώρα να τον μάθετε. Είναι γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία για τα challenge που κάνει με καλό σκοπό προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία διαθέτει σε δύο εκστρατείες ενημέρωσης, μία για τον καρκίνο του προστάτη και μία δεύτερη κατά του bullying στα σχολεία, και επίσης δίνει χρήματα σε μία οργάνωση που προσφέρει δωρεάν διακοπές σε γονείς παιδιών με καρκίνο. Λοιπόν, επειδή κάνει διάφορα challenges για να μαζέψει χρήματα με βιντεάκια που ανεβάζει στο διαδίκτυο, τι σκέφτηκε ο τύπος άραγε, λέτε. Επειδή

έχει μετακινήσει μια φορά ένα αυτοκίνητο με σκηνή το οποίο ήταν δεμένο στους όρχες του και έχει βάλει και φωτιά στο κεφάλι του, είπε να τα συνδυάσει και τι έκανε. Έβαλε φωτιά στον εαυτό του και μετακίνησε επί 40 μέτρα ένα γαλλικό περιπολικό με σκηνή που είχε δεμένο στο μόριό του. Δεν θα πω ψέματα, ήταν επώδυνο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο με απασχολούσε η φωτιά και λιγότερο το άλλο σημείο του σώματός μου. Ο κόσμος με θεωρεί τρελό και αυτό δεν με πειράζει. Ο λόγος που τα κάνω αυτά είναι ιερός. Ιερός είναι ο λόγος, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει πιο άλλα πράγματα να μπορούσε για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Το απίθανο είναι ένα σχόλιο που ακολουθεί την είδηση. Μπορούσε να κάνει και το αντίστροφο με καλύτερα αποτελέσματα. Να τραβήξει με την πλάτη και να βάλει φωτιά στο μόριό του, προτείνει ένας.

Σε μια εποχή που όλοι λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας πονά και πως είναι αναγκαία η επιστροφή στη φύση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε προϊόντα για να διατεθούν στην αγορά, ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει βρει εντός εισαγωγικών την υγειά του επιστρέφοντας στη φύση, κάνοντας δηλαδή αυτό ακριβώς που λέμε. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του Όφη, έχει εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα και αυτή τη στιγμή ζει στη Λακωνία, εκεί όπου έχει δημιουργήσει ένα χωράφι με ελαιόδεντρα. Αποσύρθηκε από τα γήπεδα 33 ετών και μετά από ένα χρόνο άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά και επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα. Έχει δημιουργήσει τη δική του μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου ακολουθώντας σύγχρονες καλλιέργειες στον Ασοπό Λακωνίας. Μάλιστα λέει ότι δεν κατάγεται από εκεί, αλλά από εκεί είναι η γυναίκα του και όπως κάθε άνδρας που σέβεται τον εαυτό του είναι από το χωριό της γυναίκας του. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, άρχισε να ασχολείται με τη γη, έχει 200 στρέμματα. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, δεν γεννήθηκε με αγρότες γονείς, αλλά του αρέσει πάρα πολύ να υδρώνει, να αλερώνεται, να δουλεύει σκληρά και να παράγει. Μάλιστα είπε ότι ήταν τεράστιο το οικονομικό ρίσκο όταν ξεκίνησα. Όσα χρήματα έβγαλε από το ποδόσφαιρο τα επένδυσε στις ελιές. Πλέον είναι 100% αγρότης. Πολλοί το έχουν ταμπού να πούν ότι είναι αγρότες. Ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι πρώτα και πάνω απ' όλα αγρότης και μπράβο του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2:30 στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φεθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε Κριστίν Λαγκάρντ. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κουρασγερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νεοσηλεία. Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα που πέθανε από χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στη Γερμανία σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό, κάνει λόγο η εισαγγελία. Ανοιχτές και οι 41 ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου μετά από συντήρηση στην οποία αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228. Ευχαριστούμε την Κατερίνα που μόλις έστειλε την καλησπέρα της. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση και το μήνυμα. 693-0-078-228. Φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σας έχουν πετάξει ποτέ έξω από εστιατόριο ή από οπουδήποτε αλλού για απρεπή συμπεριφορά? Συνήθως εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν συμπεριφέρομαστε απρεπώς σε δημόσιους χώρους. Γενικά αποφεύγουμε βέβαια να συμπεριφερόμαστε απρεπώς. Ωστόσο οι διάσημοι το κάνουν και πολλοί από αυτούς έχουν βρει το δάσκαλό τους. Όπως ο James Gordon, τον οποίο πέταξαν έξω από εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μάλιστα, μέσω Instagram, τον αποκάλεσε μικροπρεπή και απέσιο άνθρωπο, περιγράφοντας δύο περιστατικά ως πελάτη. Στη μία ήταν τρομερά αγενής, ζητώντας να του περιποιηθούν τα ποτά για να μην αφήσει κακή κριτική στο εστιατόριο, και σε μια άλλη περίπτωση ένιωσε μη ικανοποιημένος με την ομελέτα της συζύγου του, άρχισε να ουρλιάζει στο σερβιτόρο ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να μπει ο ίδιος στην κουζίνα για να φτιάξει την ομελέτα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Η Miley Cyrus, πώς τη λένε, αυτή είναι εδώ,

Το 2004 της απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα η Δομινικανή Δημοκρατία. Και αυτό γιατί αποφάσισε ότι η τραγουδίστρια προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Κινηματογράφος έδωσε τα παπούτσια στο χέρι σε ολόκληρη Μαντόνα. Και αυτό γιατί, επειδή είχε απαγορεύσει χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των προβολών και η Μαντόνα έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας 12 χρόνια σκλάβος στο πλαίσιο κινηματογραφικού φεστιβάλ και την έβγαλε έξω. Καζίνο απαγόρευσε τον Ben Affleck να παίζει blackjack. Γι' αυτό, γιατί είχε μια τυχερή βραδιά παίζοντας συγκεκριμένο παιχνίδι, με φάνηκε να μετράει τα χαρτιά. Αυτό σημαίνει ότι υπολόγιζε και ήταν καλός αυτός τι χαρτιά έρχονται για να μπορέσει να υπολογίσει αν θα πάρει το ρίσκο για το επόμενο. Τον πλησίασε άτομο από την ασφάλεια του καζίνο και του είπε ότι πρέπει να το σταματήσουν γιατί ήταν υπερβολικά καλός. Βέβαια τον άφησαν να μπορέσει να φάει ή να απολαύσει το ποτό του στο εστιατόριο. Το αποκορύφωμα βέβαια είναι η τραγουδίστρια Ariana Grande, στην οποία απαγορεύτηκε είσοδος σε κατάστημα Donut και μάλιστα ισοβίως, γιατί όπως διαπιστώθηκε από βίντεο κλειστού κυκλώματος σε προηγούμενη επίσκεψή της, όταν είχε πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε δει Donuts που βρισκόταν έτοιμα προς πώληση σε ένα δίσκο και όταν δεν την έβλεπε ο υπάλληλος εντοπίστηκε να τα γλύφει, με αποτέλεσμα να γίνει viral το συγκεκριμένο βίντεο και η επιχείρηση να υποβαθμιστεί στις κριτικές.

Ως μέτρο σύγκρισης είχε μόλις 21,5 από αυτά τα βακτήρια. Δηλαδή τα κλασικά ακουστικά κεφαλής είναι από 8 ως 10 φορές πιο βρώμικα από ένα κάθισμα τουαλέτας. Ακόμη και τα πιο καθαρά στη λίστα, αυτά που μπαίνουν δηλαδή μέσα στο αυτί, είναι από 2 ή ως 4 φορές πιο βρώμικα από ένα καπάκι τουαλέτας. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα ακουστικά μπορεί να συγκεντρώσουν βακτήρια μέσα σε λίγες ώρες χρήσης και γι' αυτό πρέπει να τα καθαρίζετε. 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα χρησιμοποιούν καθημερινά, 12,8% όμως μόνο ότι τα καθαρίζουν κάθε μέρα, 34% ότι τα καθαρίζουν μία φορά το μήνα και πιο αραιά, 5% δεν τα έχουν καθαρίσει ποτέ. Οπότε φροντίστε λοιπόν όταν θα χρησιμοποιείτε ακουστικά, δηλαδή σχεδόν πάντα να τα καθαρίζετε πριν τα βάλετε στα αυτιά σας, γιατί τώρα μάθατε πόσο βρώμικα είναι.

Μόλις έχει γίνει στο διαδίκτυο με ένα μικρό σκύλο ο οποίος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Όχι, δεν ταξίδεψε στο χρόνο ο μικρός σκύλος που βρέθηκε στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ρομπότ σκύλο. Και η συνάντηση καταγράφηκε σε βίντεο. Οι περαστικοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά να σταματήσουν να δουν το θέαμα. Λοιπόν, εφανώς μπερδεμένος, ο σκύλος κοιτάζει απορριμμένο το λευκό ρομπότ, γαυγίζει γύρω-γύρω επίμονα, αλλά ταυτόχρονα δεν σταματά να κουνά την ουρά του, σαν προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά του, και μάλιστα αυτό που είναι στο ίδιο ύψος μαζί του, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνει. Τον πλησιάζει διστακτικά, κάνει πίσω και το βλέπει με καχυποψία. Όταν μάλιστα το ρομπότ αρχίζει να κινείται με απόλυτη ακρίβεια και να εκτελεί εντυπωσιακές κινήσεις και να σηκώνεται το σώμα του βγάζοντας στα πίσω άκρα, το σκύλος έχει τρελαθεί και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται τρέχοντας γύρω-γύρω από το ρομπότ. Όλοι οι χρήστες λένε ότι φαίνεται ότι ο μικρός σκύλος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, το ρομποτικό μοντέλο αυτό κυκλοφορεί στην αγορά και δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο ως φύλακας. Πάντως ο σκύλος τα είδε όλα.

Κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν τέρας υπομονή στη συντεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιοδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Στο μεταξύ, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που έχει ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά. Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, που είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα ηλικίας 69 ετών αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη ημέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο νεαρό, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα του γιου του. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

5 του μήνα, επιτέλους ανοιξιάτικος καιρός, ήλιος όλη μέρα. Είχαμε ξεχάσει ότι ζούμε Ελλάδα με τόσες βροχές και συννεφιά. Τώρα βέβαια ανοίχτωσε και αυτό σημαίνει πως η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει στη συχνότητα του 102 με πολλές ειδήσεις και σήμερα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Τώρα συνειδητοποίησα τόσα χρόνια μετά ότι η γέφυρα από το Zombie, το τραγούδι των Cranberries, ακούγεται στην ταινία 28 εβδομάδες μετά, του Danny Boyle. Αν το προσέξετε, αν ξαναδείτε την ταινία, θα το καταλάβετε κι εσείς. Το συνειδητοποίησα τώρα, μετά από 100 φορές που έχω ακούσει το τραγούδι και καμιά δεκαριά φορές που έχω δει την ταινία. Θα ξεκινήσω με μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο μπάσκετ, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Ο Κονκόρδε, όπως τον αποκαλούσαν οι Πορτορικανοί. Εμείς του είχαμε δώσει στο παρατσούκλι το Ζιζάνιο. Κονκόρδε το λέγανε οι Πορτορικανοί γιατί μέσα στο γήπεδο έμοιαζε με υπερηχητικό αεροπλάνο. Έφυγε σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Καρκίνο στο παχιέντερο είχε. Είχα την ευλογία να τον δω να παίζει από κοντά. Προσωπικά, και ας ξενίζει πολύ στον θεωρώ τον καλύτερο ψηλό που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του Άρη. Μέσα στο γήπεδο ήταν αέρινος, παρά το ύψος του είχε χορευτικές κινήσεις. Ήταν πολύ ταπεινός, χαιρετούσε τους πάντες μέσα στο γήπεδο όταν έβγαινε για ζέσταμα. Αγάπησε τη χώρα μας, εκτός από τον Άρη με τον οποίο κέρδισε το κύπελο κόρας το 1997. Αγωνίστηκε και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα, είχε υπογράψει και στον ΠΑΟΚ αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε επίσημο αγώνα. Τεράστια καριέρα, ήταν ο πρώτος Πορτορικανός που έγινε draft στο NBA, έπαιξε στους Utah Jazz μαζί με τους Karl Malone και John Stockton. Αυτό ήταν το μόνο του μειονέκτημα. Για πεντάρι στο NBA ήταν πολύ αδύναμος, για τεσάρι θα ήταν καταπληκτικός, αλλά έπεσε πάνω στον Karl Malone. Αν δεν υπήρχε ο Karl Malone θα έκανε τεράστια καριέρα στο NBA ο Ορτίθ. Έπαιξε σε Real Barcelona, πήγε τελικό Euroleague, έπαιξε στην εθνική του Puerto Rico για τουλάχιστον 20 χρόνια, 21 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα στην Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα ήταν παρόν και κέρδισαν και τις ΗΠΑ. Εδώ οι σημειώσεις μου λένε ότι συνολικά έβαλε 49.000 πόντους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Μπήκε φυσικά στο Hall of Fame της FIBA το 2019. Ανακοίνωση που τον αποχαιρετά έβγαλε η ΚΑΕ Άρης, αλλά και η Ομοσπονδία Μπάσκετ στο Puerto Rico. Θα σας τη διαβάσω. Σήμερα το Puerto Rico έχασε κάτι παραπάνω από έναν αθλητή. Έχασε ένα θρύλο. Σε ευχαριστούμε για την τόση χαρά και που εκπροσώπησε στη σημαία μας με υπερηφάνεια. Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο και κάθε γενιά που ενέπνευσες. Και κάπως έτσι, εμείς αποχαιρετούμε έναν

Εδώ και μέρες μας ρωτάτε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026. Και πλέον το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως είναι λογικό. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 800.000 αιτήσεις έγιναν. Η υπηρεσία θα διαθέσει συνολικά 300.000 επιταγές, τα γνωστά βάουτσερ, επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να δώσει μια σημαντική ανάσα στον εγχώριο τουρισμό, μιας και καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Οι Έλληνες, σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, έδειξαν κατά 60% μια αδυναμία να κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και το υπόλοιπο 40% που δήλωσε ότι θα πάει φέτος διακοπές προσανατολίζεται στο να πάει διακοπές είτε νωρίς τον Ιούνιο ή αργά το Σεπτέμβριο, που οι τιμές είναι κάπως λογικές. Κάπως. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν την Τρίτη. Στους πίνακες λοιπόν που θα δείτε, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία όπως τον αριθμό της αίτησή τους, το αφημί τους, το ΆΜΚΑ, τα μόρια ανακριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και φυσικά την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής. Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο ετών θεωρείται ότι δεν έχει επιλογή. Αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων με τα αποτελέσματα, μπορείτε να κάνετε ενστάσεις. Οι συμμετέχοντες λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μία ένσταση, μόνο μία δικαιούστε, αφισβητώντας πιθανά σφάλματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο θα ανακοινωθεί αν την έκαναν δεκτή ή όχι. Μέχρι τις 25 Μαΐου έχει πει πάντως το Υπουργείο ότι θα ξέρουν όλοι αν είναι οι τυχεροί που θα δικαιούνται το πρόγραμμα για να κανονίσουν και τις διακοπές τους.

Διευρυμένη σύσκεψη αύριο με φορείς στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούν το 82 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού επιβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία της Γερμανίας. Για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό κάνει λόγο η εισαγγελία. Επόμενη

0: Ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πριν από τους τίτλους ειδήσεων, ακούσαμε το Satisfaction από τους Rolling Stones, το οποίο γράφτηκε ακριβώς 60 χρόνια πριν. Ο Keith Richards μαζί με τον Mick Jagger είχαν βγει για ένα ποτό σε μια pub. Το ένα ποτό είναι σχετικό με αυτούς τους δύο. Ψιθύριζε όλο το βράδυ το ρυθμό από το τραγούδι και αφού ήπιανε το μισό μπαρ, πήγαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και έμεινε ξάγρυπνος όλο το βράδυ ο Mick Jagger και έγραψε τους στίχους από το Satisfaction. 60 χρόνια πριν. Και από μια πολύ ωραία μουσική ιστορία πάμε σε μια όχι τόσο ωραία είδηση από την Κρήτη που μας ήρθε στα ειδησιογραφικά γραφεία αργά το απόγευμα. Ένας 20χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Δράστης ήταν ένας άνδρας 54 ετών, πατέρας θύματος τροχαίου, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, θεωρούσε τον 20χρονο υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Λέγεται ότι στο τροχαίο ήταν οδηγός το θύμα και συνοδηγός ήταν ο γιος του δράστη. Ο δράστης ακινητοποίησε το θύμα με το όχημά του, τον τράκαρε και αφού βγήκε από το αμάξι άρχισε να τον πυροβολεί. Τον πυροβόλησε 4 φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Οι συγγενείς του απειλούν θεούς και δαίμονες. Η αστυνομία φοβάται ότι θα έχουμε μια νέα βεντέτα. Σπέβδουν αστυνομικές δυνάμεις από όλο το νησί στο Ηράκλειο για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Δεν θα μεταδώσουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να απολογηθεί ο δράστης, να μιλήσει, να μας πει και αυτό στη δικιά του εκδοχή και αύριο σίγουρα θα έχουμε πολλά νεότερα.

Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφρέμ και η Εφρεμία. Χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει και η δικιά μας η Ειρήνη. Έχει γενέθλια σήμερα. Χιλιόχρονη της ευχόμαστε. Κάθε ευτυχία. Κωνσταντίνε, θέλω να ετοιμάσεις το Skyfall που έχουμε στη λίστα από Αντέλ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Κλείνει τα 38 έτη. Στα 38 της έτη, δείτε τι έχει καταφέρει. Έχει 15 βραβεία Grammy. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που έσπασε το ρεκόρ των Beatles να είναι ταυτόχρονα στην κορυφή του βρετανικού chart, τόσο στους δίσκους όσο και στα single. Για το soundtrack του Skyfall, που θα ακούσουμε σε λίγο, έχει κερδίσει βραβείο Oscar. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Μαΐου. Η 5η μέρα του Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα της Ευρώπης. Είναι επίσης ημέρα της μευτικής και του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος και εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. Το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel νούμερο 5, ενώ το 1916 η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος χορηγεί το πρώτο δάνειο σε γυναίκα. Το 1965 πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης, ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή όπως τον αποκαλούσαν. Το 1999 φεύγει από τη ζωή ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της χώρας μας, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Υπήρξε από τους ιδρυτές του Νέου Θεάτρου, ήταν ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση. Χαρακτηριστικός ρόλος του ήταν αυτός του αυστηρού καθηγητή των αρχαίων ελληνικών στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Νόμος 4000, ξέρετε, εκεί που τον γιαουρτώνουν. Και θα κλείσουμε με 5 Μαΐου του 2016, όπου οι Rolling Stones ζητούν δημόσια από τον Donald Trump να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στην προεκλογική του καμπάνια.

Πριν δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Ο Ολυμπιακός είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, στο μπάσκετ μιλάω. Πέρασε στα αθλητικά, λέμε, υπάρχει ένας όρος που λέμε σκούπα. Πέρασε με σκούπα λοιπόν τη Μονακό, 3-0, 82-105 κέρδισε. Δεν είναι μόνο το ότι πήρε τη νίκη. Παίζει εκπληκτικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Κάνει περίπου 20% περισσότερες επιθέσεις από τον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει περισσότερο σκορ. Όλοι οι παίχτες λειτουργούν άψογα μεταξύ τους. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι μέσα στην πεντάδα. Είναι έργο μπαρτζόκ αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν έχει τον πολύ μεγάλο στάρ, αλλά η ομάδα δουλεύει σαν γρανάζια μηχανής. Είναι η πρώτη μας ομάδα λοιπόν που πάει στο Final Four. Ευχόμαστε και να ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός, που αύριο υποδέχεται τη Βαλένθια. Κερδίζει 2-0 και αυτό στη σειρά των αγώνων για τα play-off. Αύριο έχουμε στο μπάσκετ και τα ελληνικά play-off. Περιστέρι ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στη Μπιλέα. Αν κάνει και αύριο μια νίκη, θα πάει στους 4 και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνες για το Champions League. Κερδίζει 1-0 η Arsenal την Ατλέντικο, και αν μείνει έτσι το σκορ, θα είναι αυτή που θα πάει στον τελικό. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι, Bayern Paris Saint-Germain. Για όποιον δεν ξέρει και δεν είδε το πρώτο μάτς, κακώς. Έληξε 5-4 υπέρ της Paris Saint-Germain. Ήταν ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αναμένουμε το ίδιο μεγάλο σκορ και αύριο. Πλούσιο θέμα. Είναι δύο ομάδες που επιθετικά έχουν πάρα πολύ ταλέντο και αμυντικά δεν δίνουν και τόση σημασία. Τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι για μας που δεν είμαστε οπαδοί των ομάδων αυτών, αλλά είμαστε απλοί φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ ότι ένα 6% των Αμερικανών, για άνδρες μιλάει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να τους φτιάξει μια εικονική σύντροφο για να μπορούν να συζητούν μαζί του την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους, να τις λένε τα νέα τους κτλ. 6% των ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο το 6, αλλά είναι τεράστιο το νούμερο, πραγματικά. Μια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Ασία, εκεί έχει συμβεί για πρώτη φορά να δημιουργούνται εικονικοί σύντροφοι, και άντρες και γυναίκες. Πρώτο ξεκίνησε στην Κίνα, την περίοδο της, του εγκλεισμού, το lockdown, και είχαν φτιάξει υποτυπώδη εικονικά άτομα που μπορούσαν και έπιαναν διάλογο με τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι μέσα στα διαμερίσματά τους. Φαίνεται πως μπήκε η ιδέα και από τότε το έχουν εξελίξει. Πάμε τώρα σε άλλα νέα, εντελώς διαφορετικά. Θα ζητήσω από τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη να έχει έτοιμο το Torn από την Νατάλια Ιμπρούγκλια. Γιατί ζητάμε αυτό το τραγούδι? Γιατί το pop είδωλο των 90s, η Νατάλια Ιμπρούγκλια, η πανέμορφη αυτή τραγουδίστρια, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα νέο άλμπουμ που θα λέγεται Algorithm. Αυτή η δουλειά δεν είναι απλώς μια επιστροφή, είναι μια κατάθεση ψυχής. Ο δίσκος γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική μάχη με την ψυχική υγεία, έπασχε από κατάθλιψη, είναι γνωστό, και μας υπόσχεται έναν νέο ήχο και μια αλήθεια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ από εκείνη. Είναι πάρα πολύ καλό να μιλούν καλλιτέχνες που έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια θαυμαστές για την κατάθλιψη και για την ψυχική υγεία, γιατί δίνουν θάρρος και κουράγιο σε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και κλείνονται στον εαυτό τους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στο μεταξύ, 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αυτό τον κρίσιμη σημασία θαλάσσιο διαβλό. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως είπε, έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα 7 ιρανικά ταχύπλοα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβρη στη Μαλαισία. Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μία συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη μέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και εκεί πέθανε στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη, του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέγαρο της αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από την ιστορία αυτή να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2:30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Φράγκα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
4: Τηλέφωνο 210-3622-017.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα, νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102 και πάμε να δούμε τα νέα. Έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο στη Μεσογείο. Μαζί του θα είναι και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκεθ. Λίγες ημέρες μετά θα καταφτάσει και ο Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα βρεθούν όλοι μαζί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή επίσκεψη Τραμπ και Χέγκεθ κατά τη μετάβασή του στην Τουρκία. Η επίσκεψη, λέει, θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν τις πληροφορίες περί επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ. Προς το παρόν λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθει εκείνο το διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας. Εγώ προτείνω να τον φέρουμε και από τη Θεσσαλονίκη, και αν γίνεται από το κέντρο να περάσει καμιά βόλτα, μπας και τελειώσουν τα πεζοδρόμια λίγο νωρίτερα, για να μην τα δει ο πρόεδρος, όχι τίποτα άλλο.

Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας. Ο γνωστός σεισμολόγος, ο κύριος Παπαδόπουλος Γεράσιμος, επιμένει στην εκτίμησή του ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα έναν ισχυρό σεισμό στη χώρα μας. Πιθανότατα, λέει, θα γίνει στον Κορινθιακό κόλπο, και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης ετοιμότητας των περιοχών υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες από την νομαρχία και από τους δήμους να ελέγξουν τα κτίρια τα οποία θεωρούνται ύποπτα για πιθανή κατάρρευση σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Το καλό είναι ότι είπε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης χαρακτηρίζεται ως κοιμόμενο, με πιθανή επανεργοποίηση στο μέλλον βέβαια. Γι' αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη και μέτρα προστασίας. Και να ακόμη μία είδηση, αυτή τη φορά σεισμό στα ποδοσφαιρικά πράγματα της πόλης μας. Ο γνωστός τράπερ και πολύ αγαπητός στη νεολαία, ο Light, ενδιαφέρεται και να αγοράσει μία ομάδα της πόλης μας. Μιλάμε για τον Καμπανιακό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Super League 2 φέτος, υποβιβάστηκε βέβαια στην τρίτη κατηγορία, στη γάμα εθνική κατηγορία, και όπως όλα δείχνουν, λέει, μαζί με ακόμη κάποιους άλλους επενδυτές, ο Τράπερ θα μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου για να ανεβάσει την ομάδα του Καμπανιακού πάλι στα μεγάλα σαλόνια της χώρας μας, στην πρώτη εθνική, τη Super League. Καλό είναι να αλλάζουν χέρια οι ομάδες όταν υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο, και ο Καμπανιακός εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται στις μικρές κατηγορίες.

Μεγάλη προσοχή, γιατί δύο απάτες μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πολύ διαδεδομένες αυτή την περίοδο. Η πρώτη είναι με τα όρια ταχύτητας. Σας στέλνουν και καλά ότι είναι από την τροχέα και ότι έχετε παραβεί το όριο ταχύτητας. Και αν θέλετε να κάνετε ένσταση, πατήστε στο παρακάτω link. Και η δεύτερη είναι ότι σας περιμένει κάποιο, ότι έχει έρθει κάποιο δέμα για σας. Ήρθαν και δεν σας βρήκαν. Σας στέλνουν πάλι ένα link το οποίο πρέπει να πατήσετε για να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το δέμα και να πάτε να το παραλάβετε. Και στις δύο τις περιπτώσεις, αν πατήσετε το link, κινδυνεύετε να δείτε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό να κάνουν φτερά. Έχουμε ξαναπεί, η τροχέα, η τράπεζα, η εφορία, τα courier ποτέ μα ποτέ δεν θα σας ζητήσουν να ακολουθήσετε έναν ενεργό σύνδεσμο μέσα από SMS, μέσα από μήνυμα στο κινητό σας. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούς. 10 ναυτικοί πέθαναν στο Ορμούς λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαψεύδει ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. 3 άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταΐου και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούν 82 επιβάτες αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταΐο αφού αποβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Σύσκεψη με όλους τους φορείς συγκαλεί αύριο το μεσημέρι ο Στέλιος Αγγελούδης για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο 54χρονος που σκότωσε 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σας είπα πριν ότι ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μας προειδοποιεί ότι στο κοντινό μέλλον θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη χώρα μας, και αμέσως μετά πέρασε από μπροστά μου μια είδηση από την Ιαπωνία και μια πατέντα την οποία έχουν παρουσιάσει για τα δημοτικά σχολεία στη χώρα τους. Οι μικροί μαθητές στην Ιαπωνία θα πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς σε περίπτωση σεισμού, γιατί παρουσίασαν σχολικές καρέκλες οι οποίες μετατρέπονται σε ατομικά καταφύγια σε περίπτωση σεισμού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα θέλει 10 δευτερόλεπτα και η καρέκλα γίνεται ατομικό προστατευτικό κράνος, προστατεύει τον αυχένα και την πλάτη. Αντέχει, λέει, συντρίμια βάρους 20 και 30 κιλών, μέχρι 30 κιλά συντρίμια δηλαδή. Είναι πλήρως λειτουργική, η αναδίπλωσή της γίνεται σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο οι Ιάπωνες προστατεύουν τα παιδιά τους από σεισμούς. Μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως. Και η δικιά μας είναι έτσι. Αν θυμάστε καλά, σε προηγούμενο εκπομπή είχαμε πει ότι είμαστε η χώρα, η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στον πλανήτη. Από τότε που ανακοινώθηκε, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή και λίγο περισσότερο, όλοι μιλούν γι' αυτό. Η ώρα έφτασε για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής ότι οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 4 το απόγευμα και καλεί τον κόσμο να είναι από πολύ νωρίς εκεί για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την είσοδο των θεατών. Οι Knocked Loose θα ανέβουν στη σκηνή από τις 6 και θα κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8.30 τον κόσμο, γιατί στις 8.30 θα βγει το θρυλικό συγκρότημα. Τι απαγορεύεται? Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία παραγωγής, όσοι θα πάτε στη συναυλία των Metallica δεν πρέπει να έχετε τσάντα που να ξεπερνάει το μέγεθος α4, 21 εκατοστά επί 30 εκατοστά. Απαγορεύονται τα όπλα. Φαντάζομαι δεν θα θέλατε να πάρετε μαζί σας κάποιο όπλο. Απαγορεύονται επίσης τα αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού και έφλεκτα υλικά. Απαγορεύονται οι επαγγελματικές κάμερες, απαγορεύονται τα drones, απαγορεύονται τα ζώα εκτός από τα ζώα τα οποία είναι συνοδοί τυφλών. Απαγορεύονται οι μεγάλες ομπρέλες, απαγορεύονται τα καθίσματα και οι καρέκλες και τα σκαμπό. Απαγορεύονται τα αιχμηρά κοσμήματα και οι υπερβολικά μακριές αλυσίδες. Απαγορεύονται επίσης τα μαστίγια και οι χειροπέδες. Δεν ξέρω τι έχουν δει οι Μετάλλικα στις συναυλίες τους, εγώ σας διαβάζω τι λέει η ανακοίνωση. Απαγορεύονται φυσικά κουτάκια αναψυκτικών, θερμός, γυάλινα αντικείμενα. Απαγορεύονται σημαίες, κοντάρια, μπάλες. Απαγορεύονται λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερ. Φυσικά απαγορεύονται ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ο φίλος της εκπομπής, ο Στάθης, που έφυγε και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, αναρωτιέται αν επιτρέπονται τα πατίνια στις συναυλίες. Φαντάζομαι όχι, δεν το λέει μέσα βέβαια η ανακοίνωση, άρα μπορείς να πας μέχρι εκεί με το πατίνι σου, μην ξεχάσεις να αφήσεις το μαστίγιο και τις χειροπέδες σπίτι σου, όπως είπαμε, γιατί το απαγορεύουν οι μετάλλικα. Λοιπόν, η επόμενη είδηση είναι για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν καλά αμοιβόμενες δουλειές. Και βέβαια υπάρχουν. Το Fox Sports στις ΗΠΑ, που έχει και τα δικαιώματα του επερχόμενου Μουντιάλ, που θα γίνει στην Αμερική και το Μεξικό, έβγαλε μια αγγελία που κανονικά θα έπρεπε να είναι το όνειρο για κάθε φίλαθλο του ποδοσφαίρου, καθώς ζητάει από κάποιον, δεν διευκρινίζει αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, δεν το ενδιαφέρει το κανάλι, να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του φετινού παγκοσμίου κυπέλου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του καναλιού στην Times Square της Νέας Υόρκης. Ο μισθός είναι $50,000, δηλαδή 42.726 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Ξέρω πάρα πολλούς που, που το κάνουν έτσι κι αλλιώς τζάμπα. Οπότε ας στείλουν ένα βιογραφικό. Η αγγελία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στο κανάλι, το Fox Sports. Ένας τυχερός θα επιλεγεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία και πώς θα τον επιλέξουν αυτόν. Πάντως, αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, προσπαθήστε το. 104 μάτς για $50,000.

Ξέρουμε τον πρώτο φιναλίστ του τελικού για το Champions League. Είναι η Arsenal. Κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μένουν μερικά δευτερόλεπτα, αλλά στην επίθεση είναι η Arsenal, οπότε δύσκολα να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν σήμερα στον ήχο και φρόντισε για τα πάντα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, διαβεβαίωσε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο εάν δεχθούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση, υπογράμμισε ο Ρούμπιο. Επίσης, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον κόλπο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούς. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και ντρόουνς που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολά, ο οποίος προετοίμαζε, σύμφωνα με τη Δαμασκό, δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλει επαναλαμβανόμενες αβάσιμες κατηγορίες. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Επιστροφή στα δικά μας, την ανάγκη ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε μετά το ψήφισμα του Συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητηθεί η παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της Αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πραγματική ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις έχουν πλέον οι ελληνικοί δήμοι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρέχει έργα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επεσήμανε από τη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό ότι μέχρι την Παρασκευή ξαναβγαίνει στον αέρα το έργο Έξυπνη Θεσσαλονίκη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν είχε προχωρήσει στο παρελθόν και τώρα ενεργοποιείται εκ νέου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 το μεσημέρι έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Take the hell.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

ζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίσεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρελθόν. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος.

Φτάσε το σώμα σου μόνο κι αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζεις την πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη. Κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη. Κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.